0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά, κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας σου έχω χάσει κάθε στυλ και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σε ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, μα

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: γυναίκες μας στα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πώς θα σκοτωθεί. Περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα. Μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή. Δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια. Μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια. Νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

0: χαρτιά σακούλες σαν πουλιά στον ουρανό.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Έκτακτη 24ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών καθώς και διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας σήμερα στο ΣΕΙΚ ΖΟΥ, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλία να φτάνει τους 41 έως 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική ύπαυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 έως τις 5 στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Αίτηση ανέρεσης στον Άριο Πάγο κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, από την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε μία ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο άσκηση εισαγγελέας εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών στην Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως τα βόρεια και κεντρικά, ενώ τμήμα του νησιού έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις με ντρόνς και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό όχυρο του Ιράν, που απειλούσε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόνς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο να εμπλουτίζει ουράνιο, ενώ δύο πηγές, σύμφωνα με δύο πηγές του Associated Press. Στην Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε σήμερα την αποπομπή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, τοποθετώντας τη θέση του αυτή τον δημοφιλή υποστράτηγο Μιχάηλο Ντραπάτη. Ο 60χρονος επικρινόταν από μερίδα της κοινής γνώμης, πολιτικούς και στρατιωτικούς, ότι διαφορούσε για τις απώλειες ζώων, υιοθετώντας μια διοίκηση σοβιετικού στυλ. Για δύο εβδομάδες είναι κλειστές οι βρύσες του χωριού Νυμφόπετρα του Δήμου Βόλβη στη Θεσσαλονίκη από τις 8 Ιουλίου, όταν και ενημερώθηκαν οι κάτοικοι από τη Δημοτική Αρχή, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης, ότι στο δίκτυο νερού ανιχνεύτηκαν υψηλές ποσότητες ουρανίου και φθορείου και ότι αυτό είναι ακατάλληλο για πόση. Την ίδια ώρα οι κάτοικοι του χωριού καταγγέλουν το Δήμο Βόλβη για αδιαφορία. Και μια ματιά στον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, οι οποίες παροδικά θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Θερμοκρασία από 20 έως 36 και τοπικά στη Δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 και από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδεία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Οι πολύ πολλοί φίλοι αυτής της εκπομπής δεν αντέχουν και δεν αντέχουμε και εμείς να κρατήσουμε άλλο το τραγούδι, όσο μαγικό και να είναι το Wild is the Wind του David Bowie, που ερμήνευσε ο David Bowie. Και έτσι λοιπόν πρέπει να βγούμε, γιατί ασυγκράτητα τα μηνύματα των φίλων της εκπομπής, του Μάκη του Μουδιώτη, μόλις μας έστειλε ο Μάκη, στην καλημέρα του. Καλημέρα φίλε Μάκη. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Πέτρο, καλημέρα μας στέλνει, πολλές ευχές για ήρεμη ημέρα σε όλη την παρέα του 102. Μια δροσιά σήμερα πρωί-πρωί την πήραμε προς Έδεσα, στο δρόμο προς Έδεσα. Πιθανότατα βρίσκουμε τον Πέτρο. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλό δρόμο. Και βέβαια και ο φίλος μας ο Άκης, ο φίλος μας ο Διαμαντής από τον Εύωσμο. Η πόλη ξύπνησε με ένα μπουρίνι, θα έλεγα, γύρω στις 6 παρατέταρτο, που δεν άφησε τίποτα όρθιο στα μπαλκόνια. Τώρα κάπως ηρέμησαν τα πράγματα, τουλάχιστον στην περιοχή του Εύωσμου, μας λέει. Ξέχασα να αναφέρω και ένα ψηλό βροχό, το οποίο δεν κράτησε πολύ. Ακριβώς την ίδια ροή πραγμάτων, φίλε Άκη, φίλε Διαμαντή, είχαμε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και ανατολικά. Ανατολικά, πραγματικά εκεί στις 6 παρατέταρτο μας πήρε και μας σήκωσε ένα μπουρίνι. Αναγκαστήκαμε πριν φύγουμε από το σπίτι να μαζέψουμε άρον-άρον τέντες και οτιδήποτε έτσι ήταν εκτεθειμένο. Πολύ δυνατός αέρας για λίγη ώρα και αμέσως μετά και βροχή, θα έλεγα περισσότερο ψηλόβροχο. Κάπως πιο νωρίς μας ήρθε η κακοκαιρία από ό,τι περιμέναμε και για την οποία μάλιστα έχουμε καλέσει, θα έχουμε εδώ μετά τις 7.30 τον φίλο μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό, τον μετεωρολόγο. Ας ακούσουμε λίγες νότες ακόμη από το Wild is the Wind, το οποίο βέβαια παρασυρθήκαμε από τις συνθήκες και το βάλαμε τελευταία στιγμή να παίξει. Έλα, πάμε λίγο, Σοφία Σακαλή.

0: Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω σύνθεση του Δημήτρη Τιόμκιν. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε, μάλλον να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα τα πράγματα, να το πάρουμε το κουβάρι από την αρχή της επικαιρότητας. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 7, Τετάρτη 22 Ιουλίου, και φαίνεται ότι έχουμε κάποιες καιρικές αλλαγές. Φαίνεται ότι η κατάσταση που σήμερα έτσι σηματοδοτεί την σημερινή μέρα είναι η αλλαγή του καιρού, καταρχάς όμως με ισχυρούς ανέμους και με πολλές περιοχές της χώρας να βρίσκονται στο πορτοκαλί και στο κόκκινο. Έτσι λοιπόν έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές της χώρας, και μία από αυτές βέβαια είναι και εδώ το περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης, και γι' αυτό τον λόγο θα πάμε αμέσως και τον ευχαριστούμε και για την υπομονή, την κατανόηση, στον καλό συνάδελφο τον Τίμο το Φακαλή, που έχει το πρώτο πρωινό ρεπορτάζ. Βρισκόταν πριν από λίγη ώρα και στο Σέιξ Σου, δεν ξέρω αν τον βρίσκουμε και πάλι εκεί. Καλή σου μέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι από το Σέιξ Σου.

0: ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Και κυρίως εδώ τα δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης, όπως και ο νομός Κιλκής, νομίζω είναι επίσης το πορτοκαλί.
0: Κιλκής και Χαλκιδικής.
1: Και
0: τα τρία πόδια στη Χαλκιδική, και εκεί απαγορεύεται η κυκλοφορία στα δάση της Χαλκιδικής, όσο στο πρώτο, στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο πόδι, αλλά και σε όλη την κορυφογραμμή του Κιλκής. Νωρίς το πρωί στο ΣΕΙΞΟΥ είχε και εκεί έπαιναν ισχυρή άνεμη και ήταν ένα τροπικό κλίμα από την υπερβολική ζέστη χθεσινή. Συναντήσαμε ανέμους και ψηλόβροχο.
1: Ναι, και εγώ πήρα ένα ελαφρύ μπουφανάκι γιατί είχε και ψηλόβροχο εκείνη την ώρα. Και μάλιστα να σου πω την αλήθεια, Τίμω, εγώ το είδα θετικά αυτό το ψηλόβροχο. Λέω, αν βρέξει τώρα, σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, θα φρεσκάρει λίγο το έδαφος, θα είναι πολύ καλά τα πράγματα μετά τον καύσωνα που είχαμε όσον αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Τέλος πάντων, σταμάτησε σύντομα αυτό.
0: Βράζουν τα πεζοδρόμια.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι, και είχε πάρα πολύ ζέστη όλες τις προηγούμενες μέρες. Βέβαια τώρα εδώ ο ουρανός είναι γεμάτος, έχει μαυρίσει ο ουρανός και είναι πιθανό να έχουμε και...
1: Έχει μαυρίσει πάλι ο ουρανός, γιατί τουλάχιστον εδώ στο κέντρο έχει καθαρίσει, έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια.
0: Έχει σκοτεινιάσει εδώ πέρα πάνω ο ουρανός.
1: Αλλά ξαναμαύρισε από ό,τι με ενημερώνουν. Πριν από 5 λεπτά ήταν αρκετά φωτεινός ο ουρανός έξω. Μάλλον ξανά ήρθαν τα σύννεφα. Δεν ξέρω, κάπως αλλιώς μας τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Θα δούμε βέβαια αργότερα με τον, και με τον Χρυσόστομο τον Παρανό τι γίνεται. Πρέπει να πούμε ότι ήδη από χθες ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο πρώην πτέραρχος ο κύριος Τουρνάς, είπε ότι οι συνθήκες σήμερα προσομοιάζουν με εκείνες που επικρατούσαν την ημέρα που πήρε φωτιά στο Μάτι κάτω στην Αττική. Την ημέρα εκείνη της τεράστιας καταστροφής. Και γι' αυτό το λόγο είναι σε ύψιστη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Θα τα δούμε και αναλυτικά. Βλέπεις και εσύ μεγάλη κινητοποίηση στο.
0: Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τόσο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και από δυνάμεις του στρατού, της αστυνομίας, ενώ πολλές και εθελοντικές ομάδες, οι οποίες αναμένεται από εδώ και λίγο σε λίγο η ώρα να χτενίσουν γεωλεκτικά το ΣΕΙΞΟΥ.
1: Μάλιστα, τώρα ξημερώνοντας Τετάρτη είχαμε κάποια έκτακτη είδηση εδώ από την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Τίμω.
0: Πρωινή είδηση δεν είχαμε, δηλαδή, τις πρώτες από βράδυ μέχρι πρωί, αλλά από χθες το απόγευμα είχαμε ένα τροχαίο σοβαρό πάνω στην Εγνατία εδώ με 15 παράτυπους μετανάστες. Ευτυχώς δεν ήταν θανατηφόρο.
1: Στο κομμάτι της προς την Αλεξανδρούπολη.
0: Ακριβώς, ναι, στο ύψος, στο κόμμο της Μέστης έγινε. Μάλιστα διακόπηκε η κυκλοφορία πάνω στην Εγνατία οδό στο ρεύμα προς Κομωτινή, γιατί είχαμε καραμπόλα τριών οχημάτων με το βανάκι που μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες να πέσει πάνω στις μπαριέρες του αυτοκινητόδρομου και να ουσιαστικά να τις κόψει. Δύο από τους 15 είναι σοβαρά τραυματίες και νοσηλεύονται στο Σισμανόγλου νοσοκομείο της Κομωτινής και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
1: Μάλιστα. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις στο μεταξύ έχουμε δει στην Εγνατία οδό με παράτυπους μετανάστες να τους μεταφέρουν όπως κάποιοι διακινητές και να προσπαθούν να αποφύγουν και την αστυνομία με ηλικιώδεις ταχύτητες και με επικίνδυνους ελιγμούς. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό το σενάριο?
0: Είναι και ιδίως τώρα όσο ο καιρός είναι καλός, αυτό βοηθά στους μετανάστες να περνούν μέσα από το ποταμό Εύρο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και έχουμε και πολλά κύματα προσφυγικά, κυρίως τους θερινούς μήνες.
1: Για πες μου κάτι άλλο, ξεκίνησε να μας πεις.
0: Κοντά στην, αφού μιλάμε για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να πάμε στη Σαμοθράκη, όπου ήταν το τρίτο ατύχημα μέσα σε 5 μέρες στις βάθρες, στις γνωστές βάθρες της Σαμοθράκης, όταν ένας 50χρονος τουρίστας από το Ισραήλ έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων. Έπεσε σε ένα πολύ δύσβατο σημείο. Με επιχείρησαν αρκετή ώρα οι πυροσβέστες για να τον εντοπίσουν και να τον βγάλουν από εκεί, στο σημείο που έπεσε, να τον απεγκλωβίσουν. Και μετά από λίγη ώρα παραδόθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σήμερα από το Κέντρο Υγείας της Σαμοθράκης στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Από τον καιρό δεν έχουμε κάποια καταγραφή εδώ στα Πέριξ, όπως ξέραμε, ας πούμε, χθες για τη Δράμα, ότι είχαν γίνει κάποιες ζημιές εκεί από την
0: κακοκαιρία. Ακόμη όχι, δεν έχουμε κάτι. Τώρα φαντάζομαι ότι από το δυνατούς ανέμους που είχαμε πριν από λίγο, κάποιες τέντες

0: θα ξυλώθηκαν σίγουρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κοπές δέντρων.
1: Μάλιστα.
0: Ή κάτι άλλο.
1: Εντάξει, ήταν, κράτησε και πολύ λίγο. Ας ελπίσουμε να είναι τελικά μια ήρεμη μέρα παρά την προετοιμασία, έτσι, του όποιου μηχανισμού. Τίμω, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, καλό ρεπορτάζ. Καλημέρα να στείλουμε και στην φίλη μας την Όλγα, η οποία, έτσι καθώς γνωρίζω ότι είμαστε και γείτονες, όπως μου λέει, έκανε τις ίδιες κινήσεις από την ώρα που ξύπνησε και εκείνη. Φαντάζομαι μαζέματα τεντών, τραπεζών, καρέκλων κλπ. Και οτιδήποτε είναι μη ευσταθές. Λοιπόν, η Κατερίνα, η φίλη μας, επίσης μας στέλνει τις καλημέρες της, θερμές ή δροσερές. Και ξανά επικοινωνεί μαζί μας και ο φίλος μας ο Άκης. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε σε ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι, έτσι, που μας πηγαίνει λίγο σε κλίμα Λατινικής Αμερικής, και θα επανέλθουμε με την επικαιρότητα.

0: Μέσα σε όλα τα άλλα στο μεταξύ είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι αποτύχει ζούμε. Ειδικά δεν ξέρω, στη χώρα μας γίνονται κάποια πράγματα τα οποία είναι αναπορείς. Μιλάω για το χθεσινό περιστατικό στο λιμάνι των Χανίων εκεί στη Σούδα, όπου δύο μεγάλα πλοία, μέρα μεσημέρι, χωρίς κανένα καιρικό πρόβλημα, χωρίς κανένα τίποτα πρόβλημα, συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Σπανό, ο οποίος είναι πλοίαρχος και ειδικός σε θέματα έτσι, και ναυτικών ατυχημάτων, στο Earth News αυτή την ώρα, να δούμε τι εξηγήσεις δίνει.
1: Αξιολογήθηκαν σωστά οι επικρατούσες καταστάσεις στην περιοχή και αν οι αποφάσεις που λήφθησαν ήταν οι ενδεδειγμένες. Και βέβαια, βαρύτητα έχουν οι καταγραφές του μαύρου κουτιού που λέμε του VDR, οι επικοινωνίες μέσω VHF, τα δεδομένα του ICE που θα δείξουν και στα δύο πλοία και οι μαρτυρίες των πληρωμάτων. Το θετικό σε όλη την κατάσταση δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμός, όμως θα έλεγα εδώ ότι στην ναυτιλία δεν αξιολογούμε ένα περιστατικό μόνο από το αποτέλεσμά του, το αξιολογούμε πάντα από το πόσο κοντά έφτασε να εξελιχθεί σε σοβαρό ναυτικό ατύχημα αυτό το οποίο είδαμε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα. Κάθε τέτοιο συμβάν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολύτιμο μάθημα, θα έλεγα, για τη βελτίωση της ασφάλειας και όχι ως ένα απλό περιστατικό υλικών ζημιών.
2: Από τις εικόνες, το πλάνα μάλλον, που έχουμε δει και που έχετε δει κι εσείς, μπορεί να μην έχουμε την όλη εικόνα, πώς ξεκίνησε, ναι, πώς τελείωσε μόνο. Έχουμε, μπορεί κάτι να χάνουμε. Γιατί το πλάνα πολλές φορές ξεγελάνε. Αλλά από αυτό που βλέπετε εσείς, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζετε?
1: Το συμπέρασμα που βγάζω, κύριε Παπακλημίτσο, είναι βλέπω ένα πλοίο το οποίο, γιατί το έψαξα και λίγο, το Έλληρο συγκεκριμένα, ναι, παίρνει απόπλο για να φύγει για Πειραιά, το οποίο είναι φορτωμένο. Είναι στη διαδικασία της μανούβρας που λέμε για να φύγει. Άρα είναι σε δυσχερή θέση, διότι βρίσκεται πλησίον του λιμανιού. Ήδη έχει πάρει εντολή να φύγει. Είναι ο λιμενικός και στο λιμάνι, το παρακολουθεί και φεύγει. Και όπως βλέπετε, έχει πάρει πολύ μικρή ταχύτητα. Ταυτόχρονα μπαίνει ένα πλοίο μικρότερο από αυτό, το οποίο είναι φορτηγό και μεταγωγό. Έρχεται με μια ταχύτητα της τάξης, όπως το είχαμε μετρήσει σύμφωνα με το ΑΕΣ, γύρω στα 7 ναυτικά μίλια καθώς έμπαινε στον κόλπο. Είχε ήδη ενημερώσει τη λιμενική αρχή πριν μισή ώρα. Ουσιαστικά έπρεπε να την ενημερώσει και κατά το στάδιο το οποίο πλησίαζε στο λιμάνι, δηλαδή στο 5 λεπτό που λέμε εμείς προ-κατάπλου. Και τι κάνει, πλησιάζει πάρα πολύ κοντά από τις αχτές, από το λιμάνι. Που σημαίνει ότι δεν είναι μια καλή κίνηση για έναν πλοίαρχο. Βέβαια, υπάρχει κάτι αρνητικό στο λιμάνι. Ότι δεν υπάρχει το traffic zone που λέμε, το separation zone, δηλαδή όπως υπάρχουν σε άλλα λιμάνια. Που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να πάρει την πορεία που νομίζει για να πλησιάσει, για να δέσει.
0: Ακούσαμε κάποιες πρώτες εξηγήσεις από τον Ναύαρχο Αναποστρατεία, τον κύριο Νίκο Σπανό. Σε κάθε περίπτωση αυτό που είδαμε και κυκλοφόρησαν πάρα πολλά βίντεο, νομίζω ότι και εσείς πολύ πιθανότατα κάποιες εικόνες να είδατε από αυτές που κυκλοφόρησαν, πραγματικά είναι απίστευτος ο τρόπος που έρχονται τα δύο πλοία και συγκρούονται. Δηλαδή βλέπεις, καπετάνια, και μάλιστα καπετάνιος έτσι μεγάλου επιβατικού σκάφους, ότι κινείσαι πάνω σε ένα πλοίο, ανεξαρτήτως τώρα ποιος έχει ευθύνη για τη θέση που βρίσκεται, για τις κινήσεις που κάνει, κρατάς τις μηχανές, δηλαδή εντάξει, ξέρουμε ότι τα πλοία δεν φρενάρουν, έτσι, δεν έχουν φρένα να πεις ότι σταμάτησε, κοκάλωσε, αλλά δεν συνεχίζεις μία αλφα κίνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε χθες με τα μάτια μας, ευτυχώς που δεν είχαμε κανένα τραυματισμό, που δεν είχαμε κάτι άλλο. Θα μπορούσε να έχει γίνει μεγάλη τραγωδία. Τέλος πάντων, λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Αργύρη και μία ακόμη καλημέρα στην Όλγα, η οποία όπως μας λέει, όπως φαίνεται, το μπουρίνι φαίνεται να ξανάρχεται. Γι' αυτό μας αναφέρει και ο Αργύρης ο Δούμπλατσης ότι στην Καλαμαριά έχει πολλές ρηπές ανέμου, θέλει προσοχή. Την καλημέρα σε όλους. Βέβαια, πολλοί από τους φίλους μας τους ευχαριστεί το γεγονός ότι δροσίζει και λίγο. Θα δούμε λοιπόν τις συνθήκες, θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Χρυσόστομο τον Παρανό για τις καιρικές συνθήκες που μπορούμε να περιμένουμε και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά έτσι σύντομη στις σημαντικότερες, σε μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις. Έχουμε λοιπόν προειδοποίηση από την πολιτική προστασία για περιοχές που είναι στο κόκκινο και στο πορτοκαλί σήμερα, και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να φέρουν θερμοκρασίες ειδικά στην νοτιότερη χώρα έως και 43 βαθμούς σήμερα, και μάλιστα έχει καταστεί πλέον υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων εργασιών σε 4 περιοχές της χώρας, από νοτιότερα πάντοτε, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιάς, Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Πολύ ψηλός κίνδυνος επίσης για 13 περιοχές, για 13 νομούς. Και απαγόρευση κυκλοφορίας σε αρκετές περιοχές, σε δάση, εθνικούς δρυμούς, σε αρκετά σημεία της χώρας. Έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε ειδικότερα για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Οπότε έχουμε το νου μας, όχι σήμερα υπαίθριες ψυσταριές, όχι να κάψουμε κάποια ξερά χόρτα, φύλλα κλπ. Όχι τέτοιες ενέργειες προς Θεού σήμερα. Στην Κέρκυρα, δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα, ξερίζωσαν δέντρα, έκλεισαν δρόμους, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά του νησιού, ενώ τμήμα της Κέρκυρας έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν 2 φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν ο πυροσβέστης, ο κοινοτάρχης και ο αδερφός του, που εμπλέκονται σε τουλάχιστον 7 εμπρισμούς στη Μεσσηνία. Συγκλονιστικές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη δράση της μαφίας της Μεσσηνίας, που τρομοκρατούσε ολόκληρα χωριά με εμπρισμούς, δολιοφθορές και εκβιασμούς. Με την καταβολή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου, που θα γίνει στο τέλος Αυγούστου, θα δουν αυξήσεις στη σύνταξη χειρίας οι 8.500 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Με την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, διασφαλίζεται οριστικά ότι δεν θα περικοπούν περίπου 200.000 συντάξεις χειρίας. Πάμε και στα διεθνή να δούμε τι γίνεται. Για 11η νύχτα οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις drones και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που απείλησε στο μεταξύ το Ιράν με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά drones. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που μπορεί να επιτρέψει στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας να εμπλουτίζει ουράνιο, αναφέρουν 2 πηγές του Associated Press. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις, όπως χαρακτήρισε, κατά του Ιράν.

Στη Βενεζουέλα, στους 5.346 νεκροί, εκεί έχει τάσει καταγραφή από τους διπλούς σεισμούς τους πρόσφατους, σύμφωνα με επίσημο προσωρινό απολογισμό. Στη Γαλλία, τέλος, εφαρμόζεται νόμος για την μη πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης των παιδιών κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ένας προβληματισμός που επικρατεί σε πολλές χώρες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίως για την πρόσβαση και γενικά έτσι για τον εθισμό στο διαδίκτυο και κυρίως μέσω smartphones, μέσω κινητών τηλεφώνων των έφηβων και των παιδιών. Ας αφήσουμε για λίγο αυτούς τους προβληματισμούς, ας πάμε στους προβληματισμούς της Νεφέλης Φασούλη και του Φίβου Δελιβοριά με το πολύ ωραίο, έτσι και καλοκαιρινό τραγούδι «Για ένα καλοκαίρι».

0: Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ με χρονοκαθυστέρηση, γιατί δεν το είχα ακούσει καλά αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί. Πλέον λοιπόν είμαι ερωτευμένος με αυτό το τραγούδι, το έχω ερωτευτεί. Λοιπόν, την καλημέρα μας και στην Ευαγγελία, η οποία της αρέσει πολύ πολύ, φαίνεται, ο καύσωνας. Της αγαπάει πάρα πολύ τον καύσωνα και νομίζω ότι βρίσκεται στο ιδανικό μέρος που λέγεται Λάρισα. Αστειεύομαι βέβαια, περιμένω πώς και πώς μας γράφει την πτώση θερμοκρασίας. Την καλύτερη περίοδο λείπει ο Μπάμπης. Μην τα λες αυτά βρε, μην τα λες αυτά βρε Ευαγγελία, γιατί τώρα άμα αρχίσουν τα μπουρίνια, μετά ο Μπάμπης θα μας βρίζει, θα μας λέει με φάγατε, με γλωσσοφάγατε. Και πράγματι ο καιρός και σήμερα από το πρωί έχει βαλθεί να μας τρελάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται από τις καιρικές συνθήκες στην Θεσσαλία, στη Λάρισα ή νοτιότερα. Πιστεύω θα έχουμε καταγραφές εδώ των φίλων ακροατών μας, αλλά στη Θεσσαλονίκη θα μας τρελάνει. Σηκωθήκαμε άρον-άρον με ένα μπουρίνι εκεί το ξημέρωμα, τουλάχιστον στα ανατολικά, αλλά από ό,τι συνειδητοποιώ και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, με πολύ δυνατό άνεμο, με ρηπές ανέμου δυνατές και με ένα ψιλόβροχο. Μετά, έτσι μετά από μισή ώρα, καλυτέρεψε ο καιρός, όχι απλά καλυτέρεψε, ηρέμησε, έβγαλε και ήλιο, μια χαρά ήτανε, και τώρα ξανά έχει ξανασυννεφιάσει. Δεν ξέρω αν έχουμε ισχυρό άνεμο, δεν φαίνεται, τουλάχιστον εδώ που είμαστε στην Αγγελάκη, να έχουμε ισχυρό άνεμο, αλλά έχει ξαναρχίσει η βροχή. Βέβαια αυτό για την επικινδυνότητα που υπάρχει σήμερα και που την έχουμε πει πολλές φορές και την έχουμε αναδείξει, έτσι, με τις προειδοποιήσεις της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και όλων τέλος πάντων των αρμόδιων φορέων, μιλήσαμε και για την απαγόρευση κυκλοφορίας, είναι νομίζω καλοδεχούμενη αυτή η βροχή, ακόμη και αν δεν την περιμέναμε. Έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο Χρυσόστομο τον Παρανό, τον μετεωρολόγο μας, τον γεωλόγο και μετεωρολόγο μας εδώ. Καλή σου μέρα, Χρυσόστομε.
1: Γεια σου Νίκο, καλημέρα. Πράγματι ο Μπάμπης λείπει την καλύτερη περίοδο, αλλά δεν ξέρω που βρίσκεται, αλλά σήμερα έχουμε και μπουρίνια, οπότε λίγο του τα χάλασε και του Μπάμπη.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνεται εκεί προς τα Βρασνά τώρα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουν μπουρίνια. Πες μου, σε κάθε περίπτωση, Χρυσόστομε, εγώ είχα δει ότι σήμερα για τη Βόρεια Ελλάδα προβλεπόταν απλά η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς πιο κάτω, έτσι να αρχίσει λίγο να δροσίζει. Και περιμέναμε κυρίως από αύριο, αλλά κυρίως την Παρασκευή, μια αισθητή, πολύ αισθητή και 10 βαθμούς κάτω κάμψη θερμοκρασίας, αλλά και βροχοπτώσεις. Σαν να ήρθαν λίγο νωρίτερα αυτά τα φαινόμενα εδώ, τι γίνεται? Νομίζω και εσείς λίγο έχετε φνιδιαστεί.
1: Ναι, είναι λίγο νωρίτερα τα φαινόμενα, κατά 2-3 ώρες περίπου. Δηλαδή τις περιμέναμε τις βροχές λιγάκι αργότερα μέσα στις πρωινές ώρες. Ωστόσο τα υπόλοιπα που είπες ισχύουν, δηλαδή σήμερα θα έχουμε μια πτώση 3-4 βαθμούς σε σχέση με χθες, αύριο ακόμα 1-2 βαθμούς πτώση και την Παρασκευή μεγαλύτερη πτώση.
0: Ωραία, έτσι, να δηλαδή, τα πάρουμε σταδιακά. Λοιπόν με την σειρά. Για σήμερα τι καιρικές συνθήκες προβλέπουμε και γενικότερα αλλά ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία?
1: Ναι, λοιπόν, ξεκινώντας από σήμερα, είναι μια δύσκολη μέρα καιρικά στη χώρα. Θα χωριστούμε στα δύο, βόρεια και κεντρονότια τμήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα βόρεια θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ στα νοτιότερα, δηλαδή από Θεσσαλία μέχρι Πελοπόννησο, θα έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, ένα... για τους φίλους που μας ακούν στην Θεσσαλία και νοτιότερα, Αττική, Αργολίδα κλπ., όσους μας ακούν, θα εξακολουθήσει σήμερα κυρίως ο καύσωνας, έτσι?
1: Ο καύσωνας, ιδιαίτερα ανατολικότερα της Πίνδου, δηλαδή Θεσσαλία, σε πόλεις όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Λάρισα, νοτιότερα στη Λαμία, στη Θήβα, στη Λιβαδιά, στο Άργο, στην Πελοπόννησο, περιμένουμε πάνω από 40 βαθμούς. Τοπικά θα φτάσουμε και τους 43, ίσως και 44 σήμερα, θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, λόγω της επίδρασης ενός λίβα, ενός δυτικού ανέμου, ο οποίος καθώς θα πνέει πάνω από την Πίνδο και θα κατεβαίνει προς τα Πυρηνά, θα είναι ένας ζεστός και ξηρός άνεμος. Γιατί έχουμε και μεγάλη επικινδυνότητα για πυρκαγιές σήμερα. Δεν είναι μόνο η ένταση του ανέμου που θα είναι μεγάλη, αλλά θα είναι και ιδιαίτερα ξηρός άνεμος.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι μια επικίνδυνη μέρα.
0: Είναι αυτό το επικίνδυνο κοκτέιλ που λένε. Για τη Θεσσαλονίκη που βρέχει τώρα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εδώ στην Οδό Αγγελάκη, τι να περιμένουμε τις επόμενες ώρες?
1: Για τη Θεσσαλονίκη, όπως σωστά είπες, είναι το δεύτερο κύμα βροχής, έτσι, μπουρινιού. Φεύγει τώρα αυτό, θα μας αφήσει, θα ανοίξει και πάλι ο καιρός. Και από εκεί και μετά, στη συνέχεια της ημέρας, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για νέα βροχή, καθώς σιγά σιγά θα αρχίσει να επικρατεί ο Βαρδάρης, ο οποίος όπως ξέρουμε, είναι νεφοδιαλυτής. Περιμένουμε τη μεγαλύτερη έντασή του το μεσημέρι και το απόγευμα, θα φτάσει και τα 6 με 7 μποφόρ. Βορειοδυτικός άνεμος πυρός.
0: Μάλιστα, δεν θα μείνουμε δηλαδή σε αυτό το πρωινό που είχε έτσι με κάποιες δυνατές ρηπές. Θα επανέλθει το απόγευμα πάλι ισχυρός ο Βαρδάρης, έτσι.
1: Ναι, ενώ θα δούμε σιγά σιγά οι άνεμοι να πέφτουν. Τώρα αυτοί οι άνεμοι που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι λόγω της καταιγίδας.
0: Μάλιστα.
1: Θα φύγει αυτή, θα πέσουν οι άνεμοι, αλλά σιγά σιγά πριν το μεσημέρι εκεί, γύρω στις 11-12 θα αρχίσει να φυσάει και σιγά σιγά θα εντείνεται.
0: Οπότε να υποθέσω το βράδυ προς αύριο Πέμπτη θα έχει δροσίσει και πιθανότητα να κοιμηθούν καλύτερα οι Θεσσαλονικείς με ανοιχτά παράθυρα, έτσι.
1: Σίγουρα, και είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε τα παράθυρα για να μπει δροσερός αέρας, να γλιτώσουμε και λίγο κλιματιστικό σήμερα και αύριο και την Παρασκευή.
0: Πες τα, να τα ακούνε κάποιοι. Έτσι,
1: να φύγει ζέστη από τα σπίτια με φυσικό τρόπο. Εμείς δηλαδή στη βόρεια χώρα αφήνουμε πίσω μας τις υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε για μετά από εβδομάδα, σιγά σιγά πάλι θα ανέβει, αλλά δεν φαίνεται να...
0: Αύριο λοιπόν πώς θα είναι ο καιρός?
1: Αύριο θα είναι σε όλη τη χώρα καλός. Κάποιες βροχές μέχρι το πρωί θα έχουμε σε Χαλκιδική, Σποράδες, τοπικά και σε Θεσσαλία. Αλλά γενικά θα είναι καλός ο καιρός όσον αφορά τα φαινόμενα. Δροσιά, 33 με 34 βαθμούς οι μέγιστες τιμές σε όλη τη χώρα. Με ανέμους οι οποίοι αύριο προς το νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, τώρα για πάμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή βλέπω μία σύντομη, θα έλεγα, όχι φθινοπορεινή, χειμωνιάτικη ανάπαυλα. Εδώ βλέπω, ας πούμε, ότι στην εφαρμογή του κινητού μου δίνει από 32 που θα έχει αύριο, θερμοκρασία 26 βαθμούς και με νέφωση και με βροχή την Παρασκευή. Και μετά ξανά αλλαγή αυτού του σκηνικού. Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, ναι, την Παρασκευή θα έχουμε μια σημαντικότατη αλλαγή στον καιρό. Θα αλλάξουμε εποχή ξαφνικά, καθώς θα έχουμε αρκετές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά κατά κύριο λόγο, με τη μορφή καταιγίδων κυρίως. Τοπικά θα ρίξει αρκετό νερό και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε την Παρασκευή να βρέξει. Όχι όπως σήμερα, θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για βροχή την Παρασκευή. Mm-hmm. Παράλληλα θα βγει και πάλι ένας βορειοδυτικός άνεμος από το μεσημέρι και μετά. Τοπικά θα είναι ισχυρά αυτά τα φαινόμενα, ίσως και εν δυνάμει επικίνδυνα, σε μεγάλη ένταση και ανέμου και βροχής για κάποιες ώρες. Και λόγω αυτού η θερμοκρασία θα πέσει κατακόρυφα, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα έχουμε και έντονα φαινόμενα, δηλαδή αρκετές βροχές, θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς το μεσημέρι. Το βράδυ της Παρασκευής, ιδιαίτερα στα πιο νιωρινά, σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, θα πέσουμε και στους 13 με 14 βαθμούς, μια σχετική ψύχα δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την κεντρική Μακεδονία, από το απόγευμα και μετά φαίνεται σιγά σιγά ο καιρός να βελτιώνεται. Ωστόσο με αρκετή δροσιά και έναν άνεμο βορειοδυτικό.
0: Μάλιστα. Ναι, για πες μας.
1: Θα διαρκέσει όμως για την Παρασκευή αυτή η κακοκαιρία. Από το Σάββατο, δηλαδή, σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται. Όσοι είναι να πάνε κάπου το Σαββατοκύριακο, δεν θα συναντήσουν.
0: Να μην διστάσουν, τους πάρουμε στο λαιμό μας.
1: Ωστόσο, όσοι είναι να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς Παρασκευή ή Σάββατο, θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και σε Ιόνιο και σε Αιγαίο, γύρω στα 7 ίσως και 8 μποφόρ. Πρόσκαιρα, βέβαια, από Κυριακή πέφτουν οι άνεμοι.
0: Από ό,τι βλέπω, Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, θα έχουμε μία δροσιά και οι ελάχιστες θερμοκρασίες φαίνεται ότι θα πέσουν λίγο, αλλά και οι μέγιστες, και φαίνεται να ξανασκαρφαλώνει ψηλά ο υδράργυρος από Δευτέρα.
1: Ναι, από Δευτέρα φαίνεται να επανερχόμαστε στα επίπεδα 34-35 βαθμούς, 36 τοπικά, στα υπηρετικά, δηλαδή σε μια συνθήκη, θα έλεγα, φυσιολογική.
0: Για πες μας τώρα, καθώς κλείνουμε έτσι και το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, φαίνεται στον ορίζοντα για τώρα κοντά κάποια άλλη αστάθεια στον καιρό, όσο μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι μέσα στο καλοκαίρι που υπάρχει έτσι και καμιά φορά υπάρχει μια σχετική αστάθεια?
1: Για να κλείσει ο μήνας, μέχρι να κλείσει, δεν φαίνεται κάποια άλλη αστάθεια, ούτε φαίνεται κάποια άλλη θερμή εισβολή. Έτσι,
0: πολύ έντονη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα συνεχίζουμε με φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες. Πολύ καλό αυτό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Πολύ
1: και
0: καλό.
1: Κάπως έτσι βγάλαμε και τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, θα έλεγα, αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό ήταν το πρώτο κύμα ζέστης που έχουμε τώρα, που κράτησε και λίγο.
0: Καλός είναι αυτός ο απολογισμός που κάνεις. και νομίζω ότι ακούσαμε έτσι αρκετά θετικά πράγματα από εσένα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα μουσικά σου γούστα, αλλά έχω μία επιλογή από τους Goldie, το Making Up Again, αμέσως τώρα. Κάτσε να το ακούσεις μαζί μας αν θέλεις.
1: Εξαιρετικά, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ωραία. Γεια σου, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα.

Πραγματικά Διαμαντή, τραγουδάρα, τραγουδάρα, και πραγματικά το έχει ερμηνεύσει και η Αλέκα Κανελίδου σε μια πολύ ωραία εκτέλεση το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους, όλες τις φίλες της εκπομπής, όλους τους ακροατές μας. 6930 078 228, ο αριθμός του Viber. Είμαστε στα 7 λεπτά πριν τις 8. Να υπενθυμίσουμε λιγάκι και να δούμε τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία για τη σημερινή μέρα. Αυτό που βλέπω είναι ότι οι πολύ ανατολικές περιοχές της χώρας, δηλαδή η περιοχή της Θράκης, οι τρεις νομοί της Θράκης, καθώς επίσης και η Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή Καβάλα, Δράμα, ίσως και μέρος του νομού Σερών, βλέπω ότι είναι στο γαλάζιο. Επίσης στο γαλάζιο είναι η Λέσβος, η Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές που δίνουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τώρα πάμε στον υψηλότερο κίνδυνο. Ο υψηλότερος κίνδυνος λοιπόν είναι τα νότια της Θεσσαλίας, νότιες περιοχές της Θεσσαλίας, είναι στο κόκκινο σήμερα σε κατάσταση συναγερμού, καθώς επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αττική, η Κορινθία και η Αργολίδα. Αυτές οι περιοχές είναι στην κατηγορία 5, στο κόκκινο. Στο πορτοκαλί, μια κατηγορία πιο κάτω, εξίσου έτσι, πολύ επικίνδυνα θα λέγαμε, είναι στα δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης, ο νομός Κιλκής και τα ανατολικά του νομού Πέλλας. Επίσης, όλες οι υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλίας, εκτός από την Νότια Θεσσαλία που όπως είπαμε είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί είναι η Εύβοια, στο πορτοκαλί είναι ακόμα μέρος της Στερεάς Ελλάδας και η Βόρεια και Νοτιοανατολική Πελοπόννησος, καθώς επίσης και το νησί της Ρόδου. Τώρα, όλες οι άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κίτρινο χρώμα, παραδείγματος χάρη τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, όλο το νησί της Κρήτης, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, τα Επτάνησα και οι υπόλοιποι νομοί της Μακεδονίας, όσους δεν αναφέραμε νωρίτερα.

Λοιπόν, είμαστε στις 22 του Ιουλίου, 5 λεπτά πριν τις 8, και πάμε να θυμηθούμε λίγο κάποια γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο πραγματοποιείται στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι ως την Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα με αυτήν την τρομακτική ταχύτητα των 22,5 χιλιόμετρων την ώρα. Πάμε σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. 1943 και 200.000 λαούς στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας. 100 διαδηλωτές έπεσαν νεκροί από τις αρχές κατοχής, έτσι, σε αυτήν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Ωστόσο, εκάμφθη η απόφαση του Χίτλερ, ο οποίος ανέστειλε αυτή την απόφαση επαόριστον και ευτυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. 1944 ολοκληρώνεται η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το δολάριο αντικατέστησε τον χρυσό ως το μέσο των διεθνών συναλλαγών. Το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης, το θυμόμαστε εμείς παιδιά τότε, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας. Ενώ το 1987 τέτοιες μέρες ένας πρωτοφανής καύσωνας πλήττει τη χώρα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς, σε 1.300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών, περισσότεροι από 1.000 μόνο στην Αθήνα.

Σαν σήμερα γεννιέται ένα από τα ιδρυτικά στελέχη των περίφημων Eagles, ο Don Henley, Αμερικανός ντράμερ και τραγουδιστής και με σημαντική προσωπική καριέρα. Εμείς στο μεταξύ ακούμε ένα καλοκαιρινό του τραγούδι, το Boys of Summer. Ευχόμαστε βέβαια μαζί και, γενέθλια, και τα, για τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά στον Don Henley. Ενώ σαν σήμερα το 1955 γεννιέται ο περίφημος ηθοποιός William Dafoe, ένας από τους καλύτερους της γενιάς του. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον William Dafoe. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Προς το παρόν, τραγούδι, Δελτίο Ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έκτακτη 24ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονή επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας από τις 7.30 σήμερα στο ΣΕΙΧΣΟΥ, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Θερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλία να φτάνει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Αίτηση αναίρεσης στον Αριοπάγο κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετίου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε μια ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και 2 πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών χτες στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Στην Κέρκυρα δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα, κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα του νησιού. Επίσης έχει βυθιστεί στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του νησιού. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο κλιματικής ενέργειας, καθώς έχουν προκύψει ενδείξεις ότι που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα εράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό οχυρό του Ιράν, που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόνς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που της επιτρέπει εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Associated Press. Στη Βρετανία, ο νέος Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος ο καιρός γενικά, με παροδικές νεφώσεις οι οποίες θα είναι το απόγευμα αυξημένες και θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις προσχερά αυξημένες που σήμερα κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, έντασης 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: Η
2: Η Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Εδώ είμαστε, μην ανησυχείτε. Ξεκινήσαμε μουσικά με τους Wet. Θυμάστε πόσο ήταν της μόδας κάποτε. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 8. Πάμε παρέα εδώ στην πόλη που ξύπνησε. Έτσι ξυπνήσατε όλοι. Και μας ύπνησε και ο καιρός, ο οποίος έχει τρελαθεί. Έχει αλλάξει 15 φορές από το πρωί. 12 λεπτά είμαστε αυτή τη στιγμή μετά τις 8. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι τις 9. Θυμίζω 6-9-30-078-228. Ο αριθμός Viber, στον οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Νίκος Λαδιανός και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 9. Και στη θέση της Σοφίας Σακαλή πλέον η κυρία Ζωή Κουτελοπούλου έχει αναλάβει την τεχνική επιμέλεια. Λέγαμε για διάφορα ιστορικά γεγονότα και διάφορες επαιτίους που σηματοδοτούν τη σημερινή μέρα, 22 Ιουλίου. Να αναφέρουμε ότι είναι μια σημαντική μέρα και για την ζωή της φίλης μας Ευαγγελίας. Από ό,τι βλέπω έχει επέτειο γάμου σήμερα. Τι να σου πω τώρα, Ευαγγελία, να τα εκατοστήσεις, δεν ξέρω αν είναι η πιο κατάλληλη ευχή.

Σήμερα λοιπόν 22 Ιουλίου υπάρχει και μια άλλη καλοκαιρινή γιορτή σαν της Αγίας Μαρίνας, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, της Αγίας Μαρκέλας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουν η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, αλλά γιορτάζουν και οι Μαγδαληνές σήμερα.

Βλέπουμε να αλλάζει σιγά σιγά το μοτίβο μας το μουσικό και να πηγαίνουμε σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του κάποτε και μία από τις πιο γνωστές φωνές. Σαν σήμερα το 1988 έφυγε από τη ζωή ο περίφημος Έλληνας τροβαδούρος, ο Τόνης ο Μαρούδας, ο οποίος έμενε σε κάποια γειτονιά. Για να τον ακούσουμε.

Άσπρες κορδέλες λοιπόν τα κορίτσια φοράνε και είναι ένα από τα τραγούδια που μου θυμίζουν παλιά 45'άρια εκεί στο μεγάλο τεράστιο ραδιόφωνο, pick-up κλπ. Και δισκοθήκη του παππού και της γιαγιάς εκεί με το Grundig, στο οποίο υπήρχαν στο εσωτερικό του πολλά τέτοια 45'άρια με Τόνι Μαρούδα και με άλλους τροβαδούρους της εποχής Γούναρης και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε με το παρελθόν, να έρθουμε λίγο στο παρόν και να δούμε στην περιφερειακή οδό τι έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε κάπως παραπάνω κίνηση για όσους εισέρχονται στην περιφερειακή από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών ή από την απέναντι πλευρά, από τον Άι Γιάννη εκεί στο Φίνικα. Έχουμε λοιπόν πριν την Πηλαία κάποιες μικροκαθυστερήσεις εκεί στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς δυτικά. Κατά τα άλλα η περιφερειακή κινείται αρκετά καλά. Και όχι μόνο η περιφερειακή, βλέπω ότι γενικότερα δεν έχουμε προβλήματα κίνησης αυτή την ώρα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ακόμη και στην Οδό Λαγκαδά, στη Μίκη Θοδωράκη, στον άξονα εκείνο, δεν έχουμε προβλήματα. Στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης και σήμερα, για τουλάχιστον τρίτη μέρα, εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα. Από ό,τι βλέπω σήμερα στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη, εκεί μετά την διασταύρωση για Σύνδο, ανάμεσα Σύνδο και Καλοχώρη, σε εκείνη λοιπόν την περιοχή, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα αυτή η περιοχή εκεί και προς τα Μάλγαρα είχε τις τελευταίες μέρες, λόγω κάποιων εργασιών, είχε προβλήματα, κυρίως στο ρεύμα εξόδου. Γενικά προσπαθώ να βρω κάποια ζητήματα, αλλά δεν έχουμε. Εκείνο όμως το οποίο υπάρχει και μάλλον εξελίσσεται και ακόμα χειρότερα είναι στην περιφερειακή, στο κομμάτι που σας είπα πριν, τη διασταύρωση της Πηλαίας από ανατολικά προς δυτικά.

Θα πάμε σε λίγο και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ωστόσο, προηγουμένως να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο παρελθόν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Τόνι Μαρούδα. Ωστόσο, Τόνις Μαρούδας έφυγε το 1988. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2018, φεύγει από τη ζωή. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, στιχουργούς και πεζογράφους, ο Μάνος Ελευθερίου. Και εμείς ακούμε αμέσως τώρα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που είχε γράψει. Ένα τραγούδι που έχει ζητηθεί πάρα πολύ, έτσι, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα βεβαίως, και βεβαιότατα σε μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή.

Τραγουδάρα. Τώρα θέλουμε να μιλάμε για τραγούδια, έτσι. Τραγούδι με ψυχή και με αίμα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε σήμερα απαγόρευση κυκλοφορία σε πολλές περιοχές, αλλά και εδώ στη γειτονιά μας, στο ΣΕΙΞΟΥ, στα δασοκτήματα του Αεροκάστρου, της Θέρμης και του Πανοράματος, αλλά και περιοχές της Χαλκιδικής, έτσι, που είναι με δάση, σύμφωνα με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κ. Κώστα Γιουτίκα, λόγω φυσικά του πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, και είπαμε σήμερα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και αν οδηγούμε πατίνια, έτσι, και φυσικά να μην το κάνουμε αυτό εάν είμαστε για ηλεκτρικά πατίνια. Μιλάμε τώρα κάτω των 17 ετών. Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από σήμερα στους αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών, καθώς έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή καθολική απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17. Και στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική της τροχέας αλλά και άλλων υπηρεσιών αναμένεται να πραγματοποιούν αυξημένους ελέγχους, καθώς όπως προβλέπεται, πέρα από την απαγόρευση για τα άτομα κάτω των 17 ετών, οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν και ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Τώρα πώς θα επιτευχθεί αυτό, το να έχουμε ασφάλιση, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το ψάξετε. Και βέβαια να φοράμε και κράνους και όλα τα σχετικά.

Μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμους δηλαδή ταχείας κυκλοφορίας. Και ακόμη θα δημιουργηθεί ένα μητρό ηλεκτρικών πατινιών για την καταχώρηση κάθε τέτοιας κατασκευής, προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρχές.

Για πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα. Ώρα 0 γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ξέρετε, αυτά που έχει γεμίσει και η Θεσσαλονίκη. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ταραχή στο Μαξίμου για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Και η αλήθεια είναι ότι πέρα από το πολύ ψηλό κόστος αυτών των οικίσκων ανακύκλωσης, έχουν τοποθετηθεί και όπου υπήρχαν κάποια ελεύθερα πάρκινγκ δημοτικά, όπου υπήρχαν πάρκα και στο μικρή ελεύθερη χώρη, ξεφύτρωσαν παντού σαν μανιτάρια, μόνο που είναι πολύ ογκώδη μανιτάρια αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Με τις 4+1 αλλαγές της συντάξης χειρίας ασχολείται η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση Κεραμέως, ενώ η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρονται στις ρυθμίσεις των δόσεων, 72 δόσεις ή εξοδικαστικό συμβιβασμός, τι σας συμφέρει, τα συν και τα πλην κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Και πόλεμος γιατρών για το Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις, παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και καταγγελίες των αποκλεισμένων ειδικοτήτων με στόχο την αναστολή της υφιστάμενης απόφασης. Η εφημερίδα Εστία διερωτάται τι παριστάνουμε ότι είμαστε. 52 έτη μετά την αποκατάσταση δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίες και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια, πολύ μακριά μας δηλαδή. Η πολιτική σταθερότητα συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών φέρνει στο φως της επικαιρότητας φέρνει μία εξέλιξη που δεν έχει ακουστεί πάρα πολύ. Η κυβέρνηση λέει διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πραξικόπημα άδωνη, τροπολογία δίνει στο δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους της αρεσκίας του στον ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών.

καταργεί τον ΦΠΑ στο ρεύμα, ο Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, σε μια προσπάθεια κατά πολέμησης ακρίβειας. Ας τα ακούνε για κάποια εδώ δική μας. Καταργεί λοιπόν τον ΦΠΑ στο ρεύμα ο κύριος Μπέρναμ. Κατά τα άλλα, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Η παγκόσμια αγορά ενέργειας διέρχεται μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις, γεγονός που αποτυπώνεται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων. Στο μεταξύ, και ενώ είμαστε στις 22 Ιουλίου, δεν βλέπω να αναπτύσσεται κάποια κυβερνητική πρωτοβουλία για κάποια νέα επιδότηση, τη στιγμή που οι τιμές στα καύσιμα έχουν κυριολεκτικά απογειωθεί τις τελευταίες μέρες. Η εφημερίδα Κόντρα. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόωρες κάλπες. Σε εκλογικό μαραθώνιο ποντάρει ο Μητσοτάκης. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση τελεχών που φλερτάρουν με το Σαμαρά, γράφει η εφημερίδα. Ο ριζοσπάστης, με αφορμή χτυπήματα σε ελληνικά ή άλλα εμπορικά πλοία στον Περσικό, γράφει για τα χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούζ. Οι ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών, και τους πολέμους των ιμπεριαλιστών. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Η εφημερίδα Political για το οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πόσες νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερης στεγαστικής παρέμβασης για τα στελέχη του στρατεύματος.

Η εφημερίδα Μανιφέστο έχει την φωτογραφία του αστυνομικού Λιγκερίδη που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του. Για τη δίκη λοιπόν, άλλαλα τα χείλη της αντιπολίτευσης, ομερτά, άκρα του ΤΑΦ σιωπή από κόμματα, διαπλεκόμενα ΜΜΕ και χοντρά συμφέροντα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζεται για το φωνικό Στουρέντι. Τέλος, η εφημερίδα Απογευματινή, πρίκα 23 δισεκατομμύρια σε 13 περιφέρειες με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Τραγούδι και επανερχόμαστε με περιφέρεια.

0: Είχαμε κάποιες σποραδικές κακοκαιρίες τις προηγούμενες ώρες. Μία από αυτές χτύπησε και την Κέρκυρα. Ας ελπίσουμε εμείς, εν όψη έτσι και του δύσκολου σημερινού σκηνικού, να βρέξει, να είναι ποτιστικές οι βροχούλες, να βρέξει αρκετά σημεία της χώρας, ώστε να υπάρχει μικρότερη επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Βέβαια, να μην κάνει και κατακλυσμούς και έχουμε θέματα όπως την Κέρκυρα. Ένα θέμα είναι αυτό από το περιφερειακό δελτίο. Το άλλο, βέβαια, είναι αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε και νωρίτερα. Αυτό το πρωτοφανές ναυτικό ατύχημα στο λιμάνι της Σούδας, όπου κυριολεκτικά δύο μεγάλα καράβια καρφώθηκαν το ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν, Μαρίνα Μάντζου, και καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Πάμε σε κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις από την ελληνική περιφέρεια, και βεβαίως μεταξύ αυτών είναι και τα θέματα τα οποία ήδη έχεις προαναφέρει. Το θέμα του καύσωνα σήμερα βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των ειδήσεων, των θεμάτων που απασχολούν πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα δε αυτές που περιλαμβάνονται στις πέντε για τις οποίες υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Δηλαδή, εκτός από την Αττική, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος σε Βιωτή, Αυτιώτητα, Αργολίδα και Κορινθία, ο κρατικός μηχανισμός.
0: Αλλά και στην, υπενθυμίζω, και στην νότια Θεσσαλία, ειδικά στην περιοχή του Αλμυρού, εκεί νότια του Βόλου.
1: Αυτές είναι οι πέντε περιοχές που δόθηκαν εχθές στη δημοσιότητα από το αρμόδιο, από την αρμόδια υπηρεσία. Τώρα, ο κρατικός μηχανισμός, Νίκο, δηλώνει ότι βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών, τα οποία βέβαια απευχόμαστε. Λοιπόν, έχεις μιλήσει εσύ για αυτό το θέμα. Εμείς για πολύ λίγο θα σταθούμε στο γεγονός ότι εχθές το βράδυ, κοντά στα μεσάνυχτα, προβλήματα σημειώθηκαν στην Κέρκυρα, λόγω του κύματος κακοκαιρίας που έπληξε το νησί, καθώς και τα διαπόντια νησιά. Για όσους ίσως δεν το γνωρίζουν, να πούμε είναι ότι τα διαπόντια είναι νησιά και νησίδες που βρίσκονται βορειοδυτικά της Κέρκυρας, έτσι. Νομίζω ότι είναι 11, μεταξύ αυτών τα πιο γνωστά, τέλος πάντων, είναι η Οθονή, η Ερίκουσα και το Μαθράκι.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, είχαμε μια απότομη αλλαγή του καιρού που εκδηλώθηκε με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Προκλήθηκαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι τμήμα του νησιού, ενώ από τις τόσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν και δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης, που γρήγορα τέθηκαν υπό πλήρη έλεγχο.
0: Πριν συνεχίσουμε σε άλλες ειδήσεις, επειδή είχαμε αναφερθεί και νωρίτερα στο πρόβλημα που υπάρχει στον περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, υπάρχει ένα ατύχημα εκεί. Έχει χειροτερέψει η κατάσταση στην είσοδο από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανίων προς τον περιφερειακό, σε εκείνο το κομμάτι και μέχρι την έξοδο για Πουρνάρη Πηλαία. Σημειωτών τα οχήματα έχουν εγκλωβιστεί η οδηγή εκείνη σε εκείνο το σημείο, και όπως βλέπουμε υπάρχει ένα τροχαίο. Ας ελπίσουμε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σύντομα. Συνεχίζουμε, Μαρίνα.
1: Θα ήθελα, Νίκο, εσείς που καταγράφετε έτσι το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη καθημερινά, να μου πείτε μία ημέρα, που δεν έχουμε στην περιφερειακή
0: Είναι υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, έτσι όπως είναι εργοτάξιο, διεξάγεται η κυκλοφορία εκεί και με αρκετούς κινδύνους.
1: Λοιπόν, Νίκο, περνάμε εμείς πάλι στα θέματα της περιφέρειας. Αλλάζουμε θέμα και περιοχή, δηλαδή από την Κέρκυρα πάμε στην Κρήτη, για την υπόθεση, για την είδηση που είπες και εσύ εχθές. Να δώσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Εχθές, λοιπόν, το πρωί στο λιμάνι της Σούδας συγκρούστηκαν το επιβατικό οχηματαγό Έλληρος και ένα φορτηγό πλοίο. Η σύγκρουση τώρα σημειώθηκε την ώρα του κατάπλου του εμπορικού πλοίου, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές αριστερά της πλώρης, ενώ το οχηματαγωγό, το Έλληρος, φέρει πολύ μικρότερες ακριβώς μπροστά από την πλώρη του πλοίου, κατάπλωρα όπως λένε οι ναυτικοί. Σημαντικό είναι ότι από τη σύγκρουση δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, και μάλιστα τη στιγμή που το επιβατικό που επρόκειτο να αναχωρήσει από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον Πειραιά μετέφερε συνολικά 100 επιβάτες και 118 μέλη πληρώματος, ενώ στον καράζ του υπήρχαν επιβατικά γιοταχή, φορτικά και δίκυκλα. Επίσης σημαντικό είναι ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το εμπορικό πλοίο.
0: Σε έναν κλειστό κόλπο όπως η Σούδα θα ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: και μιλάμε για ένα εμπορικό πλοίο Νίκο, το οποίο μετέφερε φορτηγά γεμάτα με καύσιμα. Ευτυχώς λοιπόν αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Τώρα, η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΡΤ Χανίων, φέρεται ότι το οχηματαγωγό είχε λάβει άδεια για να βγει από το λιμάνι της Ούδας και από τις πρώτες εκτιμήσεις πιθανολογείται ότι υπήρξε κάποιος λάθος χειρισμός ή λάθος εκτίμηση της απόστασης, με ειδικούς στη συνέχεια σε εκπομπές και δελτία ειδήσεων επισημαίνουν το αυτονόητο, δηλαδή τη σημασία του σωστού συντονισμού κατά την είσοδο και έξοδο των πλοίων από το λιμάνι. Εννοείται ότι και στα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα. Σχηματίζεται και δικογραφία. Πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Τέλος, για αυτό το θέμα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περιοχή μεταβαίνει, αν δεν έχει ήδη μεταβεί, και ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Μια παρουσία που κρίθηκε απαραίτητη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο οποίος έχει διατάξει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, σημειώνοντας μάλιστα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, Νίκο. Δεν φεύγουμε όμως από την Κρήτη. Μεταφερόμαστε στο Ηράκλειο, όπου εκεί εχθές το βράδυ και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας είχαμε ένα μεγάλο, και για την εποχή και για τις καιρικές συνθήκες, είναι και τουριστική περίοδος. Τέλος πάντων, είχαμε ένα μεγάλο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, αλητήριο κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων, προκειμένου να εκφράσουν την αντίδρασή τους στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την εγκατάσταση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι. Μία διαδικασία για την οποία να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η οικονομική διαπραγμάτευση για τη μίσθωση του ακινήτου. Οι κάτοικοι τώρα αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια δομή προκαλεί μεταξύ άλλων πρόσθετες πιέσεις στις υφιστάμενες υποδομές, ειδικά στις κυκλοφοριακές, και υποβαθμίζει μια περιοχή στην οποία επεκτείνεται συνεχώς το Ηράκλειο με μόνιμες κατοικίες και επιχειρήσεις. Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, όπως δήλωσαν και χθες, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ θα κινηθούν και νομικά με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να ακυρώσουν τα σχέδια του Υπουργείου. Η Κρήτη είναι γνωστό, Νίκο, πως είναι η περιοχή της χώρας που δέχεται συνεχώς μεταναστευτικές προσφυγικές ροές, οπότε ευλόγως υπάρχει πίεση στην τοπική κοινωνία από τον τρόπο διαχείρισής τους. Και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή παρουσία μας στην εκπομπή με μια συναφή είδηση που έρχεται από την περιοχή της Κομωτινής, όπου εχθές σημειώθηκε ένα σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό, συγκεκριμένα στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόμβο της Μέστης, όταν όχημα που μετέφερε μετανάστες πρόσφυγες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέφερε και νωρίτερα στην πρώτη μας σύνδεση ο Τίμος Φακαλής από το ρεπορτάζ, αλλά για υπενθύμησε μας τι συνέβη.
1: Ναι, τώρα υπάρχει κάτι σε αυτό το τροχαίο που πρέπει να το δούμε λίγο. Θα το πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτό το βανάκι, τέλος πάντων, που μετέφερε μετανάστες πρόσφυγες, συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και στη συνέχεια ξετράπη της πορείας του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΦ Κομωτινής, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 μετανάστες πρόσφυγες, καθώς και ο Έλληνας οδηγός διακινητής, φερόμενος ως διακινητής. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο τοπικό νοσοκομείο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν νεκροί, ωστόσο δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν λοιπόν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα. Αυτό είναι ένα σημείο έτσι που προκαλεί κάποια έκπληξη. Δηλαδή, έγινε ό,τι έγινε και το άλλο όχημα έφυγε. Έτσι. Είναι ένα στοιχείο που τέλος πάντων διερευνά.
0: Είναι περίεργες και οι ώρες και οι καταστάσεις και οι συνθήκες. Λοιπόν, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εμείς να υπενθυμίσουμε, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, τραγούδι που αγαπάν πάρα πολύ, ότι αύριο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Αύριο λοιπόν τέλος και επίσημα στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και οικογενειών. Πάμε, Psycho Killer.

0: Την καλημέρα μας στον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή με ήπιες θα έλεγα ειδήσεις, ήπια ειδησιογραφία στα αθλητικά μας. Καλή σου μέρα κύριε Θόδωρο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα Νίκο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ναι, πράγματι έτσι είναι, η επικαιρότητα έχει να κάνει με σήμερα τουλάχιστον για τη σημερινή, με ένα γυναικείο αγώνα ποδοσφαίρου που δίνει ο ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA Champions League των γυναικών. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:30 στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Ξεκινά τις υποχρεώσεις του, είναι το πρώτο παιχνίδι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο γυναικείο πρωτάθλημα είναι αυτός που κρατάει τα ενία, έχοντας στόχο τη νίκη, η οποία θα τον οδηγήσει στον τελικό, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού. Ουσιαστικά δηλαδή είναι ημιτελικός και τελικός στον πρώτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League και εκεί εφόσον κάνει δύο νίκες θα περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Είναι ακόμα δηλαδή η αρχή. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί για όσους ενδιαφέρονται και δεν μπορούν φυσικά να πάνε στη Βέρεια να το παρακολουθήσουν από κοντά, από την ΕΡΤ 2 στις 18:30. Μάλιστα. Αυτή είναι τουλάχιστον η ελληνική αγωνιστική δραστηριότητα που υπάρχει σήμερα.
0: Έχουμε όμως αύριο αγωνιστική δραστηριότητα στους άντρες, έτσι.
1: Βεβαίως, έχουμε αύριο αγωνιστική δραστηριότητα. Μπαίνουν στη μάχη οι ποδοσφαιρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στους άντρες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε την ενελάδη προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League κοντά στην Δυναμό Κιέβου και αναχωρεί σήμερα το πρωί για την Πολωνία και συγκεκριμένα για το Λούμπλιν, όπου εκεί αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του που τουλάχιστον είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή και μεταξύ αυτών είναι και οι παίκτες οι οποίοι ήρθαν με μεταγραφή, μεταξύ αυτών ο Χατζηδιάκος, ο Ελοστούντο, επίσης ο οποίος είναι μία μεταγραφή, ο Άλλη και υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι δηλωμένοι στη λίστα για, για αυτά τα δύο παιχνίδια με την Δυναμό Κιέβου. Και ο Παναθηναϊκός βεβαίως έχει τη δική του αποστολή αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, καθώς θα παίξει με την Πάξη στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός και αυτός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του σε ένα μικρό γήπεδο. Θα γίνει το παιχνίδι χωρητικότητας 6.000 θεατών και περίπου 250 εισιτήρια πήρε η ομάδα του Παναθηναϊκού, τα οποία έχει εξαντλήσει. Και το παιχνίδι, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει αύριο στις 9 το βράδυ. Πάξη Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, στην Ουγγαρία για το Conference League ο αγώνας αυτός, για το Europa League ο αγώνας του ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, να πούμε ότι και κυρίως τις ομάδες της Θεσσαλονίκης που μας ενδιαφέρει, ο Άρης βρίσκεται στην Ιταλία και χτες έκανε μάλιστα και την πρώτη του προπόνηση, ταξίδεψε και έκανε και προπόνηση και θα κάνει εκεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια την Κυριακή το πρώτο αντιμετωπίζοντας την K23, να το πω έτσι, της Αταλάντα και στις 30 του ίδιου μήνα θα αντιμετωπίσει την Μόντσα. Όσες μεταγραφές γίνουν και προλάβουν θα πάνε στην Ιταλία για να ενσωματωθούν στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, ενώ να πούμε επίσης ότι ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου αναμένεται να τελειώσει εντός της εβδομάδας τη μεταγραφή του και να βρίσκεται και αυτό στο πλάνο για τα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν στην Ιταλία για την ομάδα του Άρη. Ο Ηρακλής από την δική του πλευρά επιστρέφει σήμερα από την Πτολεμαΐδα, όπου έκανε εκεί το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας και την Παρασκευή θα αναχωρήσει και αυτός για την Ιταλία, όπου θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και ο Ηρακλής στην Ιταλία τρία φιλικά παιχνίδια.
0: Παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, αλλά πάμε εκτός συνόρων σε μια κόντρα που φαίνεται να διαφαίνεται τον τελευταίο καιρό.
1: Ανάμεσα ακριβώς στην FIFA και την UEFA. Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, της La Liga, ο Χαβιέρ Τέμπας, ήταν ιδιαίτερα καυστικός, παρότι η Ομοσπονδία του πήρε 51 εκατομμύρια δολάρια από την FIFA για την κατάκτηση της πρωτιάς στο Μουντιάλ. Φαρμάκι πραγματικά, εμφανίστηκε δεικτικός απέναντι στον Τζιάννη Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, κυρίως για δύο θέματα. Το ένα ήταν η διαγραφή της ποινής του Μπαλογκάν πριν το μάτς των 16 ανάμεσα στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Το γνωστό θέμα που προκάλεσε άλλο, έτσι, ναι, και με την παρέμβαση Τραμπ.
1: Ακριβώς, και στο Βέλγιο. Και το δεύτερο είναι τα διαλύματα ενυδάτωσης που γίνονταν σε όλα τα παιχνίδια, τα οποία βεβαίως κατηγορεί ότι δεν έγιναν για ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, αλλά για να βγάλει περισσότερα χρήματα η FIFA από τις διαφημίσεις που έμπαιναν σε όλες τις τηλεοράσεις.
0: Παίζει και αυτό το σενάριο, σίγουρα.
1: Ακριβώς. Δεν φτάνει όμως που είναι, δεν είναι μόνο ο Χαβιέρ Τέμπας, δηλαδή ο πρόεδρος της Λαλίγκα, αλλά και ο Αλεξάνδερ Τσεφερίν, ο πρόεδρος της UEFA, ο οποίος δεν πήγε, παρότι υπήρχε ευρωπαϊκή ομάδα, στον τελικό. Έτσι, mm-hmm. δεν πήγε, δεν παρακολούθησε τον τελικό. Ανοιχτή κόντρα μεταξύ πλέον Τσεφερίν και Ιφαντίνο, δηλαδή της FIFA και της UEFA, η οποία δεν ξέρουμε πού βεβαίως θα καταλήξει. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η FIFA από την πλευρά της σκοπεύει, αυτό ως πληροφορία το λέω, mm-hmm. να αυξήσει κι άλλο τις ομάδες στο επόμενο Μουντιάλ, δηλαδή να τις κάνει 64.
0: Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Στο τέλος θα είναι διοργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αν μπορούν θα μπουν και 190 χώρες. Λοιπόν, Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, θα τα πούμε και αύριο. Εμείς έχουμε λίγο χρόνο, θα αλλάξουμε πρόγραμμα και θα ακούσουμε έτσι στο τέλος της εκπομπής μας την πολιτιστική ατζέντα. Και με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, δεν θα μας ξανακούσετε εμάς, θα ακούσετε την πολιτιστική ατζέντα. Λίγη μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων και ραντεβού ξανά εμείς αύριο το πρωί, θυμίζω στις 7. Η πόλη ξύπνησε, να είστε καλά.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Κήπου η Κατερίνα Διδασκάλου υποδίεται την Ερατό στο θεατρικό έργο «Η πόρνη από πάνω». Ένας μονόλογος που φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και τη βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή. Οι Βάκχες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Θέατρο Υγείας Θεσσαλονίκης σε σκηνοθεσία του Τζάβορ Γκάρβεντ με τους The Tiger Lilies ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Στο Θέατρο Δάσους ο Δημήτρης Αμόλης παρουσιάζει τις Τρακαστρούκες. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ τη βαθιά συγκίνηση, την ελληνική οικογένεια, τη ζωή από την επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία DJ Βοσκός. Προφανώς από μητέρα, ο 15χρονος Αχμέτ ζει σε ένα μικρό τουρκόφωνο χωριό της Βόρειας Μακεδονίας, δουλεύοντας στην οικογενειακή φάρμα. Η μόνη διαφυγή του από την καταπιεστική καθημερινότητά του είναι το πάθος του για τη μουσική και ο ερωτάς του για μια όμορφη κοπέλα, η οποία πρόκειται να παντρευτεί από συμφωνημένο προξενιό. Ο Τάσος Αρίολου παρουσιάζει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με σόλο σαξόφωνο και πιάνο στις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης στις 9 η ώρα το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Ανδρέας Καρακώτας και η Αγαθή Δημητρούκα συναντιούνται στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026 για τη μουσική βραδιά πριν αλλάξει το φεγγάρι. Αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, μουσικές μνήμες, ποιήση και ιστορίες τραγουδιών συνθέτουν μια ατμοσφαιρική βραδιά στον έθριο χώρο του Μεγάρου. Στη Μονή Λαζαριστών, ο Μάριος Φραγκούλης παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Χέρια Φτερά». Στη σκηνή θα βρίσκεται μαζί του ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο, λίγο μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου θα υπάρξουν και οι νέοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Έκτακτη 24-ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας από τις 7.30 σήμερα στο ΣΕΙΞΟΥ, τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλία να φτάνει και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Αίτηση ανέρεση στον Άριο Πάγο κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή, επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε μία ασθενή του, χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε ο εισαγγελέας εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Κατηγορία για ένα κακούργημα και δύο πλημελήματα απήγγειλε ο εισαγγελέας σε βάρος του 60χρονου δράστη της επίθεσης με μαχαίρι σε ζεύγος Αμερικανών τουριστών χτες στη Διονυσίου Αεροπαγή του στην Αθήνα. Στην Κέρκυρα δυνατή άνεμη και ισχυρή βροχόπτωση, μετά τα μεσάνυχτα ξερίζωσαν δέντρα κλείνοντας δρόμους κυρίως στα βόρεια και κεντρικά του νησιού, ενώ τμήμα του νησιού είχε βυθιστεί στο σκοτάδι. Από τις πτώσεις των δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές στο χωριό Περουλάδες, αλλά ευτυχώς τέθηκαν υπό έλεγχο γρήγορα. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στο χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση της εισόδου του γραφείου. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 11η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Χτες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο πυρηνικό χειρό του Ιράν, που απείλησε με αντίπεινα. Η αεράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση πιθανών εχθρικών ντρόν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που της επιτρέπει τον εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Associated Press. Στη Βρετανία, ο νέος Πρωθυπουργός ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg. και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 20 έως και 36 και στη Δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα επικρατήσουν σήμερα κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο μεν
9: και η δε.
8: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τις 9, 9 και 9 δείχνει το ρολόι, μαζί με την Σοφία τη Σακαλή στον ήχο και τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για να ξεφυλίσουμε και σήμερα την επικαιρότητα και να δούμε πώς διαμορφώνεται. Πριν από λίγο, με συγχωρείτε, η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τις 11 θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στόχος, όπως είπε, 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες και 5.500 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών από τη νέα χρονιά. Οπότε θα μπει ένα τέλος αύριο στην αγωνία των παιδιών που δώσανε πανελλαδικές, αλλά και των γονιών τους. Στα υπόλοιπα θέματα. Σε κλειό καύσωνα σήμερα η χώρα. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται και 43 άρια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα κεντρικά και νότια επιρωτικά θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς, με την περιοχή να είναι συνηθισμένη σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, κυρίως ορεινά. Σε ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλονίκη, η αλήθεια είναι πως γύρω εκεί στις 6 παραβγήκε ένα μικρό μπουρίνι. Ο Βαρδάρης ήταν έντονος. Η αλήθεια είναι πως έχει φύγει η συννεφιά όσο προχωράει η ώρα. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι και η κατάσταση μοιάζει επί του παρόντος καλύτερη συγκριτικά με χθες. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική προστασία έχει θέσει την περιοχή, όπως και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού, διότι είμαστε στην κατηγορία 4 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης που συνεδρίασε χθες, ιδιαίτερα δυσμενείς έτσι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Για το λόγο αυτό, σήμερα, από τις 7.30 το πρωί έως τις 7.30 το πρωί της Πέμπτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους οχήματος στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης εδώ στο ΣΕΙΞΟΥ, που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκονας Βεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη. Επίσης, απαγορεύεται η κυκλοφορία στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος και στη δασική περιοχή Θέρμης, συγκεκριμένα κοντά στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο Ισενλή. Απαγόρευση κυκλοφορίας έχουμε και σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική. Βρίσκεται σε συναγερμό κατηγορίας 3 με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα οι αρχές να απαγορεύουν σήμερα την κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε δασικές εκτάσεις. Ειδικότερα, η απαγόρευση αφορά τη Χερσόνησο Κασάνδρας, την κορυφογραμμή από το Κασανδρινό μέχρι την Αγία Παρασκευή, τη Χερσόνησο Σιθωνίας, την κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από το Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά και τον Δήμο Αριστοτέλη από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη. Σε πλήρη κινητοποίηση φυσικά ο Εθνικός Μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, έτσι όπως προβλέπεται να είναι η σημερινή. Πάμε για το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

το πρώτο θέμα το οποίο θα πιάσουμε στη σημερινή εκπομπή αφορά τις συντάξεις χειρίας, διότι από χθες έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Το τι σημαίνει αυτό στην πράξη, με σημαντικότερη από αυτές τις αλλαγές στην κατάργηση των περί

0: και την περικοπή των συντάξεων χειρίας στο μισό.
1: Σωστά. Συγκεκριμένα όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας του δημόσιου τομέα θα δουν διπλασιασμό της συντάξεως χειρίας. Μιλάω για τους συνταξιούχους χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη και από άλλη αιτία ή εργάζονται και έχουν παρέλθει 3 χρόνια από το θάνατο του ασφαλισμένου, του δικαιούχου της αρχικής σύνταξης. Για να το πιάσουμε από την αρχή, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
1: Ο νόμος Κατρούγκαλου 4387 του 2016 προέβλεπε τα εξής, ότι ο συνταξιούχος λόγω χειρίας, μετά την παρέλευση 3 ετών από το θάνατο του αρχικού δικαιούχου, του θανόντος συζύγου, έχανε το 50% της σύνταξής του, εφόσον εργαζόταν ή συνταξιοδοτήτων και από κάποια άλλη αιτία. Αν έπαιρνε δηλαδή σύνταξη και σύνταξη γύρατος εκτός από τη σύνταξη κυρίας ή σύνταξη αναπηρίας. Αυτή η πρόβλεψη με τη νέα νομοθετική ρύθμιση καταργείται. Όλοι λοιπόν οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας θα λαμβάνουν απρόσκοπτα για όλη τη διάρκεια του βίου τους το σύνολο του ποσού της συντάξεως χειρίας που ανέρχεται στο 70% της συντάξεως του αρχικού δικαιού. Αυτή θα είναι πλέον η πρόβλεψη και επίσης η νομοθετική ρύθμιση έχει μια επιπλέον ρύθμιση ότι δεν πρόκειται να αναζητηθούν αναδρομικά στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους δεν είχε επιβληθεί η περικοπή, δεν είχε εφαρμοστεί ο νόμος, δεν πρόκειται να αναζητηθούν αναδρομικά από τον ΕΦΚΑ.
0: Σε όσους...
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Το 70% που ελάμβαναν, αλλά υπήρχε εκκρεμότητα ότι έπρεπε να τα επιστρέψουν με βάση τον νόμο που ίσχυε μέχρι σήμερα, δεν θα τα επιστρέψουν, θα τα κρατήσουν, διότι δεν θα θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα.
0: Άρα στην ουσία, κύριε Τρυπερίνη, αν καταλαβαίνω σωστά, ο συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος του έχει έρθει ο σχετικός λογαριασμός για να επιστρέψει κάποια χρήματα, σημαίνει ότι μετά την χθεσινή υπερψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, το χαρτί το οποίο έλαβε είναι σαν να μην υφίσταται. Δεν πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια.
1: Ναι, πάβουν να υφίστανται. Αυτή είναι και η διατύπωση του νομοσχεδίου.
0: Και όσοι είχαν υποβάλει αίτηση θεραπείας, ούτε εκεί πρέπει να προβούν σε κάποια σχετική ενέργεια, διότι πάρα πολύ απλά
1: υπάρξει αυτοδικαίωση για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, προκειμένου ότι δεν αναζητούνται αυτά τα ποσά και διαγράφονται.
0: Ναι. Θα μπορέσετε να μας εξηγήσετε λίγο τι συμβαίνει και με την διατήρηση των 2 εθνικών συντάξεων.
1: Ναι, ναι. Η εγκύκλειος του Υπουργού Εργασίας του κ. Τσακλόγλου, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2021, προέβλεπε με βάση τη σχετική ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου πάντα, ότι δεν μπορεί κανείς να λαμβάνει 2 εθνικές συντάξεις. Θυμίζω ότι η σύνταξη, κάθε σύνταξη, συντίθεται από 2 σκέλη. Την εθνική σύνταξη που είναι σταθερό μέγεθος και στο σύνολό της είναι 446 ευρώ εάν ο ασφαλισμένος έχει 20 έτη ασφάλισης, και την ανταποδοτική σύνταξη που είναι ένα γινόμενο του μέσου όρου των αποδοχών του ασφαλισμένου, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή αναπλήρωση που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισής του. Μια μεταβλητή δηλαδή αριθμητική υπόσταση. Η εθνική σύνταξη μέχρι σήμερα καταβαλόταν άπαξ. Δηλαδή έπαιρνες 2 συντάξεις. Την εθνική σύνταξη την έπαιρνες 1 φορά. Τώρα με τη νέα αυτή ρύθμιση, οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας θα λαμβάνουν εθνική σύνταξη και από την σύνταξη χειρίας, στο μέτρο που τη δικαιούνται στο σύνολό της, και από τη σύνταξη γύρατος που τυχόν δικαιούνται. Άρα αυτός ο περιορισμός, ότι στη μία περίπτωση θα παίρνουν όλη τη σύνταξη και στην άλλη θα παίρνουν μόνο την ανταποδοτική, δεν θα υφίσταται. Και άρα και αυτό είναι μια έμεση αύξηση του συνολικού ποσού των συντάξεων που δικαιούνται.
0: Εδώ μιλούμε περίπου για 122, αν δεν κάνω λάθος, χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Και σε αυτούς δεν θα αναζητηθούν, αν δεν κάνω λάθος, αναδρομικά.
1: Δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά, πολύ σωστά.
0: Ακριβώς. Και μία ακόμα αλλαγή αφορά τα παιδιά που έχουν χάσει και τους 2 γονείς τους. Στο εξής θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μίας εθνικής σύνταξης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
1: Και από τον πατέρα και από τη μητέρα τους.
0: Ναι, ναι.
1: 2 λοιπόν ποσά. Χωρίς καμία περικοπή, χωρίς τις περικοπές που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

0: πρακτικά αυτό σημαίνει ότι για χιλιάδες συνταξιούχους τα ποσά τα οποία λάμβαναν και θα λάβουν από εδώ και στο εξής διπλασιάζονται, κύριε Τρυπηρίου.
1: Όλο αυτό, όλη αυτή η αύξηση θα φανεί στα ενημερωτικά σημειώματα το επόμενο μήνα, το Αυγούστου του 2026.
0: Και άρα μιλούμε για μια σημαντική ανάσα σε ό,τι έχει να κάνει για χιλιάδες συνταξιούχους.
1: Η άρχη μιας πολυετούς εκκρεμότητας και μιας αβεβαιότητας για τους συνταξιούχους λόγω χειρίας που είχαν το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν πολύ μεγάλα ποσά. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένας συνταξιούχος λόγω χειρίας που λάμβανε και δική του σύνταξη είχε την αγωνία ότι μπορεί να κληθεί να πληρώσει ένα τετραψήφιο ποσό στον ΕΦΚΑ λόγω του ότι δεν είχε επιβληθεί αυτή η περικοπή της ανατροπής τη σύνταξη από το 70% στο 35% όπως προέβλεπε ο νόμος.
0: Μα υπάρχουν και περιπτώσεις συνταξιούχων, οποίοι έλαβαν ειδοποιητήρια να επιστρέψουν 8,5, 9, 9,5 άλλοι και μέχρι και 10.000 ευρώ. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν χάσει τον ύπνο τους. Γιατί δεν είναι χρήματα που τα έχεις εύκολα στην άκρη για να μπορέσεις να τα δώσεις ή να τα κάνεις μια αρρύθμιση.
1: Και έπρεπε να αποδείξουν ότι καλόπιστα τα έλαβαν. Ήταν ένα σύνθετο νομικό θέμα που ευτυχώς και με δίκαιο τρόπο επιλύεται.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το οποίο οφείλουμε να κρατήσουμε. Υπάρχουν όμως, λένε οι πληροφορίες, και κάποιοι χιλιάδες δικαιούχοι οι οποίοι μένουν εκτός της συγκεκριμένης ρύθμισης. Για παράδειγμα, λέγεται ότι το Υπουργείο Εργασίας δεν έκανε δεκτά τα αιτήματα συνταξιούχικων οργανώσεων για συνολική λύση για όλους τους συνταξιούχους χειρίας στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων.
1: Το ζήτημα αυτό αφορά τους συνταξιούχους χειρίας του δημοσίου,
0: ναι,
1: τους οποίους και είχε επιβληθεί η περικοπή, είχε εφαρμοστεί μάλλον η ρύθμιση της περικοπής της σύνταξης τους χειρίας μετά την τριετία και έπαιρναν το 35% της συντάξεως χειρίας και όχι το 70%. Αυτοί διαμαρτύρονται ότι η διάταξη αυτή δεν έχει αναδρομική εφαρμογή για εκείνους. Δηλαδή λένε ότι οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα έπαιρναν κανονικά τη σύνταξή τους. Δεν είχε εφαρμοστεί σε αυτούς η περικοπή, ενώ στους συνταξιούχους του δημοσίου εφαρμόστηκε και άρα ζητάνε να πάρουν πίσω τα χρήματά τους με βάση την αρχή της ισότητας. Θεωρώ ότι νομικά υπάρχει πρόσφορο έδαφος για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους συνταξιούχους του δημοσίου.
0: Άρα θα πρέπει δηλαδή να αξιολογήσουν και εκείνοι τις επόμενες κινήσεις τους. Εκείνο το οποίο κρατάμε,
1: κύριε... Στο μέτρο βέβαια που οι απαιτήσεις τους δεν... υπόκεινται σε παραγραφή, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
0: Φυσικά, φυσικά. Το ουσιαστικό είναι ότι μπαίνει τέλος στην ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό και το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Κύριε Τρυπερή, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Τρυπερίνας, εργατολόγος. Συζητήσαμε για τη σύνταξη χειρίας. Τι αλλάζει από το τέλος Αυγούστου, καθώς σε χιλιάδες συνταξιούχους χειρίας, δικαιούχους συντάξεων χειρίας, θα δούνε τα ποσά να διπλασιάζονται μετά την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.

Σοφία, το κρατάμε το τραγούδι για τη συνέχεια, διότι στις αστικές συγκοινωνίες εδώ στη Θεσσαλονίκη ήταν αφιερωμένη η χθεσινή ημέρα, καθώς έγιναν και επισήμως η τελετή παραλαβής των 50 καινούριων ηλεκτρικών αρθρωτών λεωφορείων, τα οποία μπαίνουν στην κυκλοφορία από την 1η Σεπτεμβρίου. Η παραλαβή έγινε παρουσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφόρων, του κ. Γιώργου Κότσιρα, ο οποίος ρωτήθηκε και για το πότε θα παραδοθεί η γραμμή του μετρό προς την Καλαμαριά. Λογικό και εύλογο το ερώτημα. Η αλήθεια είναι πως δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας πως η τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον Υπουργό, τον Χρήστο Δήμα. Υπό κανονικές συνθήκες, την επόμενη Τρίτη, 28 Ιουλίου, θα ήταν αφιερωμένη και εκείνη η μέρα στις αστικές συγκοινωνίες, διότι η ημερομηνία αυτή είχε ας πούμε δοθεί ανεπισήμως για την παράδοση της γραμμής επέκτασης προς την Καλαμαριά. Ο Δήμος Καλαμαριάς αλλά και η Ελληνικό Μετρό έχουν προετοιμαστεί για την τελετή εγγενείων, μια τελετή η οποία θα είναι ιδιαίτερα έτσι λιτή και απομένει να οριστικοποιηθεί η μέρα κατά την οποία θα ξεκινήσουν πλέον τα δρομολόγια του μετρό, η επέκταση δηλαδή, προς την Καλαμαριά. Ο λόγος που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η ημερομηνία είναι ότι το μετρό δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη τις πολυπόθητες πιστοποιήσεις από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης του ΦΤΟ. Το πρώτο που αναμένεται είναι το πιστοποιητικό εγκατάστασης, το οποίο αφορά το κατασκευαστικό μέρος, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τους σταθμούς, σε ό,τι έχει να κάνει με τις σύραγγες. Και η δεύτερη πιστοποίηση αφορά την ασφαλή λειτουργία όλων των αυτοματοποιημένων λειτουργικών συστημάτων, κυρίως δηλαδή τη σιδηροδρομική γραμμή, του σειρμού, τη σηματοδότηση και την ενοποίηση του συστήματος. Οι θύνοντες του μετρό Θεσσαλονίκης διαβεβαιώνουν πως είναι πανέτοιμοι, ακόμη και για τις 28 Ιουλίου, εφόσον έρθουν αυτά τα δύο πιστοποιητικά. Μένει όμως να φτάσουν εγκαίρως για να μπορέσει να γίνει ο σωστός προγραμματισμός. Τα δοκιμαστικά δρομολόγια συνεχίζονται κανονικά. Το σχέδιο το οποίο προέβλεπε από τα μέσα Ιουλίου να επιβιβάζονται και επιβάτες στους σειρμούς προς Καλαμαριά, αλλά και να αποβιβάζονται στο σταθμό της 25ης Μαρτίου, προς το παρόν έχει ανασταλεί, αλλά θα εφαρμοστεί τις επόμενες ημέρες. Και αυτό θα γίνει για να μπορέσουν να εξοικειωθούν οι επιβάτες, ώστε να επιλέγουν το σωστό σειρμό για τις μετακινήσεις τους. Τώρα, όποιον σειρμό και να πάρει κάποιος, θα σε πάει ως τη Νέα Ελβετία. Μετά όμως, η κοινή διαδρομή όλων των σειρμών θα είναι από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως αυτόν της 25ης Μαρτίου. Εκεί θα υπάρχει διακλάδωση, με τους δύο στους τρεις σειρμούς να πηγαίνουν στην Καλαμαριά και ο τρίτος να φτάνει στη Νέα Ελβετία. Αναμένουμε λοιπόν την τελική ημερομηνία για τα εγγένεια, για την παράδοση του μετρό στην Καλαμαριά. Επίσης, από σήμερα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλους τους αναβάτες των ηλεκτρικών πατινιών. Έχει τεθεί πλέον σε εφαρμογή η καθολική απαγόρευση της χρήσης τους για άτομα κάτω των 17 ετών. Στην Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί της τροχέας αλλά και άλλων υπηρεσιών θα πραγματοποιήσουν αυξημένους ελέγχους, καθώς όπως προβλέπεται, πέρα από την απαγόρευση για τα άτομα κάτω των 17 ετών, οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν και ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για τον χρήστη. Οι έλεγχοι, όπως είπαμε, θα είναι αυξημένοι. Τα ατυχήματα συνεχίζονται κυρίως με ανήλικους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί, αφού το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις για τους παραβάτες. Θυμίζω ότι ελέγχεται το όριο της ταχύτητας, η κυκλοφορία τους σε δρόμους ή λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, ενώ θα δημιουργηθεί μητρό ηλεκτρικών πατινιών για την καταχώρηση κάθε ενός πατινιού ξεχωριστά, προκειμένου να μπορούν να ταυτοποιηθούν από τις αρχές.

0: Ένα θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες οικογένειες στη Θεσσαλονίκη και για το οποίο αναζητείται η λύση είναι αυτό της μεταφοράς 16.500 μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές της περιφερειακής ενότητας της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση στα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Καλημερίζω τον Αντιπεριφερειάρχη της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Γιουτίκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τσαλιγίδη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Είναι ένα σοβαρό θέμα και το ερώτημα είναι πόσο ορατό είναι το πρόβλημα να μείνουν χωρίς μεταφορά 16.500 μαθητές στη Θεσσαλονίκη από απομακρυσμένες περιοχές.
1: Μετά και την χθεσινή σύσκεψη, η οποία έγινε στο Υπουργείο, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών και των Δημάρχων, αλλά και των εκπροσώπων των λεωφορείων, των πρακτόρων, των βακτορείων ταξιδίων, των λεωφορείων και των ΚΤΕΛ, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Οδηγούμαστε σε ένα ναυάγιο. Από την Άνοιξη είχα στείλει επιστολές στο Υπουργείο και τους ενημέρωσα όλους ότι φέτος ο διαγωνισμός θα είναι πολύ δύσκολος, γιατί τα αιτήματα των λεωφορείων τα έχουν στείλει και ήδη διεκδικούν περισσότερα χρήματα. Δεν είναι συμφέρον οι αποζημιώσεις οι οποίες δίνει το Υπουργείο για τη μεταφορά. Εμείς ήμασταν έτοιμοι πιο γρήγορα από κάθε άλλη χρονιά, ήδη από το Μάιο, να εκτελέσουμε τον ένα διαγωνισμό για να έχουμε το Σεπτέμβριο κανονικά μεταφορά των μαθητών. Στους 16.500, προσέξτε, οι 1.200 είναι μαθητές με αναπηρία. Διενήργησε η περιφέρεια δύο διαγωνισμούς και οι δύο κατέληξαν άγονοι. Δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος. Χθες σύσκεψη διεμήνησαν ότι αν δεν δοθεί αύξηση, γενναία αύξηση από το Υπουργείο σε αποζημιώσεις, δεν θα προσέλθουν ούτε στον τρίτο διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η περιφέρεια που θέλουμε να στηρίξουμε τους γονείς και τους μαθητές, είμαστε πραγματικά στη μέση, συμπιεζόμαστε, γιατί από τη μία πλευρά λεωφορείου και από την άλλη το Υπουργείο δεν μπορούν να υπάρχει μια συνεννόηση στα αιτήματα των λεωφορείων.
0: Αυτό
1: δεν μπορώ να πω, ούτε μπορώ να πω αν είναι δίκαια ή δεν είναι δίκαια. Οι δύο πλευρές δεν μπορούν να τα βρουν. Εάν λοιπόν δεν τα βρουν, πραγματικά οδηγούμαστε σε ναυάγιο. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Τσαλικίδη, τι θα σημαίνει αυτό το Σεπτέμβριο, να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών για 16.500 μαθητές όλων των βαθμιδών δημοτικού γυμνασίου Λυκείου, εκ των οποίων 1.200 παιδιά με αναπηρία. Αντιλαμβάνεστε, τι σημαίνει για τις οικογένειες.
0: Το ερώτημα,
1: προγραμματισμό.
0: Το ερώτημα το οποίο γεννάται...
1: Ας αναλάβει λοιπόν ο καθένας τις ευθύνες του, έστω και στο και πέντε.
0: Το ερώτημα όμως το οποίο γεννάται, κύριε Γιουτίκα, είναι πώς μπορεί να θεραπευθεί αυτή η κατάσταση και τι πρέπει να γίνει ώστε να μην βρισκόμαστε κάθε χρόνο τέτοια εποχή μπροστά στο ίδιο πρόβλημα. Γιατί είναι επαναλαμβανόμενο.
1: Στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλική υπάρχει το εξής. Η δημόσια συγκοινωνία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις μετακινήσεις των μαθητών. Τα μέσα είναι συγκεκριμένα. Είναι μόνο τα λεωφορεία. Στους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδος, όλες αυτές τις μεταφορές γίνεται με ελεύθερο πάσο από δημόσια συγκοινωνία, τα ΚΤΕΛ. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό πρέπει να παίρνουν και να λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς και τα πρακτορία, οι λεωφοριούχοι, με ιδιωτικά λεωφορεία. Δεν προσέρχονται στον διαγωνισμό, δεν προσέλθαν δύο συνεχόμενες φορές. Σε η σύσκεψη διεμήνυσαν ότι ζητάνε μια τεράστια αύξηση προκειμένου να πάνε στον διαγωνισμό. Αντιλαμβάνεσαι ότι είμαστε πραγματικά στη μέση. Περιφέρεια που απλά διεξάγει τον διαγωνισμό. Εμείς δεν πληρώνουμε. Το κράτος πληρώνει. Το τίμημα το ορίζει το κράτος. Είναι ενιαίο, συγκεκριμένο για όλη την Ελλάδα η αποζημίωση αυτή. Δεν προσέχονται οι λεωφορείουχοι. Το Υπουργείο δεν δίνει καμία αύξηση. Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί όπως πηγαίνει το πράγμα δεν θα υπάρχει μεταφορά με αυτόν για 16.500.
0: Γιατί αύξηση μιλούμε, κύριε Γιουτίκα?
1: Ζητούν συνολικά να προσαρμογεί όλου του μαθηματικού τύπου το οποίο αποζημιώνει το κάθε δρομολόγιο. Το Υπουργείο, από ό,τι αντιληφθήκαμε χθες οικονομικών, προτίθεται να δώσει μια μικρή αύξηση, η οποία δεν τους ικανοποίησε, αυτό μας διεμήνυσαν χθες. Σε κάθε περίπτωση, ως περιφέρεια και την Μακεδονία, εμείς θα κάνουμε και ένα τρίτο διαγωνισμό μέσα κατά καλό καιρό είναι μια τελευταία ευκαιρία και από εκεί πέρα σας λέω. Ήταν ο τρίτος διαγωνισμός. Οι δύο πρώτοι βγήκαν άγωνοι. Δεν προσήλθε κανείς. Θα λέω κανείς, κανείς. Ούτε ένας. Συνεχίζουν και διεκδικούν. Το Υπουργείο δεν ξέρω τι θα κάνει το τέλος ημέρας, αν θα δώσει αυτή την αύξηση ή όχι. Εγώ ξέρω όμως ότι πλέον υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο, σοβαρότατο πλέον, να μην υπάρχει μεταφορά μαθητών το Σεπτέμβριο στον νομό της Θεσσαλονίκης.
0: Η αύξηση...
1: Αυτό συνεπάγεται για τον οικογενειακό προγραμματισμό των οικογενειών.
0: Η αύξηση που ζητούν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων, τέλος πάντων, δικαιολογείται? Δηλαδή υπάρχει μια έκθεση, μια μελέτη που λέει τα κόστη μας είναι αυτά. 1, 2, 3, 4. Άρα πρέπει να καταλήξουμε σε αυτό το ποσό.
1: Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του λεωφορείου, ούτε εκπρόσωπος.
0: Όχι, λέω αν σας έχει κατατεθεί.
1: Εγώ
0: αν
1: είμαι
0: εικόνα.
1: Διάμεσα και, ναι. και κάνω, βγάζω έναν διαγωνισμό στον αέρα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις αποζημιώσεις που ορίζει το κράτος για όλη την Ελλάδα. Πάνω έχουν αυξηθεί τα λάδια, τα ανταλλακτικά, οι μπαταρίες, οι μισθοί, οι ασφαλιστικές φορές, η συντήρηση των λεωφορείων, οι μισθώσεις, όλα έχουν αυξηθεί. Έχει μείνει κάτι χαμηλά? Όλα έχουν αυξηθεί. Αυτά τα έχουν στείλει οι λεωφορείοι ήδη από πέρυσι, από το 25 στο Υπουργείο, τα αιτήματά τους. Προφανώς δεν ικανοποιούνται. Φτάνουμε σήμερα, μία ανάσα πριν αρχίσει η νέα σχολική χρονιά, μία ανάσα, μιλάμε για 1,5 μήνα. Και δεν υπάρχει σύμβαση με λεωφορεία για να γίνεται μετακίνηση των μαθητών.
0: Αυτό το οικονομικό χάσμα που υπάρχει, η οικονομική διαφορά, θα μπορούσε να γεφυρωθεί ενδεχομένως από κάποιο πρόγραμμα της περιφέρειας? Δηλαδή να έρθει
1: δεν
0: να πει
1: δίνατε, δεν δίνατε να πληρώσει η περιφέρεια κάποιο πρόγραμμα αυτό το χάσμα. Γιατί σας είπα, το τίμημα με το οποίο αποζημιώνονται όλοι οι λεωφορείοι στην Ελλάδα είναι ένα. Με ένα μαθηματικό τύπο βγαίνει για όλη την Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη στις ΣΕΡΕΣ υπάρχει σύμβαση. Στο Κιλκί, στη Χαλκιδική, στην Πιερία, στην Ημαθία. Μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν προσέχονται σε διαγωνισμό οι λεωφορείοι. Ούτε τα ΚΤΕΛ. Για λόγους ο οποίους οι ίδιοι πιστεύουν ότι δεν τους συμφέρει να κατέβουν στο διαγωνισμό.
0: Ενώ δεν υπάρχει το ίδιο ζήτημα σε άλλες περιοχές.
1: Το Υπουργείο δεν δέχεται.
0: Ενώ σε άλλες περιοχές τα βρίσκουν σε ό,τι έχει να κάνει με την προσφορά
1: στις
0: και με τα χρήματα.
1: Στις περιοχές, λέω, κατά 95% η δημόσια συγκοινωνία εκτελεί και τη μεταφορά. Με ελεύθερο πάσο των μαθητών ανεβαίνουν οι μαθητές στα λεωφορεία της δημόσιας συγκοινωνίας, όπως συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη για 4.500 μαθητές. 4.500 μαθητές που πέρσι πήραν από την αντιπεριφέρεια δωρεάν πάσο θα πάρουν και φέτος. 4.500 μαθητές θα έχουν μεταφορά μέσω δημόσιας συγκοινωνίας. Αλλά είναι 4.500. Οι υπόλοιποι 16.500, εάν δεν κατέβουν στον διαγωνισμό οι λεωφορείοι, δεν θα έχουν μεταφορά. Δεν προσέρχονται.
0: Κρατούμε
1: θέλουν
0: το γεγονός.
1: Το Υπουργείο δεν δίνει παραπάνω.
0: Και δημιουργείται αυτό το χάσμα.
1: Είναι στη μέση, δυστυχώς, η περιφέρεια και το χειρότερο από όλα στη μέση τα παιδιά και οι γονείς.
0: Κρατούμε
1: είναι
0: το γεγονός.
1: Είναι κοινωνικό το ζήτημα.
0: Προφανώς και είναι κοινωνικό και κρατούμε ξημερώνει το γεγονός.
1: Ξημερώνει Σεπτέμβριο, σαν τα σχολεία. Και τα παιδιά δεν θα έχουν τρόπο να πάνε στα σχολεία τους.
0: Θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος και φαντάζομαι ότι θα γίνει μια προσπάθεια.
1: Γι' αυτό ενημέρωσα από τον Απρίλιο ήδη όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Αρχές Ιουνίου έγινε μια τηλεδιάσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς, υπουργεία και λεωφορείουχους, όπου έγινε πάλι συζήτηση μεταξύ τους. Εμείς προτείναμε ως περιφέρεια να δεχθεί το Υπουργείο και λόγω του flyover που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Στη μετακίνηση του λεωφορείου, που είναι αντικειμενικό θέμα. Να δοθεί έστω μια μικρή αύξηση, ενώ το Υπουργείο Ιστορικών το συζητάει, το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει καμία απάντηση, όφελε να ενημερώσω και τους δημάρχους, δεν έχουν καμία αρμόδια, καμία ευθύνη, αλλά είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δεχτούν και αυτοί ευλόγως και ενδιαφέρονται για τους μαθητές και τους γονείς.
0: Γιατί τα παράπονα καταλήγουν πάντα στο Δήμαρχο.
1: Και οι Δήμαρχοι, δέχτηκαν την πρόταση τη δική μου. Και της περιφέρειας, προκειμένου να δοθεί μια μικρή αύξηση. Και το στείλαμε αυτό το αίτημα στο Υπουργείο, όλοι μαζί, όλη η αυτοδιοίκηση. Και εγώ και οι Δήμαρχοι. Σαν Γιουτίκας, ότι έχουμε αντικειμενικές δυσκολίες στη Θεσσαλονίκη και λόγω του flyover.
0: Ναι. Κύριε Γιουτίκα, να δούμε λίγο τι γίνεται και με την.
1: Χθες έγινε μια τελευταία προσπάθεια, μήπως γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Δεν γεφυρώθηκε χθες. Θα ξαναγίνει ένα διαγωνισμό. Στο χέρι του Υπουργείου είναι να δώσει έστω μια μικρή αύξηση. για να γίνει ο νέος διαγωνισμός των Αύγουστο με νέα δεδομένα, γιατί με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και τις αποζημιώσεις που ορίζει το Υπουργείο, δεν θα προσέλθουν λεωφορείο.
0: Με νέα οικονομικά
1: αυτό
0: δεδομένα.
1: Σημαίνει για όλους μας.
0: Ναι. Με νέα οικονομικά δεδομένα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Παρακολουθούμε το θέμα. Και ένα σχόλιο σε ό,τι έχει να κάνει και με την αντιπυρική περίοδο την οποία διανύουμε. Σήμερα είναι ίσως η πιο δύσκολη μέχρι την επόμενη μέρα για το καλοκαίρι, τουλάχιστον στο διάστημα αυτό το οποίο διανύουμε. Θα γίνει και μία σύσκεψη μετά στο Υπουργείο Μακεδονίας.
1: Σας ενημερώνω ότι μόλις ολοκληρώθηκε η σύγκληση του έκτακτου περιφερειακού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας για τη Θεσσαλονίκη. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε, πριν βγω στον αέρα. Από τις 8.30 ξεκίνησε, τελείωσε 9.40 αυτή η σύσκεψη. Με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ζητήθηκε χθες από την πυροσβεστική να γίνει αυτό το έκτακτο συντονιστικό. Συγκλήθηκε μόλις αυτό το όργανο. Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα, με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική, εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη Δασάρχη, και πάρθηκε μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και σε υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο.
0: Μάλιστα. Τα μάτια μας 14 λοιπόν σήμερα και ο κρατικός μηχανισμός είναι σε επαγρύπνηση.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Να τις εκλαμβάνουμε ως εντολές.
0: Και να υπακούμε σε αυτές. Και να
1: τις ακολουθούμε. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε σε κατηγορία επιφυλακής 4-5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές. Και το ζήσαμε, κύριε Τσαλικίδη, στη Θεσσαλονίκη.
0: Είναι αλήθεια.
1: Έχουμε πάρα αλήθεια πολλά συμβάντα.
0: Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλα από εδώ και στο εξής. Κύριε Γιουτίκα, για να μπορούμε και εμείς, όπως πολύ σωστά είπατε, να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, γιατί είναι οι ειδικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν ο κύριος Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε καλοκαίρι, με την άνοδο των θερμοκρασιών, αυξάνεται και ο αριθμός των εισαγωγών σε καρδιολογικές κλινικές. Δεν είναι μια σύμπτωση, διότι η σχέση μεταξύ της ζέστης και της καρδιαγγειακής νόσου είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και αφορά άμεσα εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα μας, όπως επισημαίνει και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, συνοψίζοντας τα δεδομένα και τα μέτρα προστασίας για τους καρδιοπαθείς. Καλημερίζω τον κύριο Αθανάσιο Τρίκα, Γενικό Γραμματέα Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας. Θα συζητήσουμε ακριβώς για αυτό το οποίο ανέφερα πριν από λίγο, για το πώς ο καύσωνας αυξάνει την καρδιαγγειακή θνητότητα. Κύριε Τρίκα, καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τρίκα, τελικά ο καύσωνας δεν είναι μια απλή δυσφορία. Για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την καρδιά τους, είναι ένας σοβαρός παράγοντας κινδύνου με μετρήσιμες συνέπειες.
1: Εννοείται. Τα κύματα ακραίων θερμοκρασιών συνδέονται με μια αύξηση περίπου 15%. Έχουν γίνει μεγάλες μελέτες, 54 συγκεκριμένα επιδημιολογικές μελέτες από 20 χώρες. Και αυτά τα κύματα λοιπόν των ακραίων θερμοκρασιών αυξάνουν τη θνητότητα στα καρδιαγγειακά νοσήματα σε σύγκριση με τις φυσιολογικές περιόδους. Και αυτό που οφείλεται. Οφείλεται διότι όταν το περιβάλλον γίνεται πάρα πολύ θερμό, όπως αυτές τις μέρες έχουμε, το σώμα προσπαθεί να αποβάλει θερμότητα, αυξάνοντας τη ροή αίματος προς το δέρμα. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά καλείται να δουλέψει περισσότερο. Χρειάζεται να αυξήσει λοιπόν την παροχή αίματος, να χτυπά συχνότερα και να προσαρμόζεται σε μεταβολές της αρτηριακής πίεσης. Για ένα υγιή οργανισμό αυτό συνήθως είναι κάπως διαχειρίσιμο. Για ένα καρδιοπαθή όμως τα περιθώρια προσαρμογής είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Η έντονη δε, θα λέγαμε, κατάσταση αφυδάτωσης που συνυπάρχει με την εφίδρωση, οδηγεί σε μια απώλεια υγρών και ηλεκτρολιτών, γεγονός που θα επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα επιδεινωμένη κατάσταση της καρδιακής λειτουργίας, εμφανίζοντας αριθμίες και απορρίθμιση. Αυτή είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, η συνδυαστική κατάσταση μεταξύ καρδιοπαθών και καύσωνα.
0: Κύριε Τρίκα, παίζει ρόλο και η ηλικία, δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίζει καρδιακά προβλήματα κάποιος ο οποίος είναι στα 40, στα 45, στα 50. Το ίδιο και κάποιος ο οποίος είναι στα 65 ή στα 70. Η ηλικία παίζει ρόλο στο πώς αντιδρά μια καρδιά που έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει ζητήματα, ας πούμε, απορρίθμισης.
1: Εννοείται. Εννοείται παίζει. Δηλαδή, ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως πολύ όμορφα λέτε, γιατί εκεί ανήκει τα άτομα ηλικίας, όχι των 80 ετών, αλλά των 65 ετών, περιλαμβάνονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου. Όπως είναι, ας πούμε, ένας άνθρωπος που πάσχει από καρδιακή ανεπάρκεια, έχει ιστορικό εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου, κολπικής μαρμαργής ή άλλων αριθμιών, έτσι, και αυτός ο υγιής ή ο ασθενής άνω των 65 ετών έχουν πολύ μεγαλύτερες, θα λέγαμε, καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και της καρδιαγγειακής λειτουργίας, ακόμα περισσότερο, διότι δεν έχουν τον προσαρμοστικό χαρακτήρα που έχουν άλλες ηλικίες.
0: Ναι. Η καρδιά γιατί επιβαρύνεται περισσότερο, και ρωτά μια φίλη ακροάτρια για τους καρδιοπαθείς, πέρα από τον καύσωνα, αν παίζει ρόλο και η ατμοσφαιρική ρήπανση από πυρκαγιές, με αφορμή τις πρόσφατες που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο, και το νέφος το οποίο είχε δημιουργηθεί.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, διότι η θερμοκρασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που αυξάνει το καρδιακό κίνδυνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Εξίσου σημαντική είναι η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν τον σχηματισμό τροποσφαιρικού όζοντος, όπως λέγεται, όζον δηλαδή που βρίσκεται πιο κοντά στην επιφάνεια της Γης και θεωρείται ρήπος, και συνοδεύονται συχνά με ορούμενα εσωματίδια, ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, σε περιόδους δασικών πυρκαγιών, όπως λέει η ακροατριά σας. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση δεν επηρεάζει μόνο τους πνεύμονες. Επηρεάζει άμεσα και το καρδιαγγειακό σύστημα. Διότι, όπως σας είπα, τα μικροσωματίδια προκαλούν φλεγμονή, οξυδοτικό στρες, λειτουργία του ενδοφυλίου των αγγείων, δηλαδή μηχανισμών που προστατεύουν το αγγειακό μας δίκτυο. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο εμφράγματος που αυξάνει, από ό,τι δείχνουν οι μελέτες, κατά 15 με 20%, και επίσης όχι μόνο νεφράγματος αλλά και εγκεφαλικού επεισοδίου και απορρίθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Εδώ είναι το ζητούμενο, αποτελεί, θα λέγαμε, παράδειγμα αυτής της διπλής επιβάρυνσης. Τα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζουν συχνά αυξημένα επίπεδα ρήπων κατά διάρκεια του καύσωνα, όπως έχουμε αυτές τις μέρες, ενώ οι δασικές πυρκαγιές προσθέτουν ένα ακόμη φορτίο στην ατμόσφαιρα.
0: Κύριε Τρίκα, μας ακούει ο κύριος Τρίκας. Έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή. Σοφία, τον καλούμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί του.

0: Αποκαταστήσαμε το πρόβλημα. Ο κύριος Τρίκας είναι και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τεχνολογία δεν βοήθησε, κύριε Τρίκα.
1: Είναι λόγω της ζέστης.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Καταλήγω λέγοντας, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα εμφανίζονται συχνά αυξημένα επίπεδα ρήπων κατά τη διάρκεια των καυσώνων, ενώ και οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα ακόμα φορτίο στην ατμόσφαιρα. Για τους καρδιοπαθείς καταλήγω ότι ο καύσωνας και η ατμοσφαιρική ρήπανση λειτουργούν συνεργικά. Ο ένας παράγοντας ενισχύει τις επιπτώσεις του άλλου. Δεν αντιμετωπίζουμε δύο ξεχωριστά προβλήματα, αλλά μια ενιαία απειλή για τη δημόσια υγεία.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να προστατευθούμε. Τι συμβουλές θα δίνατε σε έναν ασθενή σας?
1: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η σχέση των ασθενών, των καρδιοπαθών γενικότερα, αλλά και των άλλων ασθενών χρονίων νοσημάτων με τους γιατρούς τους και ειδικά με τους καρδιολόγους. Θα πρέπει λοιπόν σε τέτοιες μέρες να βρίσκονται σε δροσερά μέρη, θα λέγαμε αεριζόμενοι χώροι οι οποίοι έχουν μια σταθερή θερμοκρασία, να πίνουν αρκετά υγρά, θα πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουν τη σωματική καταπώνηση και να ρυθμίζουν τα φάρμακά τους, γιατί υπάρχουν φάρμακα αντιπερτασικά που θα πρέπει να ρυθμιστούν οι δοσολογίες και ειδικά τα διουρητικά με τους θεράποντες γιατρούς τους. Επίσης θα πρέπει να προστατεύονται και θα λέγαμε οι μεγάλες ηλικίες, όπως είπα προηγουμένως, και όσον αφορά γενικότερα το περιβάλλον, αυτό που λέμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Δηλαδή καλό είναι αυτές τις ημέρες να είμαστε σε ένα τέτοιο δροσερό περιβάλλον με αποφυγή του καύσωνα που οπωσδήποτε επηρεάζει όχι μόνο την καρδιακή λειτουργία αλλά και τα άλλα συστήματα και ιδιαίτερα στους υπερήλικες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίκα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Τρίκας, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Συζητήσαμε για το πώς ο καύσωνας επηρεάζει την καρδιά και με την ευκαιρία να σας μεταφέρω και μία ακόμα είδηση της τελευταίας στιγμής, πρωτού περάσουμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Πέθανε και η σπουδαία Μέρι Λίντα, ηλικία 90 ετών, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Άφησε την πνοή της στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία άλλαξε και επηρέασε σημαντικά την ελληνική μουσική σκηνή.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο, μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, επίσης από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου θα γίνουν οι νέοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη κενών θέσεων στα σχολεία. Σε κλιοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Έκτακτη 24-ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας από τις 7.30 σήμερα στο Σέιχ Σου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μεριλέν Λίντα, θρύλος του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Η τραγουδίστρια με καταγωγή από τον πύργο Ηλίας ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Συνέχισε στα βαριετέ και καμπερέ της εποχής, ώσπου συνάντησε τον Μάνο Λιχιώτη και μαζί δημιουργήσαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Πάντως και εκτός του Μανώλη Χιώτη συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και έγραψε τη δική της σπουδαία καριέρα. Αίτηση ανέρεσης στον Αριοπάγο κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καταδικάστηκε γιατρός σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή επειδή έκανε διπλή μαστεκτομή σε μια ασθενή του χωρίς αυτή να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο, άσκησε εισαγγελέας εφετών. Η εισαγγελική προσφυγή, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στρέφεται κατά της μεταβολής της κατηγορίας από κακούργημα σε πλημέλημα. Νεκρός εντοπίστηκε από τα παιδιά του γνωστός ποινικολόγος στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι. Στο χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου του γραφείου. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα εράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ χτες δήλωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα το όρος Αξίνα, το θεωρούμενο και πυρηνικό χειρό του Ιράν, που απείλησε με αντίπεινα. Η αράμινα του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκε για την αντιμετώπιση επιθέσεων από εχθρικά ντρόνς. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε τη συμφωνία για πυρηνικά με την Σαουδική Αραβία, που της επιτρέπει εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Associated Press. Στη Βρετανία, ο νέος πρωθυπουργός ενέκρινε χτες βράδυ τη χρήση στρατιωτικών βάσεων της χώρας του από τις ΗΠΑ για αμυντικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον Bloomberg. και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία από 20 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-δυτικές από 3, εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5, θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: με το τραγούδι για την Μέρι Λίντα, η οποία πέρασε και εκείνη στην Αθανασία, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τη Σοφία Σακαλή στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών. Και θα καλημερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Νέστορα, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Σαλουκίδη. Καλημέρα.
0: Αρχικά θέλω να σας εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια για την απώλεια της μητέρας σας, της Βάγιας Νέστορα, και να ρωτήσω πώς εξελίσσεται η αποκατάσταση της υγείας σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια. Και είχαμε και σημαντικούς τραυματισμούς, όπως είναι ο δικός μου, του πατέρα μου, άλλων ενίκων της υποδομής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δική μου κατάσταση υγεία, φέρω εκτεταμένα εγκάβματα δευτέρου βαθμού σε χέρια και σε πόδια. Γιατί είναι αισιόδοξο ότι θα ευχαριστούμε την πάροδο του χρόνου, αλλά έχω μπροστά μου έτσι ένα διάστημα 3-4 μηνών που θα πρέπει να ακολουθώ τις οδηγίες τους, να προβαίνω τις αλλαγές. Συνεπώς δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και υπομονή.
0: Κυρία Νέστορα, έχετε εκτιμήσει, σκεφτεί γιατί γίνατε στόχος εκείνο το βράδυ?
1: Κύριε Σαλουκίδη, αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά, είχα βάλει έτσι με το μυαλό μου κάποιες αυστηρές κόκκινες γραμμές, οι οποίες στην ουσία συνοψίζονται στο σεβασμό στην οικογένειά μου, στο σεβασμό στην προσωπικότητά μου και στο σεβασμό στους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά της Θεσσαλονίκης δεν έχω ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Πολιτεύτηκα δε με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό και πιστεύω ότι είναι έτσι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά. Θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως ήταν και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Και θεωρώ ότι στη δημοκρατία μας αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να υιοθετούμε ως τακτική.
0: Η πολιτική σας δράση λοιπόν ήταν αυτή και η ταύτισή σας με τη Νέα Δημοκρατία, το στοιχείο το οποίο οδήγησε τους δράστες στη συγκεκριμένη επίθεση. Αν τους είχατε απέναντί σας, τι θα τους λέγατε, τι θα τους ρωτούσατε, κυρία Νέστορα?
1: Καταρχάς με ξεπερνά και σαν σκέψη μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στοχοποιήσουν με μια κοπέλα η οποία ούτε έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις της και τη στάση της, ούτε έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν σε μια κατευθυντική τάξη. Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τη στάση τους και τις ενέργειές τους λείπουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, και γιατί, εν πάση περιπτώσει, δεν μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της κρατικής εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία, από όπου και αν αυτή προέρχεται, πόσο μάλλον όταν στοχευμένα οδηγεί σε θάνατο ατόμων.
0: Η επίθεση έχει πάρει το δρόμο πλέον της δικαιοσύνης. Έχουμε 4 συλλήψεις. Τι περιμένετε από τον δικαστικό αγώνα που έχετε μπροστά σας?
1: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αστυνομικές αρχές, αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου για την άμεση ανταπόκρισή τους, για τις ώρες δουλειάς που ρίξανε προκειμένου να έχουμε αυτά τα άμεσα αποτελέσματα. Όντως έχουν συλληφθεί 4 άνθρωποι και αναμένεται να συλληφθούν εξ όσων γνωρίζω άλλοι 2. Εγώ προσωπικά και ως δικηγόρος έχω εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη μας. Θεωρώ ότι θα παραπενθούν με τις δέουσες κατηγορίες. Μιλάμε για μια ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση. Ειδικά στη δική μου περίπτωση, όλες οι συνθήκες καταδεικνύουν ότι δεν ήταν απλά μια πρόθεση το να με εκφοβήσουν, γιατί υπάρχει αυτό στην κοινή γνώμη, και θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δικό μας χτύπημα ήταν άκρως δολοφονικές, και γι' αυτό είχαμε και τα αποτελέσματα αυτά. Πιστεύω ότι οι συνθήκες αυτές θα φανούν και θα αναδειχθούν κατά την αυτοματική διαδικασία και θα τους επιβληθούν οι ανώτατες των ποινών. Αυτό ελπίζω μέσα μου, να αντιληφθούν και οι δικαστές το βάρος της κίνησης αυτής.
0: Και κάνατε αυτή την επισήμανση, θεωρώ, διότι παρατηρούμε ότι υπάρχει

0: τουλάχιστον γλυπηρό. Κάνω το διαχωρισμό αυτό και το ξεκαθαρίζω, γιατί σε κάθε έγκλημα πρέπει να βλέπουμε όλες τις συνθήκες και όλα τα χαρακτηριστικά. Και προφανώς όταν έχεις έναν οπτικό μηχανισμό που τον δένει στο αυτοκίνητο και έχεις και άλλα στοιχεία τα οποία συνηγορούν στο να γίνει μια πολύ μεγάλη έκρηξη, αποδέχεσαι μέσα σου ότι από την πράξη αυτή μπορεί να επέλθει ακόμη και ο θάνατος. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο απλά κάνω για εξοπλισμό, γιατί εγώ το έζησα το όλο κλίμα και ήταν πραγματικά πολύ.
1: Κύριε Ανέστορα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε. Και να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.

Αντίθετα, στο ρεύμα κυκλοφορίας της περιφερειακής οδού εδώ στη Θεσσαλονίκη και υπό την επίρρεια αλκοόλου οδηγούσε ένας 66χρονος Σέρβος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ που κινούνταν κανονικά στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης τροχέας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο στη σύλληψη του 66χρονου. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος είχε καταναλώσει αλκοόλ πέρα του επιτρεπόμενου ορίου, με τις μετρήσεις να είναι ενδεικτικές, δηλαδή μιλούμε για 0,86 και 0,69 μικρογραμμάρια. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο οχήματα, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην Αθήνα, άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία πίσω από τον θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο γνωστός ποινικολόγος έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι, από όπου προήλθε και η αιμορραγία. Ο ιατροδικαστής εκτιμά, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ότι ο δράστης έχει ξυλοκοπήσει τον ποινικολόγο και ενδεχομένως τον έχει χτυπήσει και πάνω σε έπιπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποινικολόγος δεν φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, παράδειγμα από κάποιο μαχαίρι. Ο Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στον χώρο που κατά πληροφορίες χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής. Πληροφορίες σημειώνουν ότι βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα, σε εμβριακή στάση και υπήρχαν ίχνη ξερού αίματος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του χώρου. Υπενθυμίζω ότι εντοπίστηκε από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν και προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά μαζί του, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα ξημερώματα στο γραφείο του ποινικολόγου έσπευσε και ο αδελφός του, ο οποίος ζήτησε από τις αρχές να ανέβει στο γραφείο για να τον δει. Προσπαθούσε, όπως ανέφερε, να επικοινωνήσει μαζί του από την περασμένη Τρίτη. Και μεταφερόμαστε στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση μπαίνει ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, καθώς η ένταση μεταφέρεται πλέον και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και απείλησαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο, προκαλώντας ήδη τις πρώτες αλλαγές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Τρία δεξαμενόπλια, φορτωμένο με αργό πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία και με προορισμό την Κίνα και την Ινδία, αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ, αποφεύγοντας τις ακτές της Ιεμένης. Η εξέλιξη αυτή, όπως μεταδίδουν όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία, σημειώθηκε ενώ οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν την 11η συνεχόμενη νύχτα βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε Αμερικανικές εγκαταστάσεις και υποδομές συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι Χούθη, που είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανακοίνωσαν ότι θέτουν σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι θα στοχοποιούν όσα πλοία φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σαουδαραβικό πετρέλαιο. Η απειλή φαίνεται ότι είχε άμεσο αντίκτυπο. Σας είπα για τα τρία δεξαμενόπλια που είχαν ήδη φορτώσει σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο στο λιμάνι Γιανγκπού και κατευθύνονταν προς την Ασία. Αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία. Επέλεξαν να κινηθούν προς τη διόρυγα του Σουέζ αντί να περάσουν από το στενό Παμπ Ελ Μάντεπ. Η παράκαμψη αυτή αυξάνει σημαντικά τόσο τη διάρκεια, όσο φυσικά και το κόστος των ταξιδιών προς την Ασία. Και μην έχετε καμία πορεία για το ποιος θα πληρώσει στο τέλος αυτό το κόστος. Η Σαουδική Αραβία διοχέτευε μέσω αγωγού εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως προς το Γιανγκπού στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να παρακάμψει τα στενά του Ορμούζ, εκεί όπου η κυκλοφορία έχει περιοριστεί δραστικά μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός. Ενδεχόμενη παρεμπόδιση και αυτής της εναλλακτικής διαδρομής θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Χούθη δεν έχουν ακόμη κλείσει το Παμπ Ελ Μάντεπ, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση εάν επιχειρήσουν να υλοποιήσουν την απειλή τους. Οι Αμερικανικές πάντως ένοπλες δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει και στο παρελθόν επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη, όταν το κίνημα είχε επιτεθεί σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και κατά τη διάρκεια του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Πάντως, η απειλή για ταυτόχρονη
διατάραξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αλλά και στο Μπαμ Ελ Μάντεπ έχει προκαλέσει μοιραία νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,1%, έφτασε στα 92,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 1% στα 85,16 δολάρια. Οι τιμές είχαν ήδη καταγράψει άνοδο άνω του 2% χθες, Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters. Ήδη, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού ως προς την ασφάλεια των ενεργειακών προμηθειών από τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που αποφασίστηκε να διατεθούν από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των κρατών μελών, έχουν ήδη απελευθερωθεί περίπου 290, πολύ παραπάνω δηλαδή από τα μισά.

Σωτήρη αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για έναν 61χρονο που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όπως αναφέρουν διασώστες του ΕΚΑΒ, εφαρμόστηκε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος και έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Ο ασθενής ανέκτησε τις αισθήσεις του, σταθεροποιήθηκε, διακομίστηκε με ασφάλεια στο εφημερεύο νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση. Και ένα σημαντικό βήμα για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης έγινε στο Θερμαϊκό Κόλπο. Εκεί πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες μετρήσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις διαδικασίες συμμετείχε και ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στα 10 χιλιόμετρα κολύμβησης ανοιχτής θάλασσας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016, ο Σπύρος Γιαννιώτης. Μιλούμε για έναν από τους κορυφαίους εκπροσώπους του αθλήματος διεθνώς. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Και αυτό διότι επιβεβαίωσαν ότι τα νερά του Θερμαϊκού πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν διεθνείς αγώνες κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης. Και η εξέλιξη αυτή, αναμφίβολα, ανοίγει το δρόμο για τη διεκδίκηση μιας σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης. Κάτι που δεν αποκλείεται να γίνει είτε το 2027. Είτε το 2028. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών τρία άτομα που εμπλέκονται σε δύο παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 41, 18 και 20 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες από τα τμήματα διαχείρισης, μετανάστευσης, θέρμης και μυκδονίας αντίστοιχα, για παράνομη μεταφορά, προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας. Οι συλληφθέντες με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελία, ενώ κατασχέθηκαν και τρία κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό περίπου των 200 ευρώ, αλλά και τα τρία οχήματα μεταφοράς. Οι έλεγχοι έγιναν στην Εγνατία οδό πριν τον κόμβο προφήτη.

0: Θα καταπιαστούμε και πάλι με την πολιτική επικαιρότητα και θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Μπατζαρακίδη. Είναι ο γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και είναι και αναπληρωτής γραμματέας του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μπατζαρακίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαλικίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας διαθέτετε, διότι είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Έχετε και την επαγγελματική σας δραστηριότητα μαζί και με την πολιτική. Αλλά κακά τα ψέματα, έχουμε μπει σε μία μακρά προεκλογική περίοδο. Και είχαμε προχθές και τη Δευτέρα και την επίσκεψη του κυρίου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε το ταμείο σε πρώτη φάση, προτού μπούμε στα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής ατζέντας.
1: Βεβαίως, είχαμε, κύριε Τσαλικίδη, την επίσκεψη του Προέδρου μας, του Νίκου Ανδρουλάκη, σε μία πολύ σημαντική παρουσία για θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση, όπου επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο Νεάπολης Αιγαίων και συζητήσαμε με τον Δήμαρχο τα προβλήματα, τον Δήμαρχο κύριο Δανιλίδη, τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, τα οποία συνεχώς επιδεινώνονται. Και το γνωρίζω και εγώ αυτό, γιατί έχω περάσει και εγώ από την αυτοδιοίκηση και είδα τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν και όντως η αυτοδιοίκηση σήμερα δεν κάνει βήματα προς τα μπρος, αλλά κάνει βήματα προς τα πίσω. Συνεχώς μπαίνουν εμπόδια και ένα φορτίο το οποίο δεν αντιστοιχεί στην αυτοδιοίκηση. Γίνονται δηλαδή, σηκώνουν όλο το βάρος όπου υπάρχει κενό. Και το δεύτερο ήταν η επίσκεψη που κάναμε στο Χάγιατ με τους δημάρχους της Βίδας, της Θεσσαλονίκης και με τη Χαλκιδικής, όπου συζητήσαμε για το πολύ σοβαρό θέμα του νερού. Το νερό το οποίο δεν είναι εμπόρευμα, αλλά είναι αγαθό. Εξέφρασαν οι δήμαρχοι τα παράπονά τους και τις πολύ σοβαρές ανησυχίες τους για το νερό αυτό, γιατί ξέρετε, το νερό αποτελεί το Α και το Ω. Έγινε λοιπόν αυτή η συζήτηση, εξάγαμε πολύ σημαντικά συμπεράσματα και είπε και ο πρόεδρος τις θέσεις και τις προτάσεις και τις προτεραιότητες του και του ΠΑΣΟΚ και έγινε μια πολύ ουσιαστική και επικοδομητική συζήτηση. Ήταν δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά.
0: Στην ουσία και το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που οδηγεί τις ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΦ και στην ΕΙΔΑΠ. Από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Μπατζαρακίδη, με αφορμή το θέμα του νερού, λένε πολλοί ότι πολλές ΔΕΙΑ αντιμετωπίζουν λειτουργικά ζητήματα και έρχεται με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την παρέμβαση, η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα, ώστε να γίνουν όλες οι κατάλληλες κινήσεις, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα και της λειψιδρίας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη διαχείριση του νερού και ώστε να μην έχουμε απώλειες στα δίκτυα.
1: Πολύ σωστά. Σε ό,τι είπατε, όπως είπαμε και στην αρχή, εγώ ασχολούμαι και με τον αγροτικό τομέα, όπως ξέρετε. Και ένας από τους τομείς όπου έχω και μεταπτυχιακό είναι η διαχείριση όλων των μέσων εκείνων όπου καταστούν βιώσιμη την καλλιέργεια. Το νερό, αν θέλετε, πρέπει να το δούμε συνδυαστικά και με το αρδρευτικό νερό. Γιατί το αρδρευτικό νερό αποτελεί το μεγαλύτερο όγκο νερού στη διαχείριση. Ήδη από κακοδιαχείριση, θέλετε, από μη κρατικές παρεμβάσεις ουσιαστικές, θέλετε, από έλλειψη υποδομών, θέλετε, κάποιοι το ΕΒ, ΓΟΕΒ, αλλά και κάποιες ΔΕΙΑΧ, δεν μπορούν σήμερα να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τους. Αυτό πράγματι είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το δούμε.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν στο τέλος, ξέρετε, το λογαριασμό τον πληρώνει ο πολίτης,
1: κύριε Μπατζαρακίδη. Φυσικά, τον πληρώνει ο πολίτης. Ναι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δουν συνδυαστικά, ειδικά και οι δήμαρχοι που είναι σε περιφερειακό επίπεδο, που έχουν και το ΕΒ μέσα στην διαχείρισή τους και αρδρευτικά δίκτυα στη διαχείρισή τους, δεν μπορούν μόνο να το δουν σε επίπεδο ΔΕΙΑ. Πρέπει δηλαδή να συμπεριλάβουν στη στρατηγική τους και στην παρέμβασή τους συνολικά το νερό. Γιατί μιλάμε για μια καθολική και οριζόντια διαχείριση του νερού. Αυτό σημαίνει ΦΠΑ για τους αγρότες, σημαίνει και αύξηση νερού στους καταναλωτές. Έγινε σήμερα που μιλάμε κάποια μελέτη βιωσιμότητας, όπου να γνωρίζει κάποιος δήμαρχος ή κάποιος πρόεδρος στο ΕΒ ή ΓΟΕΒ σχετικά με το τι θα πληρώνει στο μέλλον ο καταναλωτής. Αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι προβληματικό. Πηγαίνουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτό είναι το επικίνδυνο. Ναι. Και πέρα από τους καταναλωτές υπάρχει ο πολύ σοβαρός κίνδυνος να σκάσει βόμβα στους αγρότες. Που οι αγρότες σήμερα βιώνουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση και ξέρετε, 70.000 αγρότες έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα. Εάν τους επιβαρύνουμε και με το νερό, που σημαίνει μια ιδιωτική εταιρεία μιας μορφής ΑΕ, θα έχει το ΦΠΑ της, τώρα ΦΠΑ, ή το ΕΒ και η ΓΟΕΒ δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν αποδίδουν ΦΠΑ οι αγρότες στο ΕΒ.
0: Ναι. Βέβαια, το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η στάση που θα κρατήσουν και τα κόμματα. Αντιλαμβάνομαι δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Να. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ μιλά προγραμματικά. Βάζει θέματα στο τραπέζι και στο δημόσιο διάλογο. Αυτό όμως το οποίο δεν βλέπουμε είναι, κύριε Μπατζαρακίδη, την περίφημη δημοσκοπική βελόνα να ξεκολλά. Τι πηγαίνει λάθος στο ΠΑΣΟΚ και δεν έχει καταφέρει λοιπόν να κερδίσει το μερίδιο της γνώμης που θεωρούσε ότι μπορεί να κερδίσει? Διότι αν κρίνουμε βάση και με τις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι ο στόχος να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά απομακρύνεται. Είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα σε πολλές δημοσκοπήσεις. Τέταρτο, κάτω ακόμα και από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Κύριε Τσαλικίδη, εμείς που είμαστε χρόνια στα όργανα του ΠΑΣΟΚ, μπορώ να σας πω πως έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εγώ βλέπω συνεχώς στελέχη να έρχονται κοντά μας, βλέπω συνεχώς στελέχη να μας ακούνε και έχει αλλάξει εντελώς η κοινωνική μας εικόνα. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα, όταν το 2009 το ΠΑΣΟΚ σήκωσε ένα βάρος που δεν το αναλογούσε, είχαμε υποστεί πολύ σκληρά πράγματα από τις εξορμήσεις μας, τις λαϊκές κτλ. Τα θυμόμαστε και δεν τα ξεχνούμε. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ λείπει 15 χρόνια από τη διακυβέρνηση της χώρας. 15 ολόκληρα χρόνια. Τα προβλήματα δυστυχώς δεν πηγαίνουν προς το καλύτερο. Περάσαμε λοιπόν μια κρίση, περάσαμε υποτίθεται τα μνημόνια και στο σήμερα δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια απάντηση στις κοινωνικές ανάγκες. Οι νέοι δεν έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, οι νέοι δεν έχουν στέγη να μείνουν. Ανάκριβη ζωή, ακρίβεια μαστίζει. Όλα λοιπόν αυτά, σε όλα λοιπόν αυτά και σε όλη αυτή την απογοήτευση που υπάρχει, δυστυχώς μεγάλη δεξαμενή των ψηφοφόρων απομακρύνεται. Εμείς με το πρόγραμμά μας, το κοστολογημένο, το οποίο έχει περάσει από συνέδριο, έχει περάσει από επιτροπές, και εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα λίγων στελεχών, δεν είμαστε μόνο πρόσωπο κόμμα όπως είναι η νεοσύστατη Ελλάς του κ. Τσίπρα. Έχω στον τομέα που είμαι αναπληρωτής γραμματέας στα αγροτικά θέματα, έχουμε ένα τομέα 200 ανθρώπων, επιστημόνων, όπου καθημερινά ασχολούμαστε με τα τοπικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν κάνουμε, επικοινωνούμε τις θέσεις μας στην κοινωνία. Έχουμε, όπως είπατε πολύ σωστά, η αυλαία των εκλογών έχει ανοίξει. Τώρα είτε γίνουν Σεπτέμβριο, είτε Οκτώβριο, είτε Μάρτιο-Απρίλιο, έχουμε μπει στην τελική πλέον ευθεία. Ετοιμαζόμαστε. Εγώ και ως γραμματέας νομαρχιακής έχουμε οργανώσει ένα πλέγμα εκδηλώσεων σε όλο τον νομό για διάφορα θέματα. Και είχαμε και μία αμεσότητα στα ζητήματα που μας αφορούν. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας και σιγά σιγά ο κόσμος μας ακούει. Και δημοσκοπικά, κύριε Τσαλικίδη, το ΠΑΣΟΚ για άλλη μια φορά θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις.
0: Θα φανεί.
1: Το έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν αυτό, αλλά θα φανεί όπως.
0: Θα φανεί και στην κάλπη. Διότι πάρα πολύ απλά η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Και επειδή όμως αναφερθήκατε στη διεύρυνση, κύριε Μπατζαρακίδη, σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ποια στελέχη χωρούν ως μετεγραφή? Δηλαδή, επειδή πέρασε και στο καταστατικό του κόμματός σας ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο στις θητείες. Ακούμε για παράδειγμα το όνομα της κυρίας Τζάκρη, η οποία συζητείται για να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Έχει όμως πιάσει το όριο των εκλογικών θητείων. Χωράει η κυρία Τζάκρη? Ή ποιους άλλους από το ΣΥΡΙΖΑ ή ακόμα και από άλλα κόμματα θεωρείτε ότι μπορούν να έρθουν και να στηρίξουν τον αγώνα σας, και αν υπάρχει μια κόκκινη γραμμή για το ποιοι δεν μπορούν να περάσουν την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη?
1: Προφανώς και υπάρχουν κόκκινες γραμμές, προφανώς και υπάρχουν αποφάσεις του συνεδρίου. Αυτά είναι ζητήματα που θα τα αποφασίσει η Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Υπάρχει αρμόδια επιτροπή, αυτή θα συνεδριάσει και θα πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο, τον προοδευτικό κόσμο, τον σοσιαλδημοκράτη πολίτη, ο οποίος έχει μια πορεία είτε στην αυτοδιοίκηση, είτε είναι σε κάποιο κοινωνικό σωματείο, είτε σε οποιοδήποτε άλλο συλλογικό σχήμα. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολλά στελέχη στην αυτοδιοίκηση και στη συγκρότηση πλέον των ψηφοδελτίων θα δούμε εντελώς διαφορετικά και καινούργια άτομα από αυτούς τους χώρους. Οπότε λοιπόν η διεύρυνση, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να στιγματίζεται σε λίγα πρόσωπα, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε στη μεγάλη εικόνα, η οποία μεγάλη εικόνα λέει ότι έρχονται στελέχη νέα της αυτοδιοίκησης από τους φορείς και υπάρχει πλέον ένα ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιό μας.
0: Ότι μεγαλώνει στην ουσία η ομάδα σας.
1: Και να υπάρξουν έτσι στην διεύρυνση τη μεγάλη.
0: Κύριε Παντζαρακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Στη διάθεση σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Παντζαρακίδης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής γραμματέας του τομέα αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.

0: Και ήρθε η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης με την πολύτιμη συνδρομή του Θόδωρου του Χατζηπαντέλη. Θόδωρε, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ λοιπόν σήμερα, καθώς υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα και σήμερα, αλλά αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το αντρικό είναι αύριο, έτσι δηλαδή παίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά, ξεκινώντας από το σημερινό παιχνίδι, το οποίο μάλιστα μεταδίδει και η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ 2 Sport συγκεκριμένα. Πρόκειται για τον ημιτελικό του προκριματικού ομίλου του πρώτου γύρου του UEFA των γυναικών, του Champions League, στο οποίο συμμετέχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει την καλύτερη ομάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα στις 18:30 στο δημοτικό στάδιο της Βέρειας την πρωταθλήτρια Ισραήλ, την Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν είναι στη Βέρεια, επαναλαμβάνω, στις 18:30, για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν από κοντά και για όσους δεν θα μπορέσουν να βρεθούν εκεί στο δημοτικό γήπεδο Βέρειας, στάδιο Βέρειας, θα μπορούν να το παρακολουθήσουν από τις συχνότητες της ΕΡΤ2 Sports. Ο δικέφαλος ξεκινά στις υποχρεώσεις του σήμερα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του γυναικείου ποδοσφαίρου της Ευρώπης με στόχο τη νίκη, η οποία θα τον οδηγήσει στον τελικό, εκεί όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του θεσμού. Είναι δύο αγώνες λοιπόν για να περάσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ο πρώτος είναι σήμερα με την Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Στα υπόλοιπα τώρα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τους δύο αυριανούς αγώνες των ελληνικών ομάδων, καταρχήν στο Europa League για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι και η πρώτη αποστολή του Λύση απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στην Πολωνία, καθώς όπως είναι γνωστό η ομάδα από την Ουκρανία δεν μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν πλέον είναι μπροστά του αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία, όπως είπαμε, ο αγώνας αυτός. Ο Ιταλός προπονητής ο Αλέσιο Λύση θα κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς αυτό για τα προκριματικά του Europa League, στον δεύτερο προκριματικό γύρο, και επίσης θα έχει και 4 νέα πρόσωπα στην αποστολή, τους Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία, Άλλη και Ελουστόντο. Αυτά είναι τα 4 πρώτα νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ, τα οποία θα έχουν και δικαίωμα συμμετοχής στον αυριακό αγώνα με τη Δυναμό Κιέβου. Αύριο αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός, μία ώρα αργότερα, στις 9 η ώρα το βράδυ, και αυτός εκτός έδρας. Και αυτός θα παίξει στην Ουγγαρία, στην πόλη Πάξ, απέναντι στην Πάξη, η οποία είναι μια ομάδα με ένα γήπεδο με πολύ μικρή χωρητικότητα, 6.100 φιλάθλους παίρνει μόλις το γήπεδο της ομάδας αυτής από την Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός πήρε ελάχιστα εισιτήρια, 230, και όπως είπαμε θα είναι γεμάτο, γιατί περισσότερο οι Ούγγροι θα πάνε να δουν τον Παναθηναϊκό, σαφώς είναι το φαβορί για την πρόκριση στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Πάξη. Αυτά όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των τριών ελληνικών ομάδων, του ΠΑΟΚ στο γυναικείο και στο ανδρικό ποδόσφαιρο και του Παναθηναϊκού στο ανδρικό. Τώρα όσον αφορά τις ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης που συνεχίζουν την προετοιμασία τους, και ο Άρης και ο Ηρακλής θα συνεχίσουν το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία. Για τον Άρη να πούμε ότι ήδη βρίσκεται από χτες στην Ιταλία για να κάνει το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας και εκεί να δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο μάλιστα θα είναι την Κυριακή με την η ομάδα της Αταλάντα κάτω των 23 ετών, και στις 30 του μήνα, του Ιούλη δηλαδή, θα δώσει το δεύτερο φιλικό παιχνίδι ο Άρης με αντίπαλο την Μόντσα. Ο Ηρακλής από την πλευρά του επιστρέφει σήμερα από την Πτολεμαΐδα, όπου πραγματοποίησε το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και θα αναχωρήσει και αυτός για την Ιταλία την Παρασκευή, όπου εκεί θα μείνει για κάποιες μέρες, για ένα δεκαήμερο περίπου, για να δώσει 3 φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία, όπου θα κάνει, όπως είπαμε, το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Και ολοκληρώνω με κάποια παραλυπόμενα ή παρεπόμενα από το Μουντιάλ, τα οποία βεβαίως συνεχίζουν να αφήνουν κάποια απόνερα σχετικά με την διαμάχη πλέον που έχει ξεσπάσει μεταξύ της FIFA και της UEFA, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πρώτος μπήκε στην μάχη των δηλώσεων ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο Χαβιέρ Τεμπάς, ο οποίος κατηγόρησε τον Ιφαντίνο για δύο πράγματα. Πρώτον, για το σκάνδαλο Μπαλογκάν πριν το μάτς των 16 ανάμεσα σε ΗΠΑ και Βέλγιο για τη διαγραφή της ποινής του Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Και δεύτερον, για αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, όπως τα ονόμασαν σε αυτό το τουρνουά του Μουντιάλ, τα οποία περισσότερο είχαν διαφημιστικό χαρακτήρα. Για αυτά τα δύο κατηγόρησε τη FIFA κυρίως ο πρόεδρος της Ισπανίας, της Ισπανικής Ομοσπονδίας, και στη μάχη αυτή μπήκε και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσέφεριν, ο οποίος μάλιστα δεν παρακολούθησε τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, δείχνοντας έτσι τη δυσαρέσκειά του για τις λιγότερες ομάδες και θέσεις που παίρνει η Ευρώπη σε αυτό το τουρνουά των 48 ομάδων, όπου θεωρεί και σωστά νομίζω ότι να έχει περισσότερες ομάδες από κάποιες άλλες υπήρους που γίνεται καθαρά και μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Η επόμενη κίνηση του Ιφαντίνο, του Προέδρου της FIFA, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, είναι να αυξήσει στο επόμενο Μουντιάλ του 2030 από 48 σε 64 τις ομάδες για να ικανοποιήσει και την Ευρώπη. Αυτά για την ώρα, Χρήστο.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με την αθλητική σας ενημέρωση ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 η ώρα το πρωί. Ήμασταν μαζί σήμερα με τη Σοφία Σακαλίε στον ήχο, με τον Γιάννη Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών. Ακολουθεί και Χατζη Δημητρίου με το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά Χρήστος Χατζημίσης για την επόμενη στάση ενημέρωση εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ που ό,τι συμβαίνει ακούγεται σε αυτή τη συχνότητα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών του 2026 μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών του στοιχείων, επώνυμο, όνομα, πατρόν, μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου θα γίνουν οι νέοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Σε κλιοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και τους 43 βαθμούς υποσκιά και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και η Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Έκτακτη 24-ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών, καθώς και η διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας από τις 7.30 σήμερα στο ΣΕΙΞΟΥ, στο δασόκτημα Ωρεοκάστρου, Θέρμης, Πανοράματος και σε περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μεριλίντα, θρύλος του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μεριλίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, με καταγωγή από τον πύργο Ηλίας, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Συνέχισε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, όπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και μαζί δημιούργησαν ένα από τα ασφαλέστερα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός του Μανώλη Χιώτη, συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη και έγραψε τη δική της σπουδαία καριέρα. Με ξεπερνά και ως σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στοχοποιήσουν μια κοπέλα που δεν έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις και τη στάση της, δήλωσε μεταξύ άλλων μιλώντας στον 102 FM η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τη στάση τους και τις ενέργειές τους πλήττουν τόσο πολύ τη δημοκρατία που τόσο έχουμε ανάγκη και γιατί δεν μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται, πόσο μάλλον όταν οδηγεί στο θάνατο ανθρώπων, είπε η Αφροδίτη Νέστορα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι του θύματος. Στο χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης της εισόδου του γραφείου. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η νύχτα οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολύ σύντομα και το όρο Σαξίνα, το θεωρούμενο και πυρηνικό χειρό του Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που της επιτρέπει και εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Associated Press. Και μια ματιά στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία από 20 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού με νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι και ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή. Μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση» εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Εδώ μαζί μέχρι τη μία ο Χρήστος Χατζημίσης στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, στα τραγούδια τα οποία ακούτε, τα επιλέγει η Μάτα Σάμαρα, και θα μείνουμε μαζί μέχρι τη μία για να δούμε φυσικά την επικαιρότητα και να σχολιάσουμε τα πράγματα που συμβαίνουν, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Να ξεκινήσω λίγο και να σας πω το τι συμβαίνει με την κίνηση. Έχουμε αρκετή κίνηση στον περιφερειακό, αυτό δεν είναι νέο φυσικά, είναι η καθημερινότητα, και στα δύο ρεύματα, περισσότερο όμως στο ρεύμα προς ανατολικά και κυρίως από τα νοσοκομεία μέχρι και την, Πηλαία το Πανόραμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αρκετή κίνηση, όχι όμως πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κανονική ροή θα μπορούσα να πω εγώ για καθημερινή Θεσσαλονίκης Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Στο κέντρο τώρα η κίνηση είναι πιο ομαλή, σίγουρα βεβαίως είναι επιβαρημένη σε ορισμένα σημεία, κυρίως στην Τσιμισκή αλλά και στην Εγνατία, ενώ η Νίκης είναι πολύ πιο ευχάριστη, είναι πιο πολύ έτσι ελεύθερη για να την διασχίσουμε, είναι πολύ μικρότερη η κίνηση εκεί. Λίγο περισσότερο συναντάμε στην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και στα Διόδια, εκεί υπάρχουν μικρές καθυστερήσεις. Ο δρόμος προς Χαλκιδική την ίδια ώρα είναι μια χαρά καθαρός και μπορείτε όσοι μπορείτε τουλάχιστον να πάτε προς τις παραλίες της Χαλκιδικής και να απολαύσετε το μπάνιο σας. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι κλειστά και τα καταστήματα το απόγευμα. Φυσικά είμαστε σε περίοδο εκπτώσεων και η κίνηση στην αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έτσι εξηγείται μάλλον και η κίνηση προς το κέντρο, διότι πολλοί από εσάς σίγουρα βρίσκεστε σε διακοπές ή άλλοι ετοιμάζεστε να πάτε σε διακοπές. Ένας είναι σίγουρα σε διακοπές, μία μάλλον, η Εφη Τζαμπάζη θα είναι μαζί σας, μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα όμως απουσιάζει για την καλοκαιρινή της άδεια και απολαμβάνει αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι, το γαλάζιο της θάλασσας κάπου σε κάποια παραλία. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα βεβαίως είναι μια μέρα με καύσωνα. Και αυτό δεν είναι νέο, το ζούμε από το Σαββατοκύριακο τον καύσωνα αυτό. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για τον καύσωνα που επηρεάζει τη χώρα μας, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και θα φτάσει στους 41 με 42 και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, επισημαίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση, τις πρώτες ώρες στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη βόρεια χώρα λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας, ενώ ευνοείται και η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα, αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα βόρεια, όμως τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.
Λίγες νεφώσεις σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θα αυξηθούν όμως, όπως είπαμε, και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Για τη Θεσσαλονίκη τώρα, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 από το μεσημέρι, βόρεια δυτική 4 βαθμία 5, τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από τους 23 ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, λόγω αυτής της κατάστασης, υπάρχει υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών σε Αττική και τρεις περιφέρειες. Είναι σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μιλατίδης. Οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε σχέση εξαρτημένης εργασίας, βάση του πλαισίου που προβλέπεται για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης. Καθίσταται λοιπόν υποχρεωτική η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, πατίνια ή τροχοπέδιλα. Σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις delivery, η παύση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό είναι λοιπόν σήμερα να αποφύγουμε να παραγγείλουμε κάτι σε delivery, γιατί σίγουρα και αυτοί οι εργαζόμενοι καταπονούνται πολύ ιδιαίτερα τέτοιες μέρες. Μάλιστα, η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης. Τώρα, ο καύσωνας θα υποχωρήσει από αύριο και μάλιστα θα ξεκινήσει από εδώ, από την Βόρεια Ελλάδα, και στη συνέχεια θα έχουμε τις διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ειδικά την Παρασκευή θα έχουμε μείωση της θερμοκρασίας και το Σάββατο-Κύριακο κανονικές για την εποχή συνθήκες. Δεν πρέπει να παραλείψουμε βέβαια να πούμε ότι είναι και υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία κινδύνου 4 στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκής, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, έχει τεθεί από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 αύριο, Πέμπτη, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα. Η απαγόρευση αφορά το περιαστικό δάσος του Σεϊχσού, καθώς και τις δασικές εκτάσεις και τα δασοκτήματα Ωραιοκάστρου, Θέρμης και Πανοράματος. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι οι πολίτες πρέπει να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Επίσης, έχουμε απαγόρευση και στην Χαλκιδική, λόγω και εκεί υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, Χερσόνησο Κασάνδρας, κορυφογραμμή από Ξανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, Αράπης και Χαλκοβούνη και Παλιούρη. Τη Χερσόνησο Σιθωνίας, κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και τη Σικιά, Δήμο Αριστοτέλη, Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη, Τσάμια, Στρατονίκης, Φυσόκα, Σκοπευτήριο, Στρατονίου. Αυτά όσον αφορά στον καιρό, στις καιρικές συνθήκες, τον καύσωνα, τον οποίο βιώνουμε τα τελευταία 24 ώρα, αλλά και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

Λοιπόν, με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα, What a Wonderful World. Είπαμε για τα του καύσωνα, πρέπει όμως να πούμε και το τι κάνουμε σε τέτοιες μέρες όταν έχουμε καύσωνα, ποια μέτρα πρέπει να λάβουμε, ποιοι πρέπει να λάβουμε μέτρα. Είναι χιλιοϊπωμένα, αλλά πρέπει κάθε φορά να τα υπενθυμίζουμε και γι' αυτό το λόγο είναι μαζί μας ο Μιχάλης Χουρδάκης, καθηγητής ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Χουρδάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας για να δώσουμε. Είπα ότι είναι χιλιοϊπωμένες αυτές οι συμβουλές, αλλά πρέπει να τις δίνουμε και ειδικά τέτοιες μέρες να τις υπενθυμίζουμε. Μ' ακούτε, κύριε Χουρδάκη? Μάλλον δεν μας ακούει ο κύριος Χουρδάκης. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι κοντά μας τον κύριο Χουρδάκη, καθηγητή ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Χουρδάκη, έλεγα ότι. Καλή σας ημέρα. Έλεγα ότι είναι σίγουρα χιλιοϋπομένα όλα αυτά που θα πούμε, αλλά πρέπει να πάντα να τα υπενθυμίζουμε, γιατί είναι χρήσιμο τέτοιες μέρες να γνωρίζουμε τέτοιες ώρες τι πρέπει να κάνουμε. Και πάλι δεν μας ακούει, μάλλον, ο κύριος Χουρδάκης.
1: Κύριε Χατζημίση, σας ακούμε διακοπές.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Ελπίζω να με ακούτε εσείς. Δυστυχώς δεν άκουσα την εισαγωγή σας.
0: Σας ακούμε. Είπα ότι είναι χιλιοϋπομένα αυτά, αλλά είναι καλό να τα υπενθυμίζουμε τέτοιες μέρες.
1: Σωστά, χιλιοϋπομένα μεν από τη μία, από την άλλη όμως τα ξεχνάμε. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο, πέρα από τα προφανή που πρέπει να πούμε, ενυδάτωση, μικρά ελαφριά γεύματα, προστασία σε σκερό περιβάλλον, όχι βαριές εργασίες και τα υπόλοιπα. Να πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε ηλικιωμένους ή άτομα σε ανάγκη, παιδιά και κατοικίδια ζώα μέσα σε αυτοκίνητο ή μέσα σε χώρους που τους χτυπάει ο ήλιος.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο
1: και υπάρχουν
0: διάστημα.
1: Υπάρχουν κάθε χρόνο σε αρκετές χώρες τέτοια δυστυχήματα, τα οποία μπορούν να αποφευθούν. Επιπλέον, κάποια σημεία της θερμοπληξίας που ίσως έχει αξία να αναφερθούν είναι ότι και το να σταματήσει κάποιος να υδρώνει πρέπει να μας ανησυχήσει και θα πρέπει άμεσα να τον μεταφέρουμε σε δροσερό μέρος και με κομπρέσες να αρχίσουμε τη διαδικασία της κατά το δυνατόν ψήξης. Οι κομπρέσες και γενικώς τέτοιου τύπου πρακτικές πρέπει να γίνονται εκεί που υπάρχουν μεγάλες αρτηρίες, δηλαδή κάτω από τη μασχάλη ή στη μοιραία χώρα εσωτερικά για να έχουν το μέγιστο και το ταχύτερο αποτέλεσμα.
0: Άρα λοιπόν θα πρέπει να, ο υδρότας είναι κάτι φυσιολογικό, πρέπει να συμβαίνει. Το να μην έχουμε υδρότα όμως δεν είναι φυσιολογικό.
1: Εάν κάποιος είχε έντονη επίδροση και ξαφνικά σταματάει αυτή χωρίς

0: έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, mm-hmm. θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Και είναι πιθανότερο η αφυδάτωση να προκύψει και η θερμοπληξία σε ευπαθή άτομα, και σε ευπαθή θα βάλουμε και τους ηλικιωμένους και τα μικρά παιδιά, τα οποία πιο εύκολα μπορούν να αφυδατωθούν. Και σημείο χαρακτηριστικό της έναρξης αφυδάτωσης είναι και η διανοητική σύγχυση. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή σε καρδιοπαθείς και σε όλους όσοι παίρνουν φάρμακα και διουρητικά. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αλλάξει η φαρμακευτική θεραπεία λόγω των θερμοκρασιών χωρίς ενημέρωση και συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό. Και εξυπακούεται, παραμένουμε σε σκιερό μέρος, δεν κάνουμε βαριές εργασίες και όσο είναι δυνατόν κάποιος, είτε με ανεμιστήρια είτε με κλιματισμό, να μειώσει θερμοκρασία για αυτές τις ημέρες. Και φυσικά έχει πολύ μεγάλη αξία αν κάποιος έχει συγγενικά εκπρόσωπα ή πρόσωπα στην οικοδομή ή γείτονες ευπαθείς, ας έχει λίγο παραπάνω το νου του.
1: Mm-hmm. Και φυσικά όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας και όλοι πρέπει να προσέχουμε και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας αυτές τις ημέρες, όχι μόνο οι ευπαθείς ομάδες. Φυσικά ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πρέπει να έχουμε το νου μας για όλους, να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να καταδεικνύει ή να πηγαίνει προς ζάλη, λιποθυμία, έντονη αδυναμία και αυτό που σας είπαμε τη διακοπή της εφύδρωσης. Γενικώς ο καύσωνας απαιτεί πρόληψη και αν ακολουθήσουμε σαφείς οδηγίες δεν θα έχει κανείς πρόβλημα και το ελπίζω για όλους τους συμπολίτες μας.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι σιγά σιγά απομακρύνεται το φαινόμενο, θα έχουμε εξασθένιση της υψηλής θερμοκρασίας αυτών των φαινομένων από αύριο και όλα ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ κύριε καθηγητά που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και προσοχή σε όλους μας.
1: Να είστε καλά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Μια είδηση που βύθισε στη θλίψη όλη την Ελλάδα σήμερα, τώρα το πρωί. Την τελευταία της πνοή άφησε η Μέρι Λίντα σε ηλικία 90 ετών, όπως έγινε γνωστό. Η θρυλική φωνή του ελληνικού τραγουδιού σήγησε για πάντα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της, τον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Η Μέρι Λίντα υπήρξε πάντα μια διακριτική και ευγενική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ χάρισε τη φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Η πολύχρονη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες. Το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έμελε να γίνει φυσικά μία από τις ερμηνεύτριες του λαϊκού τραγουδιού που θα άλλαζε για πάντα το λαϊκό και το ελληνικό τραγούδι. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική της πορεία σε μικρή ηλικία, συμμετέχοντας στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Εκτός από το τραγούδι, ήταν πολύ καλή και στο χορό. Η γνωριμία της με το σπουδαίο δεξιοτέχνη του μπουζουκιού Μανώλη Χιώτη αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα της. Δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή μουσικά ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Υπήρξαν μάλιστα και σύζυγοι για περίπου μία δεκαετία, ενώ εμφανίστηκαν μαζί και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια σημαντική στιγμή στην καριέρα της Μέρις Λίντα ήταν το 1964, όταν κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντονι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας. Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα ήταν μέχρι το 2012. Την τελευταία χρονιά ήταν μαζί με την Άννα Βύση, μάλιστα, στο Rex. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες της ξεχώρισαν τραγούδια, το πικρό ποτήρι, τα ηλιοβασιλέματα, περασμένες μου αγάπες, θέλω απόψε να γλεντήσω και δεκάδες ακόμη τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους στο ελληνικό ρεπερτόριο. Τώρα εμείς θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό ένα αφιέρωμα που ετοίμασε η Μπέλα Θεριού και περιλαμβάνει αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε η σπουδαία τραγουδίστρια στον 102 FM και στη συνάδελφο Ρούλα Παπαϊωάννου.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με κορυφαίες διακρίσεις, διεθνείς εμφανίσεις και ιστορικές συνεργασίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Με τον θάνατό της κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια με τη χαρακτηριστική φωνή, τη λάμψη και την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία ταύτισε το όνομά της με ορισμένες από τις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου και άφησε πίσω της τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η καλλιτεχνική της πορεία υπήρξε εντυπωσιακή, όμως η προσωπική της ζωή γνώρισε μεγάλες δοκιμασίες. Η δολοφονία της μητέρας της, ένας κακοποιητικός γάμος, η απόφαση να μεγαλώσει μόνη την κόρη της, αλλά και ο γάμος και ο μετέπειτα χωρισμός της από το Μανώλη Χιώτη ήταν μερικά από τα γεγονότα που τη σημάδεψαν. Πίσω από την λαμπερή εικόνα της τραγουδίστριας κρυβόταν μια γυναίκα δυνατή που κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μέρι Δημητροπούλου και καταγόταν από τον πύργο Ηλίας. Σε ηλικία 7 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στον Κολωνό. Το ταλέντο της φάνηκε από πολύ νωρίς. Ξεκίνησε από τα καλλιτεχνικά ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και αργότερα εμφανίστηκε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής.
2: Ξεκίνησα 7 ετών στο Αλκαζάρ από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Και από το πρώτο βράδυ με προσέλαβε και στο θείασο. Δούλεψα κανονικά το καλοκαίρι εκείνο. Έπαιρνα μεροκάματο. Μεροκαματάκι, βέβαια, αλλά έπαιρνα μεροκάματο. Και το πρωί πήγαινα σχολείο. Δεν σταμάτησα ποτέ από τότε.
1: Η δυνατή φωνή, το μπρίο και η αμεσότητά της με το κοινό την έκαναν γρήγορα να ξεχωρίσει. Η πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Το 1961 γνώρισε ακόμη μία σημαντική επιτυχία, όταν κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την Απαγωγή. Καθοριστική ωστόσο για την πορεία της ήταν η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη.
2: Στο λαϊκό τραγούδι μπήκα με αφορμή τη γνωριμία με το Χιώτη, που τραγούδησα στο Πίγκαλς μαζί του, σε ηλικία 10 στα 11 ήμουνα. Για πρώτη φορά και είπα τους διντίδες να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι και το καφεδάκι. Λέει συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς, τότε με μίλησε στο λαϊκό τραγούδι ο Χιώτης και με μίλησε και στην αγάπη, στον έρωτα.
1: Η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά μουσικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού. Η συνεργασία τους ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της επαγγελματικής σχέσης, καθώς οι δυο τους ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Για περίπου μία δεκαετία μοιράστηκαν τη ζωή, τις πίστες και τις μεγάλες επιτυχίες. Εμφανίστηκαν μαζί σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, πραγματοποίησαν περιοδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συνέδεσαν τις φωνές και τα ονόματά τους με μία ολόκληρη εποχή.
2: Μου λέγε, όταν μου φτάσει μέχρι τον νόμο θα σε παντρευτώ, και έτσι μου μπήκε η ιδέα. Ήταν για μένα πατέρας, σύζυγος, σύντροφος, εραστής, ο μέντορας μου. Το Α και το Ω. Ήταν για μένα ο πρώτος και μεγάλος έρωτας της ζωής μου και εξακολουθώ να τον αγαπώ και θα τον αγαπώ μέχρι να πεθάνω.
1: Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διεθνούς πορείας της σημειώθηκε το 1964, όταν κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου μουσικού διδύμου συγκαταλέγονταν προσωπικότητες όπως ο Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της συνεργάστηκε επίσης με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, ενώ η ερμηνευτική της σφραγίδα επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες, ανάμεσά τους η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Γλυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα, με αρκετές από τις οποίες συνεργάστηκε και επί σκηνής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Καναπέδες, παλιά έπιπλα ντουλάπια και σπασμένες ξύλινες κατασκευές φαίνεται πως άφησαν στο πεζοδρόμιο 2-39 χρόνια μετακομίζοντας από διαμέρισμα το οποίο μίσθωναν στην περιοχή της Παπάφη στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό είχε καταγραφεί πέρυσι το Σεπτέμβριο και εγκαταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές και ύστερα από έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου των απορρίψεων, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο αντιαισθητική εικόνα στην περιοχή και καθιστώντας το χώρο ακατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση του. Η σχηματιστή δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και κάτι ακόμα από το αστυνομικό δελτίο. Σε περιστατικό καρδιακής ανακοπής ενός άνδρα 61 ετών, έσπευσαν γιατρός και διασώστες του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Με την ανταπόκρισή τους να κρίνεται σωτήρια για τον άνδρα. Ο άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου άμεσα το εφαρμόστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και συσκευής μηχανικών θωρακικών συμπιέσεων. Ο ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο του συμβάντος και έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Και όπως είπαμε, η επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ ήταν τελικά σωτήρια για τον άνδρα.

0: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα και θα καλημερίσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πέτρο Λεκάκη, που είναι αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεκάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Στην Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω, όπου τα πράγματα είναι δυσκολότερα σε σχέση με τον καύσωνα, σωστά?
1: Ναι, εγώ σήμερα ήρθα στην Αθήνα για επαγγελματικές υποχρεώσεις και να σας πω ότι τώρα 11.30 ώρα η θερμοκρασία είναι ήδη στις 39 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερή πέφτη. Αλλά θα το αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε τόσα άλλα.
0: Τόσα άλλα, ακριβώς. Και βεβαίως η ζέστη αυτή, οι υψηλές θερμοκρασίες μάλλον, επικρατούν, θα λέγαμε, και στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς όλα τα κόμματα έχουν βάλει πλώρη για τις εθνικές εκλογές.
1: Όποτε αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει, κατά την άποψή μου, όσο το συντομότερο, τόσο το καλύτερο, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από μια κυβέρνηση που τα τελευταία 7 χρόνια προσφέρει μόνο σκάνδαλα, διαφθορά και τίποτα άλλο και στασιμότητα.
0: Τώρα, κύριε Λεκάκη, η ακρίβεια βέβαια είναι το μεγαλύτερο θέμα που αποσχολεί σήμερα τους Έλληνες πολίτες. Τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια διαφορά, να υπάρξει μια βελτίωση, και αυτή τη βελτίωση όμως να τη δει ο Έλληνας στη τσέπη του και στον προϋπολογισμό του και όχι μόνο στα χαρτιά ή στις ανακοινώσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ζουν σε έναν κόσμο δικό τους. Ζούνε στον κόσμο το τι δείχνουν τα νούμερα και πραγματικά κλείνουν τα μάτια σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην κοινωνία. Γιατί, τι συμβαίνει στην κοινωνία, αν θέλετε να πω και για νούμερα. Η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία στην αγοραστή δύναμη. Δυστυχώς η κυβέρνηση πραγματικά κλείνει τα αυτιά της σε ό,τι και να προτείνει οποιοδήποτε άλλο κόμμα, πάντως όχι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, γιατί κατά τη γνώμη μου μόνο το ΠΑΣΟΚ προτείνει, μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά κύριε Χατζημίση θα πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα. Έστω και καθυστερημένα, έστω και μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση, και θα μου επιτρέψετε να πω εδώ ότι έστω και καθυστερημένα πέραξε χθες η κυβέρνηση, η κυρία Κεραμέως κατέθεσαν τη διάταξη για τη σύνταξη κυρίας. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτό ήταν κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ το λέει εδώ και 3 χρόνια. Οπότε ακόμη και αν άργησαν, πήρανε μία απόφαση στη σωστή κατεύθυνση. Είναι κρίμα ο μέσος πολίτης αυτή τη στιγμή να φτάνει ο μισθός του μέχρι τις 15 του μήνα και από τις 16 του μήνα και μετά να κοιτά το τι θα κάνει. Παίρνουμε μέσα στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τιμές Ελβετίας με αγοραστή δύναμη Βουλγαρίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και θα πω και κάτι. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Έχει προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Δεν γίνεται τίποτα. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να εισπράττει από τους έμεσους φόρους. Ξέρετε, από αυτή την τακτική συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει αυτά που έκανε το 2015-2019 ο κύριος Τσίπρας και αυτά κατηγορούσε τότε, να μοιράζει ΠΑΣ. Να μοιράζει ΠΑΣ και επιδόματα από τα χρήματα τα οποία παίρνει από τους μισθωτούς, από τους συνταξιούχους και από εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει μια ελάφρυνση. Δυστυχώς αυτό ζούμε, αυτό βλέπουμε και αυτό θα αλλάξει μόνο με εκλογές και θα αλλάξει μόνο με πολιτική αλλαγή. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά πράγματα όταν μια κυβέρνηση κυβερνάει επί 7 χρόνια. Δεν είναι μια κυβέρνηση η οποία ανέλαβε πριν από ένα, πριν από δύο χρόνια, είναι η πρώτη της τετραετία. Είναι μια κυβέρνηση η οποία κυβερνάει επί 7 χρόνια και μας έχει δείξει ποιο είναι το μοτίβο της. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο τα τελευταία 7 χρόνια. Άρα αυτό αλλάζει μόνο με πολιτική αλλαγή.
0: Και οι υποσχέσεις που δίνει το ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη, για τη μείωση του ΦΠΑ, για τις ελαφρύνσεις για τους νέους. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν τα κοστολογείται σωστά, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Ποιον να πιστέψουμε, κύριε Λεκάκη?
1: Καλά, η κυβέρνηση αυτό πρέπει να πει, γιατί δεν έχει τη βούληση να το κάνει. Ξέρετε, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης προχθές, πριν από 2-3 μέρες, παρουσίασε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις. Και μέσα σε αυτό είπαμε ότι να χορηγηθεί τμηματικά τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο η 13η σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους. Και εκεί λοιπόν ρωτήθηκε από πού θα βρεθούν τα λεφτά για να είναι κοστολογημένο. Και βέβαια είναι κοστολογημένο. Και απάντησε. Και είπαμε ότι το κόστος και το πώς θα βγει το κόστος και ποιο είναι ακριβώς το κόστος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση λέει δεν βγαίνει. Η κυβέρνηση δεν θέλει. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει, δεν θέλει. Τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει? Απευθείας αναθέσεις. Αυτό βλέπουμε. Θα μου πείτε, δεν χρειάζονται απευθείας αναθέσεις, κύριε Χατζημίση, επειδή άσκησα δημόσια διοίκηση επί πολλά χρόνια. Δεν χρειάζονται ένα εργαλείο. Όμως τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία? Έχει εργαλειοποιήσει προσλήκους της απευθείας αναθέσεις. Άρα το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, κοστολογημένο στο ακέραιο, με ομάδες εργασίας οι οποίες δουλέψανε. Και να σας πω και κάτι. Εγώ ρωτάω το εξής. Ποιο είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ξεκάθαρο. Ακρίβεια, διαφθορά και σκάνδαλα. Εκεί λοιπόν ερχόμαστε να απαντήσουμε εμείς.
0: Ναι, αλλά βέβαια η κυβέρνηση λέει, και μάλλον όχι η κυβέρνηση, ο καθένας από εμάς μπορεί να σκέφτεται ότι ωραία τα λέτε και λέτε ότι βγαίνει. Και αν δεν μας βγει πάλι...
1: Δεν είναι να πηγαίνουμε. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Χατζημίση, το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν πηγαίνει θεωρητικά. Πηγαίνει με πρόγραμμα και κοστολογημένο ακριβώς πρόγραμμα. Τι λέμε για τη 13η σύνταξη, να πούμε, να δώσουμε αυτό το παράδειγμα το οποίο
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε μία τριετία μέσα θα πρέπει να προσθεθεί ένα ποσό γύρω στα 1,8 δις, 1,9 δις, εκεί περίπου είναι. Mm-hmm. Από αυτό λοιπόν αν αφαιρέσουμε τα 550 εκατομμύρια τα οποία δίνονται στο πλαίσιο των 300 ευρώ, το οποίο έχει θεστήσει η Νέα Δημοκρατία, μας μένει 1,2 δις. Το 1,2 δις λοιπόν για να καλυφθούν οι συντάξεις, για να δοθεί μία ανάσα στους συνταξιούχους, είναι ένα ποσό το οποίο βρίσκεται. Και αν βάλουμε κάτω αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία δίνει τα τελευταία χρόνια με τη μορφή κουπονιών έκτακτων ενισχύσεων, καταλαβαίνετε ότι ο λογαριασμός βγαίνει. Επίσης λέμε και κάτι ακόμα εμείς, το οποίο δεν το λέει η Νέα Δημοκρατία. Το νέο ΕΚΑΣ, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και αυτό με βάση τους υπολογισμούς οι οποίοι έχουν γίνει, ετησίως κοστίζει περίπου στα 540 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν τα νούμερα βγαίνουν. Το θέμα είναι να υπάρχει η πολιτική βούληση προκειμένου να γίνουν αυτά τα πράγματα και προκειμένου να πάρουν ανάσα και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί και τα χαμηλά εισοδήματα. Από εκεί και πέρα το θέμα, το ξαναλέω, είναι να επέρθει πολιτική αλλαγή για να υπάρξει πολιτική βούληση.
0: Ήταν προχθές εδώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, είχε επαφές κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι συμπεράσματα βγήκαν από αυτές τις συναντήσεις που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης?
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε προχθές στη Θεσσαλονίκη, έγινε μια περιοδία σε λαϊκή αγορά του Δήμου Σικαιών, έγινε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Σικαιών και ακολούθησε στην πορεία μια συνάντηση με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, από τη Χαλκιδική, από τους όμορους Δήμους της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, κύριε Χατζημίση, το κυρίως θέμα το οποίο συζητήθηκε ήταν ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά συνεχίζει να μην ακούει τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους για θέματα τα οποία τους αφορούν. Ξέρετε, ένα μεγάλο θέμα το οποίο περνάει στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, πέρα από την αλλαγή, την προβεβλημένη, η οποία είναι η εκλογή του δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, χωρίς να υπάρξει δεύτερη Κυριακή, με ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να δουλέψει στον κόσμο, είναι και το θέμα των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης, οι οποίες χωρίς να ρωτηθούν οι δήμαρχοι, υπάρχει μία διαδικασία συγχωνεύσεων, αναγκαστικών ή μη συγχωνεύσεων, και καταλαβαίνετε ότι το θέμα του νερού όπως και το θέμα της ενέργειας είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να είναι και πολύ ψηλά και στην ατζέντα της ΚΕΔΕ, γιατί εδώ επέρχονται αλλαγές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και σε συνέπειες στο θέμα τουλάχιστον της ίδρυψης, των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης, το οποίο νομίζω ότι δεν θέλουμε αλλού στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το βασικό όμως ποιο είναι? Ότι θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ακούσει και τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους, γιατί πλέον ειδικά το θέμα των ΔΕΙΑ δεν έχει γίνει καμία διαβούλευση απολύτως. Νομίζω ότι ακυρώνει και όλα στη Νέα Δημοκρατία αυτές τις αποφάσεις τις οποίες πήρε πριν από λίγα χρόνια για τις δημοτικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν ακούστηκαν οι δήμαρχοι, ακούστηκαν τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακούστηκαν αν θέλετε και τα θέματα των παραγωγών. Ξέρετε, εμένα μου έκανε εντύπωση ένας παραγωγός στη λαϊκή αγορά επί των ΣΥΚΕΟΝ, ο οποίος έλεγε ότι εγώ πλέον δεν μπορώ να έρχομαι με το κόστος της βενζίνης από τη Χαλκιδική όπου παράγω, να έρθω να πουλήσω εδώ. Mm-hmm. Κάντε κάτι για τους αγρότες. Για τους αγρότες όπου δυστυχώς ξέρουμε όλοι καλά ότι τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιραστήκανε έτσι όπως μοιραστήκανε και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ήταν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων ετών.
0: Μάλιστα. Και δημοσκοπικά τώρα το ΠΑΣΟΚ δεν κινείται σε καλά επίπεδα, καθώς σταθερά όλες οι δημοσκοπήσεις το κατατάσσουν στην τρίτη θέση μετά την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πιστεύετε τώρα ότι είναι εφικτός ο στόχος που από όσο γνωρίζω δεν έχει αλλάξει ακόμα, που είναι η νίκη έστω και με τη διαφορά μιας ψήφου? Και πώς θα αλλάξει αυτό?
1: Αυτός είναι, κύριε Χατζημίση, ο στόχος και αυτός θα παραμείνει ο στόχος μέχρι το βράδυ των εκλογών. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει. Γι' αυτό κιόλας βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα απ' όλα να πω ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις όμως είναι μία φωτογραφία της στιγμής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει πρόγραμμα, έχει προτάσεις απέναντι σε κόμματα είτε μονοπρόσωπα χωρίς πρόγραμμα, είτε κόμματα τα οποία ιδρύθηκαν πρόσφατα χωρίς πρόγραμμα, είτε απέναντι στην κυβέρνηση της διαφθοράς και της ανασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Άρα λοιπόν ο στόχος αυτός παραμένει και αυτός θα είναι μέχρι τις εκλογές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό μεσημέρι.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Διαπιστώθηκε χθες αργά το βράδυ στο γραφείο του στην Αθήνα. Συγγενείς τον αναζητούσαν όλη τη μέρα και αργά το βράδυ οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο και χτυπούσαν τα κουδούνια καθώς δεν είχαν κλειδιά. Τους άνοιξε ο διαχειριστής, ο οποίος μπήκε ο ίδιος στο γραφείο που ήταν παράλληλα και διαμέρισμα. Ο ίδιος έβγαλε έξω τις κόρες και κάλεσε τις αρχές και αμέσως απέκλεισαν το χώρο και κλήθηκε κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής, καθώς τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Ο χρόνος του θανάτου τοποθετείται πρωινές ώρες χθες. Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου του, γυμνός μέσα σε λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Δεν χρησιμοποιήθηκε όργανο, αλλά δέχθηκε βροχή από χτυπήματα στο κεφάλι, από γροθιές, ίσως και κλωτσιές και χτύπημα σε επιφάνεια ενδεχομένως στο κρεβάτι που του προκάλεσαν θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ήταν ένας δικηγόρος ο οποίος είχε αναλάβει σοβαρές και πολύκροτες υποθέσεις στο παρελθόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε από την αστυνομία, σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται το κίνητρο να ήταν σχετικό με την εργασία του. Θα επιστρέψουμε σε λίγο μετά τις 12, αφού ακούσετε πρώτα το δελτίο ειδήσεων από τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Μείνετε εδώ στον 102FM.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αυτή την ώρα στον Πειραιά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαρροή αερίου σε βενζινάδικο και εκενώνονται προληπτικά πολυκατοικίες στην περιοχή, Ομυρίδους Κυλίτσι. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι από τις 15 έως τις 20 Αυγούστου θα γίνουν οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων. Παραιτήθηκε και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής Λάρισας. Ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει την παραίτησή του την προηγούμενη Παρασκευή, δηλώνοντας ότι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Σε εκλειοκαύσωνα σήμερα η χώρα, καθώς σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει και τους 43 βαθμούς υποσκιά και σε συνδυασμό με τους ξηρούς ανέμους αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκεται η Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, ενώ ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Υποχρεωτική η πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 5 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και το σύνολο της Αττικής. Έκτακτη 24-ωρη απαγόρευση εισόδου και παραμονής επισκεπτών, καθώς και διέλευση οχημάτων κυκλοφορίας από τις 7.30 σήμερα στο Σέιχσου, τα δασοκτήματα Ωρεοκάστρου Θέρμης Πανοράματος και σε περιοχές Χαλκιδικής λόγω κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4. Με ξεπερνά και ως σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στην διαδικασία να στοχοποιήσουν μια κοπέλα που δεν έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις και τη στάση της, δήλωσε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τη στάση τους και τις ενέργειές τους πλήττουν τόσο πολύ τη δημοκρατία που τόσο έχουμε ανάγκη και γιατί δεν μπαίνουν σε μια άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται, πόσο μάλλον όταν οδηγεί σε θάνατο ανθρώπων, δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, θρύλος του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου στο γυροκομείο Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, με καταγωγή από τον πύργο Ηλίας, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Συνέχισε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής, ώσπου συνάντησε και τον Μανώλη Χιώτη και μαζί δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξαν μάλιστα και υπήρξε σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανιστήκαν μαζί και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Εκτός του Μανώλη Χιώτη, συνεργάστηκε με μεγάλους συνθέτες, τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη, και έγραψε τη δική της ιστορία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από τα παιδιά του στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο θάνατος προήλθε από αιμορραγία λόγω πολλαπλών χτυπημάτων στο κεφάλι. Στο χώρο βρέθηκαν ίχνη αίματος και σκορπισμένα ρούχα, ενώ δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίαση στην είσοδο του γραφείου. Στη σύλληψη ενός 49χρονου Ρουμάνου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης λόγω του ότι το χρησιμοποίησε πλαστό δελτίο ταυτότητας και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αλλοδαπής χώρας. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις ντρόνς και ναυτικές υποδομές στο Ιράν. Συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν γύρω από την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ενέκρινε συμφωνία για τα πυρηνικά με τη Σαουδική Αραβία, που της επιτρέπει εμπλουτισμό ουρανίου, σύμφωνα με το Associated Press. Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη. Η θερμοκρασία από 20 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα έχει σήμερα η Θεσσαλονίκη, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειες, από βόρειες διευθύνσεις και βόρειο-δυτικές, έντασης 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη 1 με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε την εκπομπή. Η επόμενη στάση ενημέρωση στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά από τις 12, σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Είπαμε, η μέγιστη για σήμερα θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή κάπου εδώ θα σταματήσει το ανέβασμα στο θερμόμετρο. Η κίνηση είναι ομαλή στο κέντρο της πόλης, στον περιφερειακό φυσικά είναι κάπως δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα και κυρίως μετά την Τούμπα στο ρεύμα προς δυτικά, ενώ το ρεύμα προς ανατολικά κινείται καλύτερα αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ομαλή η κίνηση των αυτοκινήτων χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, το ίδιο και η Καραμανλή, λίγες καθυστερήσεις μόνο στα φανάρια, αλλά και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής και αυτή έχει κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια. Να πω επίσης ότι η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά είναι σε πολύ καλά επίπεδα και δεν υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις τώρα στα διόδια των Μαλγάρων και της Ανάληψης, ενώ ο δρόμος για την Χαλκιδική είναι και πάλι πεντακάθαρος για όποιον θέλει σήμερα να πάει μια βόλτα για να κάνει ένα μπάνιο στις παραλίες της Χαλκιδικής. Να δούμε αυτό το θέμα που προέκυψε πριν από λίγο και το ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Νίκη Χατζηδημητρίου. Πρόκειται για συναγερμό που έχει σημάνει στην περιοχή του Πειραιά μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι. Έχει κινητοποιηθεί φυσικά η πυροσβεστική υπηρεσία, η αστυνομία για τη διακοπή της κυκλοφορίας και τον αποκλεισμό του χώρου, ενώ παράλληλα έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Το πρατήριο το συγκεκριμένο είναι κλειστό και πραγματοποιείται έλεγχος. Όπως είπαμε, αυτό το θέμα είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα και αν έχουμε κάτι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πριν από λίγο εδώ στον 102 FM μίλησε και η Αφροδίτη Νέστο. Τώρα βιώσαμε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου, είπε στον Χρήστο Τσαλικίδη. Δεν εύχομαι σε κανένα να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια. Φέρω εκτεταμένα εγκάβματα δευτέρου βαθμού σε χέρια και πόδια. Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι, αλλά έχω ένα διάστημα 3-4 μηνών που θα πρέπει να ακούω τις οδηγίες τους να προβαίνω σε αλλαγές. Δεν είναι κάτι απλό, είπε, απαιτεί χρόνο και υπομονή. Στην ερώτηση γιατί την στοχοποίησαν, αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκα με τα κοινά και είχα βάλει κάποιες αυστηρές κόκκινες γραμμές με σεβασμό στην οικογένειά μου, στην προσωπικότητά μου και στους άλλους ανθρώπους. Θεωρώ, είπε, ότι δεν έχω ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές. Πολιτεύτηκα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας γιατί πραγματικά πιστεύω στο κόμμα αυτό ότι μπορεί να πάει την Ελλάδα μπροστά και θεωρώ ότι η ταύτισή μου με τη Νέα Δημοκρατία ίσως και να ήταν ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκα. Τι θα έλεγε στους δράστες, τη ρώτησε ο συνάδελφος, ο Χρήστος Αλικίδης, είπε, με ξεπερνά και ως σκέψη ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στοχοποιήσουν μια κοπέλα που δεν έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις και τη στάση της. Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τη στάση και τις ενέργειές τους πλήττουν τόσο πολύ τη δημοκρατία που έχουμε ανάγκη και γιατί δεν μπαίνουν σε άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της εξουσίας. Είπε μεταξύ άλλων η Αφροδίτη Νέστορα μιλώντας στον Χρήστο Τσαλικίδη εδώ στον 102 FM πριν από λίγη ώρα.

0: Να μην είναι απότομο το κόψιμο, ήταν λίγο απότομο, δεν πειράζει όμως. Ηλία Σταμπουλή, εδώ είμαστε μαζί, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν θέλω να κόβω τα τραγούδια γιατί μου αρέσει η μουσική πάρα πολύ. Δεν θέλω να κόβονται τα τραγούδια, αλλά έχουμε και τους καλεσμένους που περιμένουν στην τηλεφωνική γραμμή και δεν πρέπει να τους αφήνουμε. Ο Βασίλης Δήμου είναι τώρα μαζί μας, Διευθυντής Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ευχάριστο θέμα, τον τουρισμό και την τουριστική προβολή για την Πιερία. Κύριε Δήμου, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Χατζημίση, σε εσάς και τους ακροατές σας από την Πιερία. Δική μου η χαρά και η τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η επίσημη παρουσίαση της νέας οπτικοακουστικής καμπάνιας του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, του ΠΟΤΑΠ όπως ονομάζεται, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με τίτλο Olympus Riviera Reimagined, A New Visual Story, παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή, θα πω εγώ. Ποια είναι η ιστορία που θέλει να πει λοιπόν στον κόσμο η Ολυμπιακή Ριβιέρα?
1: Πριν την Τετάρτη είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε το νέο οπτικοακουστικό υλικό που υλοποίησαμε σε συνεργασία με τη

0: τον φυσικό πλούτο, τις εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ένας επισκέπτης, τον πολιτισμό και γενικά τις δυνατότητες που προσφέρει ο προορισμός μας στους επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Mm-hmm.
1: Και είναι φυσικά η Πιερία ένας προορισμός που συνδυάζει το μυθικό τοπίο του Ολύμπου με τη θάλασσα, τον πολιτισμό, γαστρονομία, φύση, έτσι ακόμα και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, φυσικά τις παραλίες τις μαγευτικές, αλλά και είναι σίγουρα ένας τόπος που αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες.
0: Ακριβώς, ακριβώς κύριε Χατζημίση, όπως συνηθίζουμε να λέμε, η Πυρή είναι ένας ευλογημένος τόπος. Βρισκόμαστε, δεν θα το πω στη σκιά, θα το πω στο φως ενός παγκόσμιου μνημείου φύσης και πολιτισμού του Ολύμπου. Πέρα από την απέραντη οκτωγραμμή 70 χιλιόμετρων και τις χρυσαφένιες αμμουδιές, έχουμε και τις ειδικές μορφές τουρισμού που προσπαθούμε μέσα και μέσα από τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλα τα μέλη του ΠΟΤΑΠ, γιατί και την Περιφερειακή Ενότητα και την κυρία Σοφία Μαυρίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, τους τρεις Δήμους, το Επιμελητήριο Πιερίας και όλους τους εμπλεκόμενους τουριστικούς φορείς, γιατί ενωμένοι προσπαθούμε να αναδείξουμε την Πιερία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Mm-hmm.
1: Και βεβαίως ο Όλυμπος, αυτό το μνημείο φύσης αλλά και έτσι μυθολογίας, να το πούμε πιο καλά, είναι ένα σημείο στην Πιερία το οποίο δεν ξέρω αν αξιοποιείται όπως πρέπει. Δηλαδή τον εκμεταλλευόμαστε τον Όλυμπο όπως πρέπει? Είναι ένα βουνό φυσικά, φύση δηλαδή, που πρέπει να προστατευτεί, αλλά θα μπορούσε και να αξιοποιηθεί κάπως. Και κατά καιρούς έχουν ακουστεί μεγαλεπίβολα σχέδια, θεματικό πάρκο, σχολείο Ολύμπου. Δεν έχει προχωρήσει όμως κάτι.
0: Δεν έχει προχωρήσει κάτι. Αυτές τις μέρες κιόλας στην Νότια Κορέα συνεδριάζει και η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η οποία εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας του Ολύμπου για ένταξη στον εμβληματικό κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς. Όντως, ο Όλυμπος είναι ένας τόπος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, απαράμιλης βιοποικιλότητας, ιστορίας και μυθολογίας. Εμείς από την πλευρά μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΠΟΤΑΠ, το προβάλλουμε διεθνώς μέσα από τις δράσεις και το έργο μας. Και εργαζόμαστε συστηματικά για την προβολή του Ολύμπου. Mm-hmm. Βέβαια, πάντα εμείς ο ρόλος του οργανισμού, όπως γνωρίζετε, δεν είναι η δημιουργία υποδομών, είναι καθαρά δράσεις προβολής.
1: Ναι, ναι. Προβολής, οι οποίες βεβαίως γίνονται δράσεις και σε εκθέσεις του εξωτερικού. Κατά βάση όμως ο τουρισμός της Πιερίας είναι οι Βαλκάνοι τουρίστες, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, όντως συμμετέχουμε σε πολλές τουριστικές εκθέσεις και σε παρουσιάσεις προορισμών στο εξωτερικό, σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με τους οργανισμούς τους τουριστικούς της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Όντως, η μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος των επισκεπτών είναι επισκέπτες από τις βαλκανικές χώρες. Τα τελευταία όμως χρόνια κάνουμε ανοίγματα και σε άλλες χώρες. Προσπαθούμε να κερδίσουμε ξανά τη γερμανική αγορά που παλιότερα έχει στηρίξει την Πιερία, και κάνουμε και νέα ανοίγματα με επιτυχία, μπορώ να πω, στις κάτω χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις σκανδιναβικές χώρες, έτσι ώστε να προσελκύσουμε επισκέπτες και από αυτές τις χώρες. Mm-hmm. Στηρίζουμε το μοντέλο ήλιος-θάλασσα που τόσα χρόνια υπήρχε στην Πιερία. Προσπαθούμε όμως να προβάλλουμε και να αναδείξουμε και όλες αυτές τις ειδικές μορφές τουρισμού που μπορεί να βιώσει ένας επισκέπτης, όχι μόνο το καλοκαίρι, κάθε εποχή του χρόνου, στο φως του Ολύμπου.
1: Ναι, γιατί
0: και λέγοντας ειδικές μορφές, εννοούμε, όπως πολύ σωστά προαναφέρατε, θρησκευτικό τουρισμό, ορεινό τουρισμό, γαστρονομία, οικοτουρισμό, αθλητικό τουρισμό και όλες αυτές τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
1: Ναι, γιατί είναι και σίγουρα ο Όλυμπος ιδιαίτερα το μοναδικό σημείο στον κόσμο που μπορείς να κάνεις extreme sports, ας πούμε, αν το πω έτσι, καταρρίχηση και τα λοιπά, στις κορυφές του Ολύμπου και στα σημεία εκεί στο ρέμα

0: Ορλιά.
1: Το λέμε Ορλιά στο Δίον. Ναι,
0: ακριβώς. Έχω κάνει και εγώ, γι' αυτό το γνωρίζω.
1: μπορείς να κάνεις και Extreme Sport, μπορείς να κάνεις και EPS δραστηριότητες.
0: Δραστηριότητες.
1: Είναι γενικά για, όλα τα, για όλες τις... τους τύπους ναι. φυσικών καταστάσεων και ανθρώπων.
0: Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι είναι το μοναδικό σημείο στον κόσμο που μπορείς να κάνεις αυτά και να είσαι στο βουνό του Ολύμπου.
1: Ακριβώς. Και να συμπληρώσω ότι μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις δραστηριότητες που είπατε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να είσαι στη θάλασσα ή να κάνεις και τον μπάνιο σου στη θάλασσα.
0: Αυτός
1: ο συνδυασμός είναι μοναδικός.
0: Είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ reality το οποίο παρουσιαζόταν σε ένα ξένο κανάλι όπου ο παρουσιαστής έλεγε ότι εδώ δεν υπάρχει αυτό που ζω. Είμαι αυτή τη στιγμή, έχω πίσω μου τον Όλυμπο και μπροστά μου το Αιγαίο, είπε βέβαια, τη θάλασσα ήθελε ναι. να πει. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό, πρέπει όλοι να το ζήσετε.
1: Οπότε να απευθύνουμε και στους ακροατές σας μια ανοιχτή πρόσκληση να επισκεφτούν την Πιερία και για τον Όλυμπο και για τα Πιέρια Όρη, μην ξεχνάμε και τα Πιέρια Όρη στην κατοικία των Εννέα Μουσών και βέβαια για τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες για να απολαύσουν τις αχτές της Πιερίας.
0: Κύριε Δήμου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία που
1: είχαμε.
0: Εμείς
1: ευχαριστούμε, κύριε Χατζημίση, και που μας δίνετε και το βήμα να προβάλλουμε μέσα από την εκπομπή σας το νόμο Πιερίας.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ, ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζημίση.
0: Ήταν λοιπόν ο Βασίλης Δήμου, Διευθυντής Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, όπως είπαμε, με την ευκαιρία της παρουσίασης της νέας καμπάνιας Olympus Riviera Reimagined, a new visual story.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

Και είπαμε ότι έχει σημάνει συναγερμό στον Πειραιά έπειτα από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων επί της οδού Ομήρου Σκυλίτση. Οι σειρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο και η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας αλλά και στον αποκλεισμό της περιοχής για προληπτικούς λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώνονται και δύο πολυκατοικίες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο σημείο. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη. Τώρα, αύριο είναι η μέρα που ανακοινώνονται οι βάσεις, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η αγωνία τελειώνει, τόνισε ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ και πρόσθεσε ότι μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, ώστε να μπορούν και οι οικογένειες να προγραμματίζουν καλύτερα. Τώρα το τι θα γίνει με τις βάσεις, όπως εξήγησε ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης μετά την ολοκλήρωση υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, πρώτο επιστημονικό πεδίο, μικρή πτώση σε νομικές και σχολικές και σχολές ψυχολογίας. Στις νομικές σχολές προβλέπεται μικρή πτώση των βάσεων, η οποία αποδίδεται στις χαμηλότερες επιδόσεις των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Και μάλιστα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Στρατηγάκη, η νομική Αθήνας αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 17.750 μόρια, ενώ η νομική της Κομωτινής στα 16.575 μόρια. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχει μεγαλύτερη άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές. Στο τρίτο πεδίο άνοδος στις ιατρικές. Η Ιατρική Αθήνας περίπου 19.000 μόρια. Η Ιατρική Αλεξανδρούπολης περίπου 18.350 μόρια έναντι 17.975 πέρυσι. Τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρξουν περιορισμένες αλλαγές σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του κυρίου Στρατηγάκη. Στις οικονομικές σχολές οι μεταβολές αναμένονται μικρές, χαμηλότερες επιδόσεις στην οικονομία φαίνεται να εξισορροπούνται από τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Και επίσης ο κύριος Στρατηγάκης σημείωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν η αυξημένη ζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τις απολύσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχει επηρεάσει τις επιλογές των υποψηφίων. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των βάσεων και των στοιχείων για τις πρώτες προτιμήσεις. Πάντως, όπως είπαμε, αύριο το μεσημέρι οι μαθητές, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν τις βάσεις καθώς θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Θα τις λάβουν φυσικά στο κινητό τους τηλέφωνο με SMS.

Το Γαλλικό Κοινοβούλιο άναψε το πράσινο φως στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, καθιστώντας τη Γαλλία την πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που προχωρά σε ένα τόσο εκτεταμένο μέτρο προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Σταδιακά από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει η εφαρμογή του, ενώ από τον Ιανουάριο του 2027 όλοι οι χρήστες στη Γαλλία θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους προκειμένου να διατηρούν ή να δημιουργούν λογαριασμό σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως είπαμε, θα τεθεί σε ισχύ σε δύο φάσεις. Από τον Σεπτέμβριο οι ενήλικοι κάτω των 15 δεν θα μπορούν να δημιουργούν νέους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, οι πλατφόρμες θα είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας για κάθε νέο χρήστη, και από τον Ιανουάριο του 2027 η υποχρέωση θα επεκταθεί και στους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς. Άρα λοιπόν όλοι οι χρήστες στη Γαλλία θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι άνω των 15 ετών για να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες. Οι εταιρείες θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας, τα οποία θα έχουν εγκριθεί από τη Γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η γαλλική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το μέτρο είναι αναγκαίο εξαιτίας των αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία, στον ύπνο αλλά και στη συμπεριφορά των παιδιών και των εφήβων. Και βέβαια η απόφαση αυτή έρχεται την ώρα που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν αυστηρότερους περιορισμούς για την πρόσβαση των ανηλίκων στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Τώρα οι οργανώσεις και οι ειδικοί ψηφιακών δικαιωμάτων εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, και οι βασικές ανησυχίες αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται για την επιβεβαίωση της ηλικίας, αλλά και το ενδεχόμενο οι ανήλικοι να μπορούν να παρακάμπτουν τους περιορισμούς χρησιμοποιώντας τεχνικά μέσα ή λογαριασμούς ενηλίκων.

Και πάμε να δούμε ένα απίστευτο περιστατικό το οποίο προκλήθηκε στην πόλη Τόγκ του Ράτζασταν της Ινδίας, όταν μία λεοπάρδαλη επιτέθηκε σε έναν υπάλληλο που εργαζόταν σε κατάστημα ποτών. Από την επίθεση της λεοπάρδαλης, ο υπάλληλος του καταστήματος στην Ινδία τραυματίστηκε στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ ντόπιοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε καρέ-καρέ από τις κάμερες ασφαλείας και στο βίντεο διακρίνεται η λεοπάρδαλη να πηδάει στο εσωτερικό του καταστήματος και να επιτίθεται στον νεαρό, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να αμυνθεί. Για λίγα δευτερόλεπτα οι δύο παλεύουν σώμα με σώμα, μέχρι που ο 25χρονος καταφέρνει να αποθήσει το ζώο, να περάσει πίσω από τον πάγκο και να βγει τρέχοντας από το κατάστημα. Πριν απομακρυνθεί, πρόλαβε να κατεβάσει και το μεταλλικό ρολό, εγκλωβίζοντας έτσι τη λεοπάρδαλη στο εσωτερικό του καταστήματος. Το άγριο ζώο συνέχισε να κινείται νευρικά μέσα στο χώρο, ρίχνοντας το πάτωμα κυβότια και μπουκάλια, πριν τελικά κρυφτεί κάτω από το πάγκο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο ζώο είχε επιτεθεί νωρίτερα το πρωί και σε έναν εθελοντή δασοπροστασίας, ο οποίος είχε εσπεύσει να ερευνήσει αναφορές κατοίκων για την παρουσία λεοπάρδαλη στην περιοχή. Συνολικά, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το κατάστημα και εκένωσαν την κεντρική αγορά για λόγους ασφαλείας. Ακολούθησε επιχείρηση διάρκειας περίπου 5 ωρών με τη συμμετοχή ειδικών της άγριας ζωής, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να κινητοποιήσουν το ζώο με ηρεμιστικό βέλος. Ο 25χρονος υπάλληλος υπέστη τραύματα από τα νύχια της λεοπάρδαλης στο χέρι, στον ώμο και στη μύτη, ενώ και οι δύο άνδρες τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τους αρμόδιους τώρα, πρόκειται για αρσενική λεοπάρδαλη ηλικίας περίπου 5 ετών, η οποία θα υποβληθεί σε κτηνιατρικές εξετάσεις πριν επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε γεωταχή φορτηγό που βρισκόταν σε κίνηση στην περιοχή των Γιαννιτσών, της οδού Γιαννιτσών στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ το φορτηγό υπέστη υλικές ζημιές. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε τραυματισμός. Εν τω μεταξύ, στον Πειραιά τα πράγματα έχουν δυσκολέψει καθώς έχει αυξηθεί η δύναμη της πυροσβεστικής, αλλά και φυσικά έχει γίνει και μια κινητοποίηση για το κλείσιμο των σταθμών. Συγκεκριμένα στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι έχουμε διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους του Πειραιά και τον αποκλεισμό του χώρου, διότι έχει σημάνει συναγερμός μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε βενζινάδικο. Στο σημείο έχουν μεταβεί 29 πυροσβέστες με 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας, ενώ μεταβαίνει και ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκένωση των διπλανών πολυκατοικιών. Εντωμεταξύ έχουν κλείσει και οι σταθμοί του ηλεκτρικού αλλά και του τραμ στην περιοχή, ενώ όπως είπαμε γίνεται και η εκένωση των δύο πολυκατοικιών. Και αυτό φυσικά το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι μία κατάσταση η οποία είναι προς το παρόν ελεγχόμενη από την πυροσβεστική. Διακόπτεται προσωρινά, όπως είπα, η λειτουργία του σταθμού Πειραιά στη γραμμή 1 του μετρό και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Φάληρο Κηφισιά, ενώ έχει διακοπεί προσωρινά και η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτύπωση Ειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ και η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας Καλυθέα. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, όπως είπαμε, και φυσικά και οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Πορτογαλίας αλλά και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας εν ώψη του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στο επίκεντρο της συνάντησης που έχουν αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργός με τον Πορτογάλο ομολογό του, Λουίς Μοντενέγκρο. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση και γίνονται οι δηλώσεις των δύο ανδρών, των δύο πρωθυπουργών, του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μοντενέγκρο. Και όπως είπαμε, τα θέματα ήταν τα διμερή θέματα, το μεταναστευτικό και οι διεθνείς εξελίξεις και φυσικά η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είπα, αυτή την ώρα γίνονται οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών και θα έχουμε τα νεότερα στα επόμενα δελτία μας και στις εκπομπές του 102 FM. Τώρα θέλω να σας πω για ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που θα αποφέρει η πώληση του απολιθώματος ενός δεινόσαυρου σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's, προοπτική με την οποία δεν είναι όλοι σύμφωνοι. Πρόκειται για το απολίθωμα ενός τυρανόσαυρου που φέρει το παρατσούκλι Γκάς και ανακαλύφθηκε στην Νότια Ντακότα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ως αποτέλεσμα ανασκαφών που διήρκησαν από το 2021 έως το 2023. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα απολιθώματα δεινοσαύρου T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Υπολογίζεται ότι έζησε πριν 67 εκατομμύρια έτη και πήρε το όνομα Γκάς προς τιμήν του κτηνοτρόφου που ήταν ιδιοκτήτης του οικοπαίδου όπου βρέθηκε το απολίθωμα. Ο Γκάς λοιπόν αποτελείται από 183 απολιθωμένα οστά και φτάνει σε ύψος τα 3,8 μέτρα.

Και αυτό που δεν σας είπα βέβαια ήταν το πιο σημαντικό, ότι τελικά απολύθηκε για 50,1 εκατομμύρια δολάρια το συγκεκριμένο απολίθωμα του δεινοσαύρου τυρανόσαυρου Rex συγκεκριμένα από τον Νίκο Σόθμπις. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ και περάσαμε αυτές τις δύο ώρες μαζί. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί. Φυσικά στην ρύθμιση του ήχου ήταν τώρα ο Ηλίας Σταμπουλής, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Ακολουθεί η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στις 2 η ραδιοεφημερίδα το 102 FM με την Ελένη Ιατρού. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 11. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις. Από την περιφέρεια σε τίτλους. Κορυφώνεται το κύμα καύσων, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε επιφυλακή οι αρχές πυροπροστασίας και πυρόσβεσης. Απολογούνται σήμερα στην Καλαμάτα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες. 8 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σήμερα λοιπόν καμίνει η χώρα με τον υφράργυρο να εκτοξεύεται ως τους 42 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία να αγγίζει ακόμα και τους 43 βαθμούς. Ο συνδυασμός των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρασίας αλλά και των ενισχυμένων ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες με τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Η υποχρεωτική πάυση εργασιών μάλιστα θα εφαρμοστεί από αυτή την ώρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και σε ολόκληρη την Αττική, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Τώρα, οι υψηλότερες θερμοκρασίες το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν σε περιοχές της Ηλίας, όπου είχαμε και κρούσματα μάλιστα θερμοπληξίας. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αυτό το σκηνικό που περιγράφει πριν από λίγο από εσένα είναι αυτό ακριβώς που ζουν οι Ηλίοι εδώ και 2 μέρες, 3 θα έλεγα με την σημερινή, αν και σήμερα υπάρχει ένα αεράκι που κάνει την κατάσταση καλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι από τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν σε κλειό την περιοχή μας, μία από αυτές τις περιοχές, η περιοχή της Ολένης του Δήμου Πύργου, κράτησε τα σκύπτρα θα λέγαμε της υψηλότερης θερμοκρασίας επί διήμερο. Στην περιοχή αυτή είχαμε από 41,1 μέχρι και 41,5 βαθμούς Κελσίου και χθες και προχθές, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια αποπνικτική ατμόσφαιρα και να δυσκολεύει τις κινήσεις εδώ των πολιτών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν και στις γύρω περιοχές. Το χειρότερο δε είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είχαμε υψηλή θερμοκρασία, είναι ότι η αίσθηση της ζέστης με βάση την υγρασία που υπήρχε και τα άλλα φαινόμενα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό με βάση τα όσα μας είπαν οι ειδικοί ότι στον πύργο που επικρατούσε θερμοκρασία μεταξύ 38 και 39 βαθμών Κελσίου χθες, η αίσθηση ήταν για 46 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι αποπνικτική ατμόσφαιρα υπήρχε. Παράλληλα, σε ετοιμότητα φαίνεται να είναι το νοσοκομείο του πύργου για να αντιμετωπίσει τυχόν περιστατικά. 2 από αυτά τα είχαμε χθες. 2 περιπτώσεις, 2 συμπτώματα θερμοπληξίας. 2 άτομα χρειάστηκαν τη βοήθεια στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Ευτυχώς όμως όλα είναι καλά. Η παρέμβαση των γιατρών απέτρεψε έτσι κάποιες χειρότερες καταστάσεις. Εξακολουθεί να είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έφεραν και κλοιό από φωτιές στην Ηλία, με τις περισσότερες να τις έχουμε χθες. Από αυτές 2 ήταν οι σημαντικότερες και οι πιο επικίνδυνες. Μία στην περιοχή του Βαρθολομιού της Βόρειας Ηλίας, όπου κινδύνευσε επιχείρηση, η φωτιά ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή, και μία στο κάτω στρέφι του Δήμου της Ολυμπίας. Εν αέρια μέσα σηκώθηκαν στην πρώτη πυρκαγιά, απεσοβήθη ο κίνδυνος στην τελευταία στιγμή, ενώ σε έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά στην περιοχή του Στρέφιου. Σήμερα να δούμε, κάνουμε υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός εδώ στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όπως είπαμε, οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς, όπως είπαμε, ο συνδυασμός της ακραίας ζέστης αλλά και του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη Δυτική Ελλάδα. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, και εκεί η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη σήμερα.
2: Αρκετά δεν λέει κάτι. Ναι. Καλό μεσημέρι λοιπόν και από την Αχαΐα. Red Cod, κόκκινο συναγερμός, κατηγορία κινδύνου 4 στην Αχαΐα σήμερα, λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών μετεωρολογικών συνθήκων και του πολύ έτσι, μεγάλου κινδύνου εκδήλωσης, υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς και τον κίνδυνο πυρκαγιάς να βρίσκεται στο κόκκινο, η Αχαΐα λοιπόν περνά ένα από τα πιο δύσκολα τεστ του φετινού καλοκαιριού, με όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή. Έτσι λοιπόν, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο συνδυασμός ακραίου καύσωνα και πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Η πυροσβεστική, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Δήμη και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή προληπτικά μέτρα για την προστασία των δασικών εκτάσεων στο Δήμο Πατρέων. Έχουν πάρει απόφαση και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής πολιτών σε συγκεκριμένες δασικές αλλά και περιαστικές περιοχές κατά τις νυχτερινές ώρες. Μετά τις 9 το βράδυ, λοιπόν, απαγορεύεται εκεί να περνά οποιοδήποτε. Ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη προσοχή, καθώς ακόμα και μια μικρή εστία μπορεί κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν να εκτελεστεί πολύ γρήγορα σε μεγάλη πυρκαγιά. Η ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, του πληθυσμού, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και τις επόμενες ώρες. Να πω ότι είχε γίνει και μια έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην περιφέρεια. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας του Φωτίνα του Ζαΐμη, με συμμετοχή βέβαια όλων των εκπροσώπων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στόχος η αξιολόγηση της επιχειρησιακής επιθυμότητας και ο πλήρης συντονισμός των δυνάμεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα, και να παραμείνουμε στο θέμα αυτό, καθώς στον 102 FM της ΕΡΤ3 μίλησε ο αντιστράτηγος πυροσβεστικού σώματος εν αποστρατεία Γιάννης Σταμούλης, λέγοντας πως πίσω από κάθε πυρκαγιά κρύβεται ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Ας τον ακούσουμε.
3: Η υψηλή θερμοκρασία είναι μια συνθήκη που θα ευνοήσει τι? Μια φωτιά που έχει ξεκινήσει να μεγαλώσει. Άρα πρέπει να γυρίσουμε ένα κλικ πίσω. Τι είναι αυτό που προκαλεί μια πυρκαγιά η οποία με τις συνθήκες αυτές, οι οποίες είναι πολύ κακές φέτος, ενώ κλιματολογικά θα επεκταθούν? Το ανθρώπινο χέρι. Το 99%, εγώ θα μπορεί να το έβαζα και λίγο παραπάνω, είναι ανθρωπογενής η αιτία. Δηλαδή κάποιο ανθρώπινο χέρι, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, βάζει τη φωτιά. Οι συνθήκες είναι κακές, έχεις και ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες, είναι όλα ξερά. Άρα τι σημαίνει? Ότι αυτό θα επεκταθεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι αυτό που έχει σημασία ποιο είναι, ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες μερικές φορές τη μέρα πυρκαγιές που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα έχουν ένα χέρι από πίσω, ένα ανθρώπινο χέρι. Όλα στην Ελλάδα, λόγω και της έκτασης αλλά και της διαμόρφωσης μας, μπλέκονται. Δηλαδή το δάσος μπαίνει μέσα σε έναν οικισμό, ο οικισμός έχει παράλληλα και βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες στην είσοδό του ή στα όρια του. Άρα τι σημαίνει? Μια μικρή έναρξη πυρκαγιές από ξερά χόρτα, από ένα τσιγάρο σε ένα πρανές ενός δρόμου, θα μεταφερθεί με ταχύτητα λόγω των φαινομένων που είπαμε πριν και δεν θα αγγίξει μόνο ίσως αγροτοδασική έκταση αλλά και βιομηχανική ή βιοτεχνική έκταση δραστηριότητα, η οποία δεν σβήνει εύκολα. Είδατε και πολύ καλά το είπατε και στη Θεσσαλονίκη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επικέντρο μιας πύρινης δραστηριότητας, πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς μια φωτιά η οποία θα μπει σε ένα τέτοιο μειχτό επίπεδο δράσεων ανθρωπίνων και έκτασης ακροτοδασικής και άλλων δραστηριοτήτων.
0: Και να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει και σήμερα τους 40 βαθμούς. Η Μάνια Γκουσιάρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μάνια, καλώς μεσημέρι.
4: Πώς θα εξελιχθεί η θερμοκρασία? Στους 35 είναι τώρα η θερμοκρασία, αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα. Αρκετά γρήγορα, στις 10.30 ήταν στους 30 για να καταλάβετε. Mm-hmm. Η αίσθηση είναι έτσι βέβαια για πιο βαριά ατμόσφαιρα, τουλάχιστον 2 βαθμούς παραπάνω. Οι Λαρισαίοι σήμερα βγήκαν από το πρωί έτσι, για τις δουλειές τους, για τις αγορές τους. Οι περισσότεροι μας είπαν ότι θέλουμε να προλάβουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, το απόγευμα θα είναι πιο δύσκολα, οπότε προτίμησαν να βγουν τις πρωινές ώρες. Μέχρι και αυτή την ώρα βέβαια βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Θεωρούσα ότι δεν θα έχει καθόλου κίνηση. Ίσως αργότερα, σε μια ώρα από τώρα, να έχουμε μια διαφορετική εικόνα από το κέντρο της πόλης. Αναμένεται, όπως είπες και εσύ, ο υδράργυρος να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Θα δούμε. Χθες η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 40,3 και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η αίσθηση της ζέστης και παραμένει για πάρα πολλές ώρες μέσα στην πόλη, ακόμα και κατά τη διάρκεια του βραδιού. Το στοίχημα είναι διπλό, να μην κινδυνεύσουν οι πολίτες εκτεθειμένες υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και να μην έχουμε πυρκαγιές. Το 4 είναι όλη η Θεσσαλία, οπότε όλες οι απαγορεύσεις που ακούσαμε από τους συναδέλφους πριν για τα άλση και τα δάση ισχύουν καθολικά σε όλη τη Θεσσαλία σήμερα, ενώ βέβαια σε πλήρη κινητοποίηση, red code, βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, η περιφέρεια στο ρόλο του συντονιστή, με όλα τα σώματα ασφαλείας να ζητούν τη συνδρομή, αν χρειαστεί, και των Δήμων αλλά και της περιφέρειας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Μέχρι στιγμής κυλάνε τα πράγματα ομαλά.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάνια. Και βέβαια, η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και σε τρεις νομούς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκής. Να πάμε εδώ τώρα στον Τίμο Φακαλή που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, η κατάσταση πώς είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο? Είναι αποπνικτική, να υποθέσω.
5: Καλό μεσημέρι, Βίγκη και κύριοι. Πράγματι, το θερμόμετρο δείχνει τους 34 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Παραλία το πιο γνωστό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης είναι άδειο από κόσμο αυτή την ώρα. Μόνο λίγοι τολμηροί τουρίστες είναι αυτοί που περπατούν μέσα στην ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30, έχει τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας τόσο στο Σέικ Σου όσο και στα δασοκτήματα του Ροκάστρου, του Πανοράματος και της Θέρμης. Από νωρίς το πρωί, περιπολικά της αστυνομίας έχουν τοποθετήσει κορδέλες και ουσιαστικά επιτηρούν τα δάση εδώ της Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα που κάνουν περιπολίες μαζί με εθελοντές, ενώ πολλές και υδροφόρες των Δήμων. Τώρα αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Κιλκής, ενώ στην Χαλκιδική και εκεί βρισκόμαστε σε συναγερμό και στα τρία πόδια, απαγόρευση κυκλοφορίας όσο στην Κασάνδρα, τη Συθωνία, αλλά και μέχρι την Ουρανούπολη στο τρίτο πόδι. Νωρίτερα είχαμε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με αφορμή την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Θεσσαλονίκη με κατηγορία για πιθανή εκδήλωση πυρκαγιάς νούμερο 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και όπως ακούσαμε είναι όλοι σε επιφυλακή και σε επαγρύπνηση και περιμένουν οδηγίες από την πυροσβεστική αν επιθυμούν να συνδράμουν με μηχανικά μέσα, είπε μάλιστα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχτηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ, και υπάρχει μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο ΣΕΙΞΟΥ και σε υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4 ή 5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Τώρα βέβαια να πάμε στον αντίποδα, καθώς εκτός από την σφοδρή ζέστη, τις υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε και μπουρίνια. Ένα εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε μάλιστα χθες βράδυ μπουρίνι στην Βόρεια Κέρκυρα. Παραμένουν τα προβλήματα σε ηλεκτροδότηση αλλά και υδροδότηση, ενώ μηχανήματα του έργου του Δήμου εργάζονται ως και αυτή την ώρα για την αποκατάσταση του δημοτικού δικτύου. Υλικές ζημιές μάλιστα είχαμε και σε σπίτια στην Ερίκουσα. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα, καλώς μεσημέρι.
7: καλό μεσημέρι, Βίκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα προκλήθηκαν στο βόρειο τμήμα του νησιού. Mm-hmm. Από τον ισχυρό άνεμο έσπασαν κολόνες της ΔΕΗ και δέντρα, ενώ έσπασαν δύο φωτιές, τα Χαράδη και Συντάδη, που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία και έτσι δεν είχαμε κάποια συνέχεια. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις και την κλήθηκε δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρη, Αχαράδη, Ρόδα, Απιώνα και σε πολλά άλλα σημεία. Αυτά που, οι περιοχές που είπαμε είναι και τουριστικές περιοχές.

0: δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ένα ιστοπλοϊκό στην παραλία του νησιού, στην Ερίκουσα, χωρίς να έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.

0: Τώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στη Μεσσηνία. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης μαζί μας. Κώστα.
1: Σε εξέλιξη, Νεβίκη, οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων για εμπρισμούς από κατά εξακολούθηση από πρόθεση τα προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου του Δήμου Πυλονέστρος. Είναι μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, καθότι κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση ένας κοινοτάρχης εκεί της ευρύτερης τοπικής περιοχής, ο αδερφός αυτού, αλλά και ένας ενεργεία πυροσβέστης. Είναι χαρακτηριστικά τους αποδίδονται 7 πυρκαγιές στα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε ακόμα αρκετές που είχαν ξεσπάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για εκβιασμό. Φαίνεται ότι έβαζαν τις φωτιές όταν οι συγχωριανοί τους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους που είχαν να κάνουν κυρίως με τη διακήρυξη του αρδευτικού συστήματος. Όλοι τους αρνούνται τις κατηγορίες. Να σου πω, η διαδικασία έχει ξεκινήσει ενώπιον του ανακριτή, βρίσκονται από τις 9 η ώρα το πρωί, βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα. Είπαμε ότι όλοι αρνούνται τις συγκεκριμένες κατηγορίες και οι τρεις κατηγορούμενοι τις αποδίδουν σε προσωπικές έρευνες που είχαν με κάποιους συγχωριανούς τους και τίποτα παραπάνω. Ωστόσο, είναι μια έρευνα που έχει γίνει δίκη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εδώ και περισσότερα από 2 χρόνια. Στην δικογραφία συμπεριλαμβάνονται εκτός από πολύ σημαντικές μαρτυρίες, υπάρχουν και τουλάχιστον 5 συντή με καταγεγραμμένες νόμιμα συνομιλίες των εμπλεκομένων, που είναι και αυτές που φέρεται από τους σκένα. Αναμένουμε λοιπόν την ποινική τους μεταχείριση με την απόφαση της εισαγγελέως και του ανακριτή εδώ στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όταν θα ολοκληρωθεί η απολογητική διαδικασία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής με όχημα που, όπως απεδείχθη, μετέφερε παράτυπους μετανάστες να εκτρέπεται της πορείας του. 8 άτομα μάλιστα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κομωτινής και ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει τα νεότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι. 8 άτομα, όπως σωστά είπες, εισήχθησαν στο Σεισμονόπλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η τελευταία εξέλιξη έχει ως εξής. 3 άνδρες μετανάστες, παράτυποι μετανάστες, φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής, έλαβαν εξιτήριο. 2 άνδρες και 2 γυναίκες φερόμενοι αφρικανικής καταγωγής παραμένουν για νοσηλεία προληπτικά, ενώ ένας ακόμη άνδρας, οδηγός ενός έτερου οχήματος που ενεπλάκει στο συμβάν, Έλληνας, έλαβε επίσης εξιτήριο. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, Βίκη? Στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού από Αλεξανδρούπολη προς Κομωτινή, ανάμεσα στα διόδια της Μέστης και στον κόμβο Σαπών, όχημα τύπου βαν, όπου επέβαιναν 13 παράνομοι μετανάστες, συν ένας Έλληνας διακινητής, ο οδηγός του, για άγνωστη αιτία προσέκρουσε στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα παρακείμενα χωράφια. Όπως το ίδιο συνέβη και με το προπορευόμενο όχημα. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο πυροσβεστική αστυνομία στον οφόρα του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς δεν έχουμε ανθρώπινο θύμα, δεν χάθηκε καμία ζωή. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης και της έντασης του συμβάντος, οι αρμόδιες αρχές τώρα διερευνούν τις ακριβές συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, με πιθανότερη την αυξημένη ταχύτητα του οδηγού του βαν, μεταφέροντας τους παράνυπους μετανάστες στην ενδοχώρα. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πρέβεζα. Οι έλεγχοι στις κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζονται, ενώ οι αρχές καλούν τους παραγωγούς να τηρούν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς η νόσος εξακολουθεί να καταγράφει νέα περιστατικά σε διάφορες περιοχές της χώρας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σύμφωνα και με τις κτηνιατρικές

0: Στις αρχές εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτά βέβαια περιλαμβάνεται και η θανάτωση των ζώων στις μολυσμένες εκτροφές, η επιδημιολογική διερεύνηση, η χλιλάτιση πιθανών επαφών, αλλά και η εντατική κλινική έλεγχη στις γύρω μονάδες, καθώς και η επιβολή ζωνών προστασίας και επιτήρησης. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επιθεωρηθούν καθημερινά τα ζώα τους για πιθανά συμπτώματα όπως το υψηλό πυρετό, εξανθήματα και δερματικές αλλοιώσεις, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας. Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στις μετακινήσεις των εγωπροβάτων και αυστηρά μέτρα απολίμανσης και βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που κοινωνιοποιήθηκαν στον Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών για την Υγεία των Ζώων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε νέες εστίες της Νόσου μέσα στον Ιούλιο, μεταξύ των οποίων ήταν και οι δύο στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει και απαιτεί μια συνεχή επακρύπνηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων αλλά και η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας αποτελούν τα βασικά όπλα για τον περιορισμό της ευλογίας των εγωπροβάτων και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αλεξάνδρα. Την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές από τις ακτές της Λιβύης προς την Κρήτη συνεχίζονται, η δημιουργία δομής στο Ηράκλειο για την προσωρινή φιλοξενία των αλλοδαπών συνεχίζει να δημιουργεί εντάσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι κάτοικοι της περιοχής, όπου βρίσκεται το κτίριο που έχει επιλεγεί ως ο καταλληλότερος χώρος, συνεχίζουν να αντιδρούν την ώρα που το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει το θέμα. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Πράγματι, εντείνεται η αντίδραση των κατοίκων και των τοπικών φορέων για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Είναι στην παλιά εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, ο δρόμος δηλαδή που καταλήγει στη Μεσαρά. Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε ακόμα μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας με τους κατοίκους του χωριού Αθάνατοι. Είναι ακριβώς απέναντι από τον χώρο που πρόκειται να γίνει η δομή. Διαδήλωσαν ενάντια στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου εγείρει σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας. Βέβαια, να πούμε ότι και στους προηγούμενους χώρους που είχαν προταθεί, πάντα υπήρχαν προσκόμματα και αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να πηγαίνει το Υπουργείο από τον ένα χώρο στον άλλο, να μην υπάρχει καν η υπόδειξη χώρου από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρά το γεγονός ότι σε επίπεδο Ηρακλείου είχε ζητηθεί από τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποδείξουν αυτοί ένα χώρο. Αυτό δεν έγινε. Πέρασε πάρα πολύ καιρό. Θυμίζουμε ότι οι αλλοδαποί που έρχονται στα ανατολικά της Κρήτης στηβάζονται στην κυριολεξία στον χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα χώρο παντελώς ακατάλληλο, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για το προσωπικό του λιμενικού σώματος που τους προσέχει, αλλά και τους γιατρούς που τους επισκέπτονται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδραση, και να σας πω ότι για το χώρο αυτόν το έχει επιλεγεί τώρα σε αποθήκες που λέμε το Σκουλούδι, ενώ λειτουργούσε κανονικά η επιχείρηση για δεκαετίες στο συγκεκριμένο σημείο. Μόλις έγινε γνωστό ότι πρόκειται εκεί να δημιουργηθεί η προσωρινή δομή, πήγε η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, διαπίστωσε ατασταλίες και αυθαιρεσίες και υπέβαλε και τσουκτερά πρόστιμα. Ενώ οι αποθήκες είναι κλειστές εδώ και αρκετά χρόνια και δούλευαν για δεκαετίες. Εν πάση περιπτώσει, τονίζεται από τους τοπικούς φορείς ότι γυτνιάζει με ρέμα, δεν υπάρχει πυρασφάλεια, η προσβασιμότητα είναι δύσκολη. Ωστόσο, παρά όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπάρχουν, το Υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο σύμφωνα με πληροφορίες να προχωρήσει τα αναγκαία έργα, ώστε πολύ σύντομα να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος και να μετακινούνται εκεί οι αλλοδαποί πριν μετακινηθούν προς τις δομές της υπηρετικής χώρας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες της Νάξου, όταν 35 αλλοδαποί μετανάστες, μεταξύ των οποίων 19 παιδιά, εντοπίστηκαν να έχουν αποβιβαστεί σε παραθαλάσσια περιοχή του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πράγματι μια σπάνια εικόνα για τα νησιά των Κυκλάδων. Είχαμε χθες τις πρωινές ώρες, όταν το αστυνομικό τμήμα της Νάξου ενημέρωσε λιμενική αρχή του νησιού για τον εντοπισμό μεταναστών στην περιοχή Άγιος Σόζων, νότια της Νάξου. Στο σημείο μετέβησαν άμεσα στελέχη του λιμενικού σώματος, όπου εντόπισαν 35 αλλοδαπούς, 5 άντρες, 11 γυναίκες και 19 ανηλίκους, και στη συνέχεια τους οδήγησαν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας του νησιού. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ίδιοι, είχαν αποπλέψει τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας με πνευστό σκάφος, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, να πούμε, από την περιοχή της Μύρνης. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, οι 35 μετανάστες θα παραμείνουν στο νησί. Η πρωτοβουλία Νάξου τώρα, να πούμε, ότι έχει απευθύνει κάλεσμα για σήμερα στις 4 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο στη χώρα Νάξου, προκειμένου να συγκεντρωθούν τρόφιμα, υπνώσακη και είδη προσωπικής υγιεινής για τους 35 συνανθρώπους μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, μετά τις αντιδράσεις για την αυξημένη παρουσία ακρίδων σε περιοχές της Καβάλας και της Δράμας, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας εξέδωσε ανακοίνωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ αναφέρει ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στον Κώστα Λουκούμη. Κώστα.
4: Βίκυ, μετά τις αναφορές πολιτών, τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πληθυσμούς ακρίδων σε Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Κοινωνιατικής Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας εξέδωσε μία ανακοίνωση επιχειρώντας να εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν εφαρμόζονται εξεταμένοι τσεκασμοί. Σύμφωνα λοιπόν με την υπηρεσία, οι αυξημένοι πληθυσμοί ακριδών που παρατηρούνται αυτή την περίοδο εντοπίζονται κυρίως σε πάρκα, πεζοδρόμια, δρόμους, χώρους στάθμευσης και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες συνήθως γυθμιάζουν με ακαλλιέργητες εκτάσεις. Όπως αναφέρει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, η χημική καταπολέμηση στο στάδιο του ενήλικου δεν ενδείκνυται, καθώς οι ακρίδες έχουν ήδη αποκτήσει μεγάλη κινητικότητα, διασπείρονται εύκολα και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία στα διαθέσιμα εντομοκτώνα. Επίσης, η νομοθεσία απαγορεύει τους ψεκασμούς σε κατοικημένες περιοχές, όπως οικισμούς, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία και άλλους χώρους που κινείται ο πληθυσμός. Η περιφέρεια εξηγεί ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης ακριδών εφαρμόζεται νωρίτερα, όταν τα έντομα βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της λύμψης, πριν αποκτήσουν φτερά και εξαπλωθούν. Και όπως αναφέρουν και οι γεωτεχνικοί της υπηρεσίας, πραγματοποιούν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του. Γιατί μπορούν να κάνουν οι πολίτες για περιπτώσεις που οι ακρίδες προκαλούν έντονη όχληση σε επαγγελματικούς χώρους ή κατοικίες. Η περιφέρεια προτείνει μόνο τοπική χρήση εγκεκριμένων διοκτώνων σκευασμάτων, τα οποία διατίθενται από γεωπονικά καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες. Ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Νέα συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ζητούν τοπικοί φορείς της Λέσβου, προκειμένου να δοθεί νέα παράταση για την ανάρτηση του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο νησί, όπως και τη Λίμνο, καθώς όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου, οι παρατάσεις που δόθηκαν είναι ανεπαρκείς. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Ελαχουρή έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πράγματι, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μανολοκέλης επεσήμανε ότι στην κλειστή συνάντηση με τη διοίκηση του ελληνικού κτηματολογίου που επισκέφθηκε το νησί, τέθηκαν ζητήματα λαθών στις εγγραφές, ασυμφωνιών στα στοιχεία και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση πέρα από την ολικοήμερη παράταση των προθεσμιών που δόθηκε. Γι' αυτό πρόσθεσε, οι τοπικοί φορείς προγραμματίζουν κοινή συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό. Εξήγησε δε ότι η πίεση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου στη Λέσβο και στη Λίμνο οφείλεται στα χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μετέφερε επίσης την προφορική διαβεβαίωση ότι για ένα ακόμη χρόνο οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ατελώς, ακόμα και για ακίνητα που εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να υπάρξει ακόμα γραπτός αυτή η απόφαση. Ο κύριος Μανολακέλης τόνισε ότι σχεδιάζεται νέα ψηφιακή πλατφόρμα έως το Μάρτιο του 2027, μέσω της οποίας πιστοποιημένοι μηχανικοί θα μπορούν να αναρτούν τοπογραφικά διαγράμματα για διορθώσεις σε χιλιάδες γεωτεμάχια. Τέλος, σημείωσε ότι οι διοκτήτες των αγροτεμαχίων που απαιτούν επαναπροσδιορισμό είχαν ενημερωθεί από το 2005 και αφορά κυρίως τους κύριους νομείς και επικαρποτές αγροτεμαχίων σε περιοχές όπου οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές παρουσιάζουν γεωμετρικά σφάλματα, επικαλύψεις ή αποκλίσεις στα όρια λόγω παλιών ή ελλιπών διανομών. Τέλος, απέδωσε τα προβλήματα της πλατφόρμας στο μεγάλο όγκο των αρχείων και δηλώνει ότι το ΤΕΕ Βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένει τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της Λέσβου για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Σημαντική δικαστική νίκη πέτυχε ο Δήμος Κιάθου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου απέρριψε ως μη νόμιμη την κτηματολογική αγωγή ξενοδοχειακής εταιρείας, η οποία διεκδικούσε την κυριότητα δημοτικής έκτασης στην περιοχή των Κουκουναριών. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έρχεται από το παρελθόν αυτή η δικαστική διαμάχη, σχεδόν από το 18 που άνοιξε το συγκεκριμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα και όπως ισχυρίζονταν ο Δήμος και τελικά απέτυχε να αναγνωριστεί τελικά, μία έκθεση 15.350 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους όπως δρόμους, χώρους στάθμευσης, χώρους πρασίνου, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και το δρόμο που οδηγεί στην παραλία Αμπελάκια, την είχε ιδιοποιηθεί το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Αυτοί οι δρόμοι είχαν καταληφθεί, οι χώροι είχαν καταληφθεί αυθαίρετα, λέει ο Δήμος, από το 18 και τώρα από το 19 ξεκίνησε και η συνεργασία με τα ΕΠΕΔΗ, που είναι Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Δήμου και τα δικαστήρια βέβαια, για να καταφέρουν τελικά το 22 να καταχωριστούν αυτές οι εκτάσεις στο κτηματολόγιο ως δημοτικές. Κατάφερε επίσης το 23 να πετύχει την αποβολή της εταιρείας από τους χώρους αυτούς. Κατάφερε με τη λογική ότι τα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε την απόφαση και όλα αυτά. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το πέρασε, δεν είχε την πλειοψηφία, το κατάφερε όμως το 24. Και η εταιρεία, όταν βγήκε και η απόφαση εκδόθηκε του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε ξαναπήγε στα δικαστήρια και ζητούσε να κυρωθεί το πρωτόκολλο, όπως τα αιτήματά της απορρίφθηκαν. Έτσι, το Μάρτιο του 25 ο Δήμος προχώρησε στην εκτέλεση της διοικητικής απομολής και στην απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών. Παράλληλα, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θεσπίστηκαν ειδικοί κανόνες για τη χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων του παραθωριστικού χωριού Ξενίας Κιάθου, οι οποίοι δημοσιεύτηκαν τελικά στο ΦΕΚ στο τέλος του 24. Τονίζει δε ο Δήμος ότι συνεχίζει να παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, να υπερασπίζεται τη δημοτική περιουσία γενικότερα και τα συμφέροντα των κατοίκων και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις γύρω από τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή, δίνοντας βέβαια έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του δασικού χαρακτήρα της περιοχής, αλλά και στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με μηχανοκίνητη πορεία έγινε χθες το πρωί στο Ναύπλιο. Το συλλαλητήριο κατέληξε έξω από την αντιπεριφέρεια της Αργολίδας. Αγρότες, επαγγελματίες και πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής για το νερό στην Αργολίδα και διαμαρτυρήθηκαν για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άρδευση, την ίδρευση και τις υποδομές του νερού. Ζήτησαν ορθολογική χρήση του νερού, συντηρήσεις καναλιών, αρδευτικές υποδομές και έργα επέκτασης του αναβάλου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ήταν ένα δυναμικό συλλαλητήριο χθες το πρωί για το νερό. Παρά την υψηλή θερμοκρασία στο Ναύπλιο από την Επιτροπή Φορέων και Πολιτών που έχει δημιουργηθεί εδώ και 2-2,5 χρόνια, συγχρόνως έγινε, Βίκη, και μηχανοκίνητη πορεία με τρακτέρ. Υπήρξαν ομιλίες και η Επιτροπή παρέδωσε και ψήφισμα με αιτήματα στην αντιπεριφέρεια Αργολίδας. Οι άνθρωποι αυτοί, Βίκη, μιλούν για σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, ζητούν συντήρηση και εξυγχρονισμό του αναβάλου, αυτός βγάζει πολύ νερό και ζητούν συντήρηση και στο αντλιοστάσιο και στο φράγμα. Μιλούν για προβλήματα με το ακαθάριστο, όπως λένε, δίκτυο. Ζητούν να στελεχωθεί και ο ΓΟΕΒ της περιοχής. Επίσης επιθυμούν να γίνει και μια επέκταση του δικτύου του αναβάλου σε Μοναστηράκι, Μικίνες, Φίχτια, ενώ θέλουν και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών του βόρειου τμήματος για την άρδευση. Ζητούν επίσης στελέχωση υπηρεσιών που έχουν ως βασική αρμοδιότητα τη διαχείριση του νερού. Πάντως, χθες ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γιάννης Ανδριανός, βουλευτής Αργολίδας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιοι υπουργοί υποδομών μεταφορών υπέγραψαν απόφαση έγκρισης των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου που έχει να κάνει, Βίκη, με τις βελτιώσεις έργων μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης στα δίκτυα του αναβάλου σε Κουτσοπόδη, Μικίνες, Μοναστηράκι, Φίχτια. Είναι ένα αίτημα δηλαδή αυτό της Επιτροπής Φορέων και Πολιτών. Ένα έργο επέκτασης συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πάντως, ξέχωρα από αυτό, η Επιτροπή δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πραγματοποιεί διάφορες δράσεις και κινητοποιήσεις ώστε να επετύχει σταδιακά κάποιους στόχους που έχουν να κάνουν κυρίως με την άρδευση και με την ορθολογική διαχείριση του νερού. Επίσης ζητούν να μην εμπορευματοποιηθεί και να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο. Σημαντική εξέλιξη χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή της Αμοθράκης την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στα ανοιχτά του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως έγινε δεκτή από το Διοικητικό Εφετείο των Αθηνών η προσφυγή του Δήμου Σαμοθράκης κατά της εγκατάστασης δύο υπεράκτιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο. Το ένα, να πούμε, είναι της ΔΕΗ, το άλλο είναι των εταιριών Τέρνα και Μοτορόι. Ενώ η εξέλιξη αυτή ακυρώνει προσωρινά τουλάχιστον και τις σχετικές άδειες παραγωγής. Τώρα να υπενθυμίσουμε ότι η Δημοτική Αρχή της Σαμοθράκης ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 είχε προσφύγει στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων με νομικά επιχειρήματα κατά της εγκατάστασης θαλάσσιων ολικών πάρκων και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αντιτίθεται στεναρά σε τέτοιους σχεδιασμούς. Είχε προηγηθεί μάλιστα και η ομόφωνη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού να πει όχι στην εγκατάσταση των θαλάσσιων ολικών πάρκων. Τώρα, τότε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης είχε πει ότι δεν είναι μια δογματική άρνηση αυτή, αλλά είναι μια επεξεργασμένη θέση βάσει της οποίας ο Δήμος κινείται πολύ προσεκτικά και μεθοδικά. Μετά την απόφαση τώρα λοιπόν του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών να κάνει δεκτή την προσφυγή, ο κύριος Βίτσας σχολίασε σε ένα πρώτο σχόλιο τουλάχιστον ότι είναι μια πρώτη απόφαση πανελλαδικά στον νησιωτικό αγώνα ενάντια στα γιγάντια αεολικά πάρκα που θα άλλαζαν, όπως είπε, το τοπίο και θα δημιουργούσαν ανεπανόρθωτες ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αυτή η απόφαση σηματοδοτεί νέα σημαντικά δεδομένα, όμως, όπως επισημαίνουν και οι πηγές από την πλευρά των επενδυτών τώρα, δεν γίνεται ακόμα λόγος για οριστική ακύρωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα γίνουν νομικές ενέργειες από μέρους των επενδυτών, θα να προσβάλλουν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου και να πάνε σε ανώτερα δικαστήρια. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως ότι η τελευταία εξέλιξη δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο για την πρόοδο των σχεδιασμών, συνδυαστικά βέβαια πάντα και με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην ανάπτυξη των θαλάσσιων αιωλικών πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. για το λιμάνι του Πειραιά. Αναχώρησε χθες το βράδυ το Ιωσήφ Κάπα, το οποίο έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοείας από τον Ιωγνώμονα μετά την ολοκλήρωση εκτεταμένης επιθεώρησης το βράδυ της Τρίτης. Το καράβι αυτό ήταν ένα από τα δύο τα οποία είχε εμπλακεί σε ναυτικό ατύχημα. Η Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο αυτή την ώρα αναμένεται να προσεγγίζει ναυπηγείο προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστη στην αριστερή πλευρά της πλώρης του από τη σύγκρουση του με το Έλυρος χθες το πρωί. Από την εντελεχή επιθεώρηση που διενήργησε ο Ιωγνώμονας, προέκυψε το πλοίο είναι ασφαλές και πληρεί όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις αξιοπλοείας ώστε να συνεχίσει το ταξίδι του μεταφέροντας με ασφάλεια φορτίο, επιβάτες και πλήρωμα. Το πλοίο Έλυρος απέπλεξε χθες το μεσημέρι με 5 ώρες καθυστέρηση από το λιμάνι της Φούδας μετά το πιστοποιητικό αξιοπλοείας που έλαβε από τον Ιωγνώμονα και συνεχίζει κανονικά την ομολογία του. Ωστόσο, επειδή αφενός μεν το Ιωσήφ Κάπα, το ρορό δηλαδή που μετέφερε, είναι τα πλοία που μεταφέρουν τα πιο επικίνδυνα φορτία, αυτά που δεν μπορούν να μπουν στα επιβατικά πλοία. Μεταξύ άλλων, μετέφερε ακόμα και οξυγόνο και καύσιμα και ο κίνδυνος ήταν μεγάλος από τη σύγκρουση. Είναι και αυτό που έπαθε ζημιά, καταστράφηκε και μια ταλίκα. Αντιπροσκούσια, σε αντίθεση με το Έλυρος που έχει μόνο μερικές ζημιές, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, έδωσε δολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης με στόχο τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων και των αιτίων της σύγκρουσης. Παράλληλα, στα Χανιά έφτασε σήμερα ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος, ενώ σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να επιληθούν οι προαπαιτούμενες διοικητικές κυρώσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων των οικισμών Ψαράδων και Πύλης Δήμου Πρεσπών ανακοίνωσε ο Δήμος Πρεσπών. Και να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
6: Ένα έργο, Βίκη, ιδιαίτερη σημασία για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με την συμβατική αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης να ανέρχεται σε 142.648 ευρώ. Πλέον ΦΠΑ το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισμών Ψαράδων και Πύλης, των απαραίτητων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιμάτων. Τον έργο μεταφοράς των λιμάτων και των αγωγών διάθεσή τους, υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία του μοναδικού οικοσυστήματος των Πρεσπών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών αντάξιων της οικολογικής αξίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη.

0: Τώρα η πρωτοβουλία, η δικαίωση, μια ανεξάρτητη, μη πολιτική κοινωνική κίνηση φορέων και πολιτών, στην οποία συμμετέχει ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, την Πέμπτη έχει προγραμματίσει συνάντηση με τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων για τα κόκκινα δάνεια αλλά και για άλλα ζητήματα, για τα οποία τώρα θα μας ενημερώσει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθου, μια πρωτοβουλία, η δικαίωση, στην οποία συμμετέχουν η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, το ΙΛΚΑ δηλαδή, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Ιθάκης, δεν συμμετέχει ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος Αργοστολίου η Κράνη, με τον πρόεδρο του οποίου μιλήσαμε χθες στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τον κύριο Μιχάλη Μαρκάτο, και η Ένωση Καταναλωτών η Δικαίωση. Να πούμε λοιπόν ότι κατάφερε αυτή η πρωτοβουλία να κλείσει ένα ραντεβού με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων αύριο στην Αθήνα, προκειμένου να εκθέσει μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σε ένα εξώδικο που έχει προηγηθεί και έχει επιδοθεί στις 26 Ιουνίου 2026 προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με το οποίο εξώδικο καταγγέλλεται από αυτή την πρωτοβουλία, καταγγέλλονται σοβαρές παραλήψεις στην εποπτεία των services και των funds, οι οποίες οδηγούν σε συστηματική παραβίαση θεμελιωδών διατάξεων, μεταξύ των οποίων προστασία της ιδιοκτησίας, οικονομική ελευθερία, προστασία των καταναλωτών και αρχές εποπτείας και καταστατικού της Τραπέζης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν έχει αποσταλεί και στις κοινοβουλευτικές ομάδες, έχει κοινοποιηθεί, εκτός από τον κεντρικό τραπεζίτη, το πλήρες εξώδικο και το ψήφισμα αίτηση της πρωτοβουλίας «Η Δικαίωση». Θα υπάρξει αυτή η συνάντηση ώστε να παρουσιαστούν στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων και να κληθούν να πάρουν θέση και να πάνε το θέμα στην Ολομέλεια σε ό,τι αφορά τα θέματα δηλαδή που είπαμε και πριν και έχουν να κάνουν με τα funds, τους services και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που αποτελείται από φορείς, πολίτες και δανειολήπτες και επαγγελματίες, πρόκειται για φορείς και επιχειρηματίες και δανειολήπτες που έχουν πληγεί, όπως λένε, από την κακοδιαχείριση των κονδυλίων, την έλλειψη εποπτείας των services. Μάλιστα. Και την έλλειψη λογοδοσίας των θεσμών. Και θα ζητήσουν την δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας απέναντι στις πρακτικές του τραπεζικού συστήματος και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μια πρωτοβουλία που έχει δημιουργηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει πετύχει αυτή την συνάντηση που θεωρείται πολύ σημαντική και μένει να δούμε τι μέλη γενέστε για θέματα που αφορούν όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι. Όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, βέβαια, τα φαντς και
0: τα λοιπά. Και όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου ανάπτυξη υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου ντομάτας με χρήση σιφιά από την Wonderplant θερμοκήπη ΑΕ θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πτολεμαΐδα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι η πρώτη, να πούμε, μεγάλη επένδυση που αναπτύσσεται σε εκτάσεις της δημόσιας μετάβασης ΜΑΑΕ και όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, αυτή η επένδυση θα σηματοδοτήσει την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών πεδίων σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες. Στην αυριανή εκδήλωση θα παρευρεθεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και πραγματοποιεί επίσκεψη αύριο στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, το πρωί στα Σέρβια, αργότερα στο Μαμάτι Νοσοκομείο Κοζάνης και στα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών και αργότερα και στο Μποδουσάκι Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας το μεσημέρι, όπου και θα πραγματοποιήσει τα εγγένεια του νέου τμήματος επιγόντων περιστατικών και στην Πτολεμαΐδα και αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις για την ογκολογική κλινική. Θα βρεθούν σε επισκέψεις στην επένδυση της Wonderplan με το θερμοκήπιο υδροπονίας, το ΜΑΤΑΣ, καθώς και στην πρώην ΑΕΒΑΛ για την επένδυση επίσης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Μετάβασης για τον κόμβο υδρογόνου. Εν τω μεταξύ, αύριο πραγματοποιείται και αυτή η εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να γίνει της δημόσιας μετάβασης ΑΕ, που έχει να κάνει με το Ταμείο Ανάκαμψης και την χρηματοδότηση από την Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Μετάβασης στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Ορδές στην Πτολεμαΐδα, όπου θα χαιρετήσει την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Τέλος, να πούμε ότι αυτές οι εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων είναι ένα μεγάλο θέμα εδώ στην περιοχή μας, γιατί έχουν να κάνουν με εδάφη που έχουν παραληφθεί από την δημόσια μετάβαση ΑΕ και η διάθεσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να υπάρχουν υπάρξουν κάποιες νέες αναπτυξιακές προοπτικές στην περιοχή μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Η δεύτερη σημαντικότερη τουριστική αγορά για τη Σάμο είναι πλέον η Μεγάλη Βρετανία μετά τους Ολλανδούς και μάλιστα αφήνοντας πίσω τους Γερμανούς, οι οποίοι παραδοσιακά κατήχαν υψηλότερη θέση στις αφίξεις. Να πάμε στη Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και να μην ξεχνάτε ότι το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα έρχονται και εκθιάζουν το νησί μας. Να πω ότι τώρα τελευταία βλέπετε ότι έρχεται και το κουκάρι, το οποίο είναι ένα φάρμα οφθαλμών και είναι από τους νησιωτικούς θησαυρούς στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Lonely Planet αναφέρει ότι η Σάμος είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους. Όλα αυτά συνάδουν στο γεγονός ότι έχουμε 7.600 Βρετανούς τουρίστες που έκλεισαν για τον μήνα Ιούνιο, που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη αγορά μετά τους Ολλανδούς και έχουν ξεπεράσει κατά πολύ και την παραδοσιακή αγορά που είναι από τους Γερμανούς. Να σας πω τώρα, όσον αφορά το για το 2026, πιστεύουν οι πράκτορες εδώ στην Σάμο ότι θα είναι η χρονιά ορόσημο μεγαλύτερη και από το 2000 και ίσως να πλησιάσει να φτάσει το 1999 που είχαμε 158.000 τουρίστες. Τώρα, όσον αφορά την Τουρκία, να σας πω ότι η Τουρκία συνεχίζει να είναι πια μια πιο τουριστική αγορά η οποία διαρκώς αυξάνει, με αποτέλεσμα βεβαίως να έχει αυξήσει κατά πολύ και την ζήτηση και κάποιοι από τους, από τα καταλήμματα, μάλλον κάποιοι από τους ξενοδόχους να δυσκολεύονται να διατηρήσουν κρατήσεις λόγω του γεγονότος ότι έχουν αυξηθεί και η ζήτηση από την Ευρώπη με τους Άγγλους. Μάλιστα. Έχουμε δηλαδή 5 πτήσεις από την Αγγλία, του χρόνου θα έχουμε 7. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δημιουργείται μια μεγαλύτερη αγορά από την Ευρώπη αλλά και από την Τουρκία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν οι υποδομές μας. Γι' αυτό λοιπόν και οι πάντες ζητούν να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα, να προχωρήσουν σε δημιουργία νέων υποδομών για να μπορέσουμε να αντέξουμε σε αυτή την πίεση που είναι συνήθως στις 3 μήνες. Τέλος, να κλείσω με τις μέχρι τώρα αφίξεις, οι οποίες όπως είπαμε από την γείτονα χώρα θα αγγίξουν και θα ξεπεράσουν τις 152.000 που είχαμε πέρυσι, ενώ οι πληρότητες αυτή τη στιγμή είναι στο 99%. Έχουμε κρατήσει κάποια δωμάτια για τους Έλληνες τις τελευταίες στιγμές που θα έρθουν μέσα στον Αύγουστο. Μάλιστα. Αλλά πάλι η Σάμος θα δοκιμαστεί. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Διευρύνεται η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας Απόλλων στην Ικαρία, καθώς προσθέθηκε από την περασμένη Δευτέρα και Δεύτερη Φάρδια. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Βιτσαράς από την Ικαρία. Γιώργο.
4: Ήταν η προσλήψη που περιμέναμε εποχικού προσωπικού για το Δήμο Ικαρίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας. Αυτό είναι θετικότατο, γιατί από τη Δευτέρα που 20 του μηνός έχουμε τη Δεύτερη Βάρδια που δίνει το δικαίωμα στην πηγή να είναι ανοιχτή μέχρι και τις 8 το βράδυ. Το σκηνικό θα αλλάξει και τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, όπου θα επεκταθεί και η λειτουργία του, μια και μέχρι τέλος του Ιούλη θα παραμένουμε μέχρι τις 3.30 ώρα. Επίσης, ξεκίνησε και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, πολύ σημαντικό αυτό για τους παιδικούς σταθμούς του νησιού μας, τους δημοτικούς. Μέχρι Τετάρτη 5 Αυγούστου θα γίνεται και η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα δράσης που έχει να κάνει με τον τίτλο Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ο δεύτερος κύκλος για την περίοδο 2026-2027. Περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο του Νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με παραστάσεις στην Αρχαία Μεσίνη συνεχίζεται το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
5: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Αφιερωμένο στη μαγεία του χορού και στη δύναμη του να ανοίγει νέους δρόμους σε περιόδους αβεβαιότητας, το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεχίζεται έως τις 26 Ιουλίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ζένης Αργυρίου. Με 17 παραστάσεις, διεθνείς συμμετοχές και έντονη ελληνική παρουσία, το φεστιβάλ μετατρέπει την Καλαμάτα σε σημείο συνάντησης σημαντικών δημιουργών του σύγχρονου χορού. Σήμερα για πρώτη φορά οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης με το Amazing Situ του Φιλίπ Λουρέντσο και τη συμμετοχική δράση Dancing with the Community. του Αμίν Νουρί, όπου το κοινό καλείται να γίνει μέρος της παράστασης. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν οι παραστάσεις Γκίνσε Live Version, Μαλντών, Μαριπόσα, καθώς και οι παραγωγές Superstar και Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας. Παράλληλα, εκθέσεις, προβολές και δράσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και άλλων πόλεων της Πελοποννήσου συμπληρώνουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και να πούμε τέλος, η αυλή απέφτει στις 26 Ιουλίου με το μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την παράσταση «Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι», σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και ποιήση Κωνσταντίνου Καβάφη.
0: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Ο καιρός. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμία εξασθένιση αναμένεται μάλιστα από αύριο το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τις απογευματινές ώρες, στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λησοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πορτοκαλί προειδοποίηση σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Αττική και Πελοπόννησο. Η υποχρεωτική παύση εργασιών θα εφαρμοστεί από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, στόχος να εντοπίζεται άμεσα κάθε πιθανή έναρξη πυρκαγιάς, δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αρνητικό ρεκόρ φωτιών στη Θεσσαλονίκη, 15 φωτιές τη ημέρα τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Για στοχευμένες παρεμβάσεις που αφορούν την ελάφρυνση των συνεπών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα μικρομεσαίων, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. «Λυπάμαι για το αδιέξοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στη Σαμοθράκη, τουρίστες από το Ισραήλ γλίστρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων στις βάθρες. Τρίτο ατύχημα μέσα σε μία εβδομάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν, ενδέκατος κατά σειρά βομβαρδισμός με στόχο τη βαθιά επικράτεια της Τεχεράνης. Υψηλό 6 εβδομάδων για τον Brent, πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι. Σύγησε το αηδόνι της μουσικής σκηνής σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα από παθολογικά αίτια. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά.

0: Έρχεται η κορύφωση του καύσωνα. Ακραίος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στη χώρα σήμερα. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο στο μάτι, όπως προειδοποίησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 43 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε χθες στη Λάρισα, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 40,3 βαθμούς. Σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό είναι όλη η Θεσσαλία για τις πυρκαγιές. Στο επίπεδο 5 για πυρκαγιά βρίσκονται η Κορινθία και η Αργολίδα, στο κόκκινο για πυρκαγιές και καύσωνα και η Δυτική Ελλάδα. Στα δυτικά χθες οι δύο υψηλότερες θερμοκρασίες, όπως και στη Θεσσαλία που αναφέραμε νωρίτερα. Σε κατάσταση έκτακτων συνθήκων έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα, καθώς ο συνδυασμός του ισχυρού καύσωνα, των πολύ ξηρών ανέμων, της χαμηλής υγρασίας, δημιουργεί ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για την εκδήλωση και την εξάπλωση δασικών πυρκαγιών στη χώρα. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνους Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε χθες και προειδοποίησε για μια ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα με ακραίες συνθήκες. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου έχουμε τον Σπύρο Βαρσάμι, τον τέος διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος Εν Αποστρατεία. Κύριε Βαρσάμι, καλό μεσημέρι. Θα θέλαμε να μας πείτε πόσο κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα. Τρομάξαμε όταν ακούσαμε ότι οι σημερινές συνθήκες είναι τόσο σπάνιες που όμως θυμίζουν συνθήκες όπως τότε που εκδηλώθηκε η φωτιά στο μάτι, στην οποία θρηνήσαμε περισσότερους από 100 νεκρούς.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατρού και τους ακροατές σας. Πραγματικά σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έχουμε έναν από τους πιο δύσκολους συνδυασμούς, δηλαδή συνθήκες καύσωνα, παράλληλα όμως με την εμφάνιση ισχυρών ανέμων και μάλιστα δυτικών. Άνεμοι δηλαδή οι οποίοι χτυπάνε με υγρασία περισσότερο και πέφτουν ανατολικά. Μετατρέπονται σε καταβάτες, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός. Αυτό σημαίνει πολύ ξηροί άνεμοι, ρίχνουν τη σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας σχεδόν σε μηδενικό επίπεδο και σε συνδυασμό με την έντασή τους που είναι σημαντική, μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικά φαινόμενα εφόσον υπάρξει εκδήλωση πυρκαγιάς. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλές περιοχές να είναι σε δίκτυ 5, κάτι που είναι ιδιαίτερα σπάνιο. Σκεφτείτε δηλαδή ότι στη διάρκεια μιας αντιπυρικής περιόδου, μια-δυο μέρες μπορεί να εμφανιστεί δίκτυς 5 σε κάποια περιοχή. Επίσης, πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη και το Κιλκής, είναι σε δίκτυ 4. Εδώ στην περιοχή μας, βέβαια, περιμένουμε μια άλλη μορφή ανέμου. Θα έχουμε αυτό μεσημέρι, δηλαδή σε λίγες ώρες λογικά πρέπει
0: πεντάρια
1: να.
0: Πεντάρια και εξάρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ένας ισχυρός βαρδάρ. Κάτι που και φέτος είναι πραγματικά εντυπωσιακό, οι μέρες που έχουμε τέτοια φαινόμενα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ο μέσος όρος ημερών με δίκτυ 3 και 4 στη Θεσσαλονίκη για το μήνα Ιούλιο είναι 5 ημέρες. Και φέτος, τώρα σήμερα που μιλάμε, έχουμε μέχρι τώρα 13 ημέρες με δίκτυ 3 και 4 ημέρες με δίκτυ 4.
0: Άρα όλο το περιβάλλον γύρω μας είναι εξαιρετικά ξηρό, ακριβώς. Οπότε μία σπίθα αρκεί για να γίνει το κακό, ακριβώς. Αυτό μας λέτε.
1: Πραγματικά είναι έτσι ακριβώς και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι είναι κάτι που κάνω εγώ, ξέρω πως γίνεται και δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Σήμερα οποιαδήποτε λάθος κίνηση, οτιδήποτε έχει σχέση με φωτιά, είτε είναι φλόγα είτε είναι μια σπίθα, αρκεί από μόνη της να προκαλέσει μια πυρκαγιά η οποία θα είναι και πάρα πολύ δύσκολο στη συνέχεια να ελεγχθεί.
0: Με αυτές τις καιρικές συνθήκες και τους πολύ ισχυρούς ανέμους και με πολύ ουσία, πολύ υλικό κάτω, ξηρό υλικό που θα εξαπλώνεται πολύ γρήγορα.
1: Είχαμε το φαινόμενο των έντονων βροχοπτώσεων και τον Μάιο και τις αρχές του Ιουνίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση στο έδαφος, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ξεραθεί και είναι όλο κάψιμο υλικό έτοιμο να αναφλεγεί και να μεταδώσει την πυρκαγιά. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες, για αύριο ο δείκτης είναι πιο χαμηλά, φαίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι από αύριο τα πράγματα θα είναι εύκολα. Γιατί από τη στιγμή που έχει μεταστροφήσει αυτή η κατάσταση, η βλάστηση πλέον είναι κατάσταση στρες, είναι ξηρή. Ένα παρήγορο μήνυμα είναι ότι
0: Δεν σας ακούσαμε. Ένα παρήγορο μήνυμα ποιο είναι, γιατί κάνατε
1: είναι μια διακοπή. Πιθανόν την Παρασκευή να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις ικανής διάρκειας, οι οποίες θα δώσουν μια ανάσα Αλλά μέχρι να συμβεί και αυτό.
0: Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή. Όλα τα αυτά, τα όσα μας λέτε, επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που έχουμε. Δηλαδή, καταγράφεται ένα αρνητικό ρεκόρ πυρκαγιών τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη, με 15 περιστατικά πυρκαγιών ή φωτιών απλών να εκδηλώνονται ημερησίως. Μας συγκλώνησε όταν το ακούσαμε αυτό. Στο μεταξύ, από τις 204 φωτιές που εκδηλώθηκαν πανελλαδικά από την αρχή του έτους, του 2026, οι 184 ήταν από αμέλεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής. Ενώ μόλις οι 22 ήταν από πρόθεση, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 10% ήταν ο εμπρησμός. Έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη έχουμε σημαντική αύξηση, γεγονός που αποδίδεται ιδιαίτερα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως είπατε, αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Έχουμε βέβαια και απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Αυτό είναι αρκετό?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα μέτρο που προβλέπεται να εφαρμόζεται όταν έχουμε ειδικά δίκτυ 4 ή και 5, όπως είναι τώρα σε κάποιες περιοχές. Έχει το νόημά του, γιατί η ανθρώπινη παρουσία σε ευαίσθητες περιοχές μπορεί να αποτελέσει αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε αυτό θέλουμε κυρίως να αποφύγουμε, δηλαδή να μην υπάρχει μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα μέσα στις κρίσιμες βασικές περιοχές, ώστε να αποτρέψουμε κάποια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
0: Ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα, τόσο ο κρατικός όσο η πυροσβεστική? Δηλαδή υπάρχουν οι δυνάμεις, τα οχήματα, το προσωπικό, τα εναέρια μέσα?
1: Ποτέ δεν υπάρχουν οι δυνάμεις αν ένα φαινόμενο εξελιχθεί με άσχημο τρόπο, και ειδικά αν εμφανιστούν ταυτόχρονες εκδηλώσεις πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι όσες να είναι και αν είναι οι δυνάμεις, είτε σε πύργα είτε σε αέρια μέσα, δεν μπορούν να διαχειριστούν.
0: Στρατηγικό σχεδιασμός υπάρχει για τη διαχείριση μιας έκτακτης συνθήκης?
1: Βεβαίως υπάρχει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός που έχουν κάνει όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, αλλά και οι συναρμόδιοι φορείς, δήμοι και περιφέρειες. Προβλέπει πολύ αυξημένα μέτρα για τέτοιες ημέρες υψηλού κινδύνου. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, δεν μιλάμε μόνο για την πυροσβεστική, μιλάμε για την ελληνική αστυνομία που συνδράμει ειδικά αυτές τις μέρες στην προστασία των περιοχών, μιλάμε για τους δήμους μαζί με τους εθελοντές τους, τις περιφέρειες, ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις σε τέτοιες μέρες εντάσσονται πιο δυναμικά στο επίπεδο της πρόληψης και αν χρειαστεί και στο τομέα της καταστολής. Αλλά αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι η ενάρξη των πυρκαγιών. Γιατί σήμερα οποιαδήποτε έναρξη μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Άρα αν αποφύγουμε τις ενάρξεις, τα πράγματα θα περάσουν ανέμακτα και δεν θα βιώσουμε καταστροφές όπως αυτή που αναφέρθηκε και στο μήνυμα του κυρίου Υπουργού, που είναι και η μεγαλύτερη ίσως σε αριθμό απώλειων ζώων φυσική καταστροφή που έχει βιώσει η χώρα μας, και σίγουρα κανένας δεν θέλει να ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Όποιος αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μικρή αιστεία φωτιάς, πού ενημερώνει την πυροσβεστική, το 100?
1: Υπάρχει το 199 ώστε να ενημερώνεται η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά αν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία επικοινωνίας, οι πολίτες θα πρέπει να καλούν το 112, που είναι το εθνικό ενιαίος αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη τη χώρα και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε έσχατη περίπτωση ακόμα και το 100. Αλλά θα προτείνω σίγουρα να ξεκινάμε προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική, γιατί η πληροφορία φτάνει ακριβώς εκεί που πρέπει να φτάσει, ώστε να αρχίσει άμεσα και η διαχείριση του περιστατικού. Ήθελα απλώς να πω ότι αυτές τις μέρες πολλές χώρες και της Ευρώπης, αλλά όπως και ο Καναδάς, βιώνουν πραγματικά ακραίες καταστάσεις. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων. Ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην βιώσει και η χώρα μας αυτό το καλοκαίρι κάτι αντίστοιχο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαρσάμι. Ήταν ο Σπύρος Βαρσάμις, τέος διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα από στρατεία. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού για την Αντιπυρική Προστασία στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης υπό τον Υπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Βλέπουμε ότι εσείς όμως ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Δεν μένει παρά και εμείς οι πολίτες να αναλάβουμε την ατομική μας ευθύνη. Είναι όλοι σε επιφυλακή, σε επαγρύπνηση, και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν να συνδράμουμε, θα το κάνουμε με μηχανικά μέσα, είπε στον 102 FM ο Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
2: Είναι όλοι σε επιφυλακή, όλη η επιχειρησιακή αλυσίδα, με επικεφαλής πάντα την πυροσβεστική. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας και των Δήμων και οι υπόλοιποι φορείς είμαστε σε επαγρύπνηση και περιμένουμε οδηγίες από την πυροσβεστική. Εάν επιθυμούν το οτιδήποτε, δηλαδή να συνδράμουμε με μηχανικά μέσα, θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε περίπτωση. Πάντως, λήφθηκε χθες μια απόφαση το βράδυ, μετά από εισήγηση την οποία δέχθηκα από τον διοικητή της πυροσβεστικής και από τη ΔΑΣΑΡ και πάρει και μια απόφαση και έχουν κλείσει και για πεζούς και για τροχοφόρα η κίνηση σε όλα τα δασοκτήματα και στο Σεϊξού και σε υπόλοιπα περιεστικά δάση, στο Χορτιάτι, στο Πανόραμα, στη Θέρμη και στο Ρόκαστρο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα και πρέπει να το λέμε όλοι. Πρέπει οι εντολές, οι επισημάνσεις, οι οδηγίες, οι οποίες δίνει η πολιτική προστασία του Υπουργείου, να είναι για όλους εμάς εντολές. Η αμέλεια δεν συγχωρείται. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί μια φωτιά όταν είμαστε κατηγορία επιφυλακής 4 ή 5. Είναι κρίμα από ανθρώπινες βλακίες να καταστρέφονται περιουσίες και να χάνονται ζωές.
0: Στο μεταξύ, είχαμε σύλληψη 2 ατόμων για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση στο Κρυονέρι της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 2 ημεταπή, ηλικία 48 και 46 ετών, κατά τη διάρκεια εργασιών αλλαγής λαμπτήρων με καλαθοφόρο όχημα, προκάλεσαν σπινθήρες, οι οποίοι κατά την πτώση τους στο έδαφος προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού, οι δύο υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ τους επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 2.000 ευρώ. Ενώπιον της ανακρίτριας όμως απολογούνται σήμερα και οι τρεις άνδρες που κατηγορούνται για 7 εμπρισμούς από πρόθεση αλλά και εκβιασμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πύλου Νέστορος Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο της κοινότητας και τον αδελφό του. Και οι τρεις αρνούνται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος τους προέρχονται από προσωπικές διαφορές με κατοίκους της περιοχής και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όμως υπάρχουν οι συνομιλίες τους οι οποίες έγιναν δια τηλεφώνου, οι οποίες αποδεικνύουν το αντίθετο. Πάμε τώρα μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Τίμος Φακαλής, για να μας δώσει μια εικόνα για την Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να μας πεις πόσο ψηλά έχει φτάσει ο υδράργυρος αυτή την ώρα, 2 και 17 λεπτά.
3: Καλό μεσημέρι, δεν είναι κυρίες και κύριοι. Το θερμόμετρο έχει σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Και για να σας δώσω μια ενδεικτική εικόνα, στη Νέα Παραλία, το πιο γνωστό τοπόσημο της πόλης, αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστοι αυτοί που κινούνται περιμετρικά της παραλίας. Μόνο κάποιοι τολμηροί τουρίστες, οι οποίοι κυκλοφορούν με αυτή την ζέστη. Από νωρίς το πρωί, από τις 7.30 το πρωί, είναι σε ισχύ τα μέτρα προστασίας του Σεϊξού. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας από το πρωί για 24 ώρες τόσο στο Σεϊξού όσο και στο περιεστικό δάσος στο Ρεόκαστρο, στο Πανόραμα και στη Θέρμη. Αντίστοιχες απαγορεύσεις έχουμε και στο Κιλικής αλλά και στα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα μέσα στο Σεϊξού που περιπολούν αλλά και αρκετές εθελοντικές ομάδες αλλά και υδροφόρες των Δήμων είναι στα σημεία ενδιαφέροντος για πανενδεχόμενο. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχε ένα είχαμε ισχυρούς ανέμους, βέβαια αυτοί οι συνέχεια κόπασαν. Αναμένουμε από αργά το απόγευμα να έχουμε και πάλι ισχυρούς ανέμους. Πάντως δεν έχει πάρα πολύ κόσμο που κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, μόνο αυτοκίνητα στους δρόμους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο Φακαλή. Και να πάμε τώρα στον συνάδελφο, στον Γιώργο Γεωργιάδη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύσκεψη του συντονιστικού που αναφέραμε νωρίτερα για την αντιπυρική προστασία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, που έγινε υπό τον Υπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. Γιώργο, τι αποφασίστηκε?
4: Καταρχάς, να πούμε ότι δόθηκε μεγάλη έμφαση στα φωτοβολταϊκά, καθώς υπάρχουν περιστατικά τα οποία συνδέονται.
0: Όπως το Ρεόκαστρο, για παράδειγμα.
4: Θα δοθούν οδηγίες λοιπόν στους ιδιοκτήτες αλλά και στις εταιρείες για το πώς θα μπορούν με τρόπο ο οποίος θα περιγραφεί να προστατεύσουν και τα συστήματα αλλά βεβαίως και το φυσικό περιβάλλον από ενδεχόμενη πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε σύσταση προς τους αγρότες να κάνουν ειδικές αυτοσχέδιες αντιπυρικές στα χωράκια τους μετά τον αλουμινισμό. Έχουμε γενική σύσταση στον πληθυσμό γενικώς με αυτές τις καιρικές συνθήκες να μην έχουμε ψισταριές, ψισήματα, αμέλειες και οτιδήποτε γίνεται το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά δυστυχώς. Έχουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία από τον κύριο Τουρνά, από τον Υπουργό.

0: ανησυχία σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσά που πήραν οι Δήμοι σε σχέση με την πολιτική προστασία έχουν εκταμιευθεί και με τη μεγάλη παρουσία πυροσβεστών στο πεδίο που είναι περισσότεροι από τα χαριστόνια.
1: Γιώργο Γεωργιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται για τον καύσωνα ακόμη και για το χώρο της εργασίας, έτσι γίνεται ακόμη και παύση εργασιών και κλιματιζόμενους χώρους διαθέτουν σχεδόν όλοι οι Δήμοι της χώρας, ώστε οι πολίτες που στο σπίτι τους μπορεί να μην έχουν το κλιματιστικό ή να μην επαρκεί η δροσιά του ανεμιστήρα να μπορούν να κινηθούν προς αυτούς τους χώρους. Συγκεκριμένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε το ίδιο το Δημαρχείο που είναι κλιματιζόμενο και όποιος θέλει να δροσιστεί μπορεί να πάει εκεί ή και στα ΚΑΠΗ του Δήμου. Μπορούν επίσης να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του κάθε Δήμου ή της Περιφέρειας, εκεί όπου είναι υποχρεωμένες οι τοπικές αρχές, να έχουν ανάρτηση όλων των χώρων αναλυτικά, με διευθύνσεις και οδούς. Σε αυτές λοιπόν τις καιρικές συνθήκες, τις συνθήκες καύσωνα και των 35 βαθμών Κελσίου που μας ανέφερε νωρίτερα και ο συνάδελφος ο Τίμος Φακαλής, οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνον αναζητούν φθηνές λύσεις δροσιάς, ενώ κάποιοι συνεχίζουν να βασανίζονται αφού αναγκαστικά εργάζονται σε θέσεις με υψηλό θερμικό φορτίο. Παύλο Σαρόγλου, από το πρωί ασχολείσαι με αυτό το ρεπορτάζ. Ακούμε τι έχεις καταγράψει.
2: Ο υδράγυρος είναι στο κόκκινο, οι πολίτες σίγουρα αναζητούν ανάσης δροσιάς, τα κλιματιστικά οι ανεμιστήρες δουλεύουν στο φουλ και βάζουν φωτιά έτσι στις τσέπες των καταναλωτών. Σύμφωνα τώρα με τους ειδικούς, η οικονομική επιβάρυνση συνδέεται άμεσα με τη θερμοκρασία που επιλέγουμε στο κλιματιστικό. Ένα κλιματιστικό, όπως μας λένε, θα πρέπει να δουλεύει από 22 μέχρι 24 βαθμούς. Αν κάποιος επιλέξει χαμηλότερη θερμοκρασία, εκεί το ζορίζει, οπότε είναι πιο μεγαλύτερη κατανάλωση η οποία κάνει. Η σωστή βέβαια λειτουργία του εξαρτάται, όπως λένε οι επαγγελματίες, από την τακτική συντήρηση και τον καθαρισμό. Οπότε σωστή επιλογή μέσου ψήξης, σωστή χρήση μπορεί να φέρει αποτελέσματα και στον χώρο και στην τσέπη μας. Βέβαια υπάρχουν και κλιματιστικά πλέον τα οποία έχουν τελευταία τεχνολογία, την τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μας λένε και όλες οι ειδικοί ότι μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν και ένα συνδυασμό, δηλαδή κλιματιστικό με έναν ανεμιστήρα οροφής αριστερόστροφο μπορούν να έχουν πολύ καλή ψήξη σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Τώρα, εκτός από τους εργαζόμενους που δουλεύουν στον δρόμο κάτω από τον ήλιο, δύσκολες είναι οι συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται σε ατοπιεία, σε ψητοπολία, δίπλα δηλαδή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φανταστείτε δηλαδή για έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι σε ένα ψητοπολείο όπου εκεί οι θερμοκρασίες αγγίζουν ακόμη τους 250-300 βαθμούς και σε ένα φούρνο ανάλογη είναι και η θερμοκρασία εκεί. Και πολλές επιχειρήσεις, μάλιστα να πούμε, λένε ότι προχωρούν σε τροποποιήσεις του ωραρίου για να μπορέσουν να τα ψέλθουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι εργαζόμενοι στον καύσωνα, ενώ κάποιοι επιχειρηματίες επιλέγουν να κλείσουν τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα τα εργαστήματά τους.
1: Αυτό θα σε ρώταγα, υπάρχουν τροποποιήσεις ωραρίου στα αρτοπία ή στα snack bar, για παράδειγμα, που δουλεύουν ακριβώς δίπλα στη φωτιά?
2: Τα ψητοπολία ως επιτοπλίστων τροποποιούν τα ωράρια, δηλαδή είναι λιγότερες οι ώρες που εργάζεται ο εργαζόμενος, είναι περισσότεροι εργαζόμενοι οι οποίοι μπαίνουν στο ωράριο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, ενώ σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις όπως είναι πρατήρια άρτου για παράδειγμα ή αρτοζαχαροπλαστεία, κάποιοι επαγγελματίες επιλέγουν να κλείσουν 2 ώρες νωρίτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο Σαρόγλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τη μια έχουμε τον καύσωνα και από την άλλη τα παρατράγουδα του καύσωνα. Την κακοκαιρία λοιπόν που χθες ακολούθησε τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Κέρκυρα, σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στην ηλεκτροδότηση στο βόρειο τμήμα του νησιού από το ξαφνικό μπουρίνι που έπληξε χθες αργά το βράδυ την Κέρκυρα. Από το ισχυρό φαινόμενο και από τον άνεμο έσπασαν κολόνες της ΔΕΗ και δέντρα, ενώ ξέσπασαν 2 φωτιές σε αχαράβι και σιδάρι που αντιμετωπίστηκαν άμεσα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η πυροσβεστική κλήθηκε συνολικά σε 24 περιπτώσεις για την κοπή δέντρων σε βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, καθώς και για την απομάκρυνση ενός επικίνδυνου αντικειμένου. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές του Βορρά, πολλές εκ των οποίων παραμένουν χωρίς ρεύμα αλλά και νερό. Το μοναδικό συνεργείο που διαθέτει ο ΔΔΕ αντιμετωπίζει βλάβες σε Κασιόπη, Περίθεια, Σιδάρια, Χαράβη, Ρόδα, Αφιώνα και σε πολλά ακόμη σημεία. Και όλα αυτά μεσούσεις της τουριστικής περίοδου. Μηχανήματα έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φαινομένου, ενώ λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση επηρεάζεται και η λειτουργία των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσεων ίδρευσης με αρκετά προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση. Υλικές ζημιές προκλήθηκαν από

0: Τον άνεμο σε κατοικίες στο νησί, ερικούσα, ενώ σε κάποιες περιοχές υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, από πτώσεις δέντρων. Ο ισχυρός άνεμος ξέβρασε και ιστιοπλοϊκό στην παραλία του νησιού. Εδώ να σας θυμίσουμε πως μετά το μεσημέρι περιμένουμε ενίσχυση των ανέμων στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε και τον κύριο Βαρσάμι να μας το λέει. Ισχυρός βαρδάρης, εντάσεως 5 με 6 μποφόρο, οπότε καλό είναι εκ των προτέρων να λάβουμε τα μέτρα μας. Και να πάμε τώρα μέχρι την Ευρώπη, εκεί όπου έχουμε θερμοκρασίες καύσωνα και εκδήλωση πυρκαγιών, μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία, και απ' την άλλη χαλάζει στα Βαλκάνια. Μαζί μας είναι η Ειρήνη Κέλλη, όποια θα μας δώσει και όλο το ρεπορτάζ. Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Ελένη μου. Πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματικά δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία. Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Βέβαια, είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, η αλήθεια είναι, με τη σωλένα και πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες να προκαλούν ξηρασία, αλλά υπάρχουν και προβλέψεις για σφοδρές γαλαζοπτώσεις. Τώρα, να πούμε ότι στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, στην κεντρική Ισπανία, μιλάμε για μια δασική πυρκαγιά που μένεται για έκτη μέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπους. Μάλιστα, ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες, την ώρα που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως καταλαβαίνουμε, να ανέρχεται σε επικίνδυνα επίπεδα, λιγότερες από 2 εβδομάδες μετά τη φωνικότερη πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες στην Ισπανία, όπου έχασαν τη ζωή τους, θυμόμαστε, 13 άνθρωποι, κοντά στο Μπεντάρ. Τώρα, στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης της χώρας έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες, τους οποίους παρέχει πόσιμο νερό εντός και περιμετρικά του Λονδίνου, απαγορεύοντας τη χρήση μανικών σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή λάστιχο, απαγόρευση να βγαίνεις και να πλένεις έξω, πλησίματα μηχανημάτων υψηλής πίεσης για να, όπως καταλαβαίνουμε, να
2: εξοικονομήσει.
1: Ακριβώς. Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης του Ιουλίου, με το νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας να μην έχει καταγράψει βροχές μέχρι στιγμής.
2: Κλιματική αλλαγή.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι στην Σερβία η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, παρακαλώ, αναγκάζοντας τα πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία προκειμένου να περάσουν από τα σερβικά τμήματα των ποταμών Δούναβι και Σάβου.
2: Γιατί διαφορετικά θα ξύσουν το πυθμένα.
1: Ακριβώς, και θα κολλήσουν εκεί. Θα κολλήσουν. Και ταυτόχρονα τώρα, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού από τα κύματα του καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Μάλιστα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι στο κρατικό θέρετρο Ρόβινι στις ακτές της Αδριατικής. Και οι καταιγίδες θα επεκταθούν και στη Σλοβενία, στο βόρειο τμήμα, περνώντας από την Βοσνία Ερζεγοβίνη και τη Νότια Σερβία μέχρι και την Βόρεια Μακεδονία.
2: Βλέπουμε τι μας έρχεται, αλλά επειδή εμείς ακόμα είμαστε στο επίπεδο του καύσωνα, εγώ απλά να αναφέρω για να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, πως στη Γαλλία, εκεί όπου κατακαίγεται ο τόπος, 20.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη, ενώ 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς.
1: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να φτάσουμε εκεί,
1: ναι,
2: αρκεί να είμαστε προσεκτικοί. Ειρήνη Γκέλλη, σε ευχαριστούμε θερμά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακρίβεια, οικονομία και ο ΠΚΠ εξακολουθούν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στο μεταξύ, σε τροχιά δικαστικής εξέλιξης, εισέρχεται το φθινόπωρο η υπόθεση του ΟΠΚΠ με 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παραπέμπονται σε εισάριθμες ξεχωριστές δίκες. Πρόκειται για τις πρώτες υποθέσεις πολιτικών προσώπων που θα εκδικαστούν με διαδικασίες εξπρές κατόπιν της νέας διάταξης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ταχεία έκδοση παρόμοιων υποθέσεων και το χρονοδιάγραμμα. Γράμμα για τις δίκες θα μας δώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Χρήστος Τσαλκίδης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες προσδιορίστηκαν οι δικάσιμοι. Η υπόθεση της πρώην Υφυπουργού Κατερίνας Παπακώστα αναμένεται να εκδικαστεί στις 2 Οκτωβρίου σε μονομελές εφετείο λόγω ειδικής δοσιδικίας, όπως λένε οι δικηγόροι, καθώς η ίδια είναι δικηγόρος. Οι υπόλοιπες θα εκδικαστούν σε πλημμυλιοδικία και συγκεκριμένα του Χρήστου Μπουκόρου στις 27 Οκτωβρίου, του Μάξιμου Σενετάκη στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η υπόθεση του βουλευτή Κώστας Κρέκα ορίστηκε για τις 12 Νοεμβρίου. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΚΠ και την άμεση αντίδραση, αν θέλει, του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την τάχη εκδίκαση αντίστοιχων υποθέσεων. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, η οικονομία αναδεικνύεται το μείζον στην πολιτική αντιπαράθεση. Και σε αυτήν τη λογική η οικονομία αναδεικνύεται και το κεντρικό αφήγημα της κυβέρνησης ως εκλογές της Άνοιξης του 27, με τον Πρωθυπουργό να χτίζει τη στρατηγική της διεκδίκησης μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας πάνω σε δύο άξονες. Ο ένας έχει να κάνει με τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και ο δεύτερος με τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.
1: Πριν συνεχίσεις πάντως να σου πω ότι παρεμβάσεις μελετάει η κυβέρνηση, σύμφωνα και με τις δικές μας πληροφορίες, και όλο το επιτελείο της, με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, και ήδη το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει και εισηγήσεις και προτάσεις στον Πρωθυπουργό για τη λήψη μέτρων, εννοείται εν όψη και ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι και η στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και της μεσαίας τάξης, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στα καύσιμα.
2: Ακριβώς. Γιατί αυτό το οποίο είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι η κυβέρνηση δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια για τις αυξήσεις στην αγορά καυσίμων, και υπενθύμησε ότι χωρίς την πρωτοβουλία της κυβέρνησης μαζί με τα δηληστήρια, σήμερα η τιμή των καυσίμων θα ήταν ακριβότερη.
1: Πάντως τα νοικοκυριά γονατίζουν, πρέπει να σου πω, λόγω των πιέσεων από τη Μέση Ανατολή και της κρίσης στον κόλπο που επανέρχεται. Η βενζίνη πλησιάζει πάλι τα 2 ευρώ και όπως φαίνεται θα συνεχίσει να τραβά την ανιούσα. Οπότε χρειάζεται άμεση λύση μέτρων και, όπως λένε και οι πολίτες και οι ακροατές μας, επί του πρακτέου θα κριθεί η αποτελεσματικότητα.
2: Γιατί κακά τα ψέματα, Ελένη, όταν πάμε στην ώρα των εκλογών, ο πολίτης ψηφίζει με βάση την τσέπη του, το τι υπάρχει στην τσέπη του. Και σε αυτόν ακριβώς την λογική πορεύεται και η διαμόρφωση του πακέτου που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την έκθεση, εκεί όπου θα υπάρχουν στο επίκεντρο, όπως σημείωσες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νοικοκυριά και γενικότερα η μεσαία τάξη. Κύριο ζητούμενο είναι η αύξηση του εισοδήματος. Η ακρίβεια, μάλιστα, είναι το θέμα το οποίο απασχολεί, αν θέλεις, και το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα εκεί δίνουν έμφαση στην ενεργειακή ακρίβεια, για την οποία μίλησε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη διάρκεια συνέντευξης του τομέα εργασίας του κόμματος, όπου έκανε λόγο για δραματική αύξηση του κόστους ενέργειας και χαρακτήρισε αποτυχημένη την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, κατηγορώντας την, μεταξύ άλλων, για σκάνδαλο με την επιλογή των κριτηρίων της κατανομής ηλεκτρικού χώρου. Επίσης, καυτηρίασε το γεγονός ότι στην ενέργεια κερδίζουν πάντα οι λίγοι, όπως είπε, με το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας να πληρώνει το υψηλό κόστος ενέργειας.
1: Στο μεταξύ, Χρήστο, έχουμε πολύ έντονες εξελίξεις που νομίζω μας ξεπερνάνε. Έχουμε πριν από λίγο έγινε γνωστή η ανεξαρτοποίηση του Σοκράτη Φάμελου από το ΣΥΡΙΖΑ. Λυπάμαι για το αδιέξοδο, είπε. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωση που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν ξέρω αν έχουμε και την πρώτη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ να προσθέσω λίγο νωρίτερα, λίγες ώρες πριν, είχαμε και την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος πρόκειται να τον διαδεχθεί ο Ιωάννης Καρυπίδης. Τώρα, αν θα αν θα το κάνει δεκτό το αίτημα να πάρει αυτή τη θέση του κυρίου Κόκαλη ο κύριος Καρυπίδης, θα δούμε τις προθέσεις του τις επόμενες ώρες.
2: Θα σε προλάβω, θα σου πω ότι θα το κάνει δεκτό. Αυτό δίνει το ρεπορτάζ που τρέχει αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Υφάμελου, ειλικρινά θα σου πω ότι δεν εκπλήσει κανένα. Ήταν κάτι το οποίο υπήρχε, πλανόταν στην ατμόσφαιρα και το περιμέναμε. Όλοι όσοι καλύπτουμε στην ουσία το πολιτικό.
1: Μιλάει για περιχαράκωση πάντως, κάτι.
2: Ακριβώς. Και το επισημαίνεις πάρα πολύ σωστά, Ελένη, διότι με αυτόν τον τρόπο μιλάει και επίσης και για αδιέξοδο. Με τον ίδιο να
1: απολογείται, λυπάμαι για το αδιέξοδο, είπε.
2: Ακριβώς. Και δείχνει, αν θέλεις, τον τρόπο με τον οποίο οριοθετείται η γραμμή, κυρίως μεταξύ των κομμάτων της αριστεράς. Και μάλιστα μια ανεξαρτητοποίηση 2 εβδομάδες μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τις διαφωνίες που υπήρξαν για την πρόταση συμπόρευσης με την ΕΛΑΚ του Αλέξη Τσίπρα. Μια συμπόρευση, την οποία επιτρέψε μου να πω, ότι στην ουσία αφήνει ανοιχτό παράθυρο η Ρένα Δούρου με τις τελευταίες της τοποθετήσεις, η οποία Ρένα Δούρου παρεμπιπτόντως συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, ο οποίος της επιήθηκε καλορίζει και στα νέα της καθήκοντα.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το εκτενές ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια και νεκρή τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Το πρωί η Αφροδίτη Νέστορα μίλησε στον 102 FM. Ήταν δολοφονική επίθεση και όχι εκφοβισμός. Είναι λυπηρό που κάποιες φωνές στο κοινοβούλιο δεν το αναγνώρισαν ως τρομοκρατική επίθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Νέστορα. Να την ακούσουμε.
3: Βιώσαμε, όπως όλοι είδατε, ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου, με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν άνθρωπο να βιώσει αυτό που βιώσαμε εμείς ως οικογένεια. Με ξεπερνά και σαν σκέψη μόνο το ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν στη διαδικασία να στοχοποιήσουν μια κοπέλα η οποία ούτε έχει προκαλέσει με τις δηλώσεις της και τη στάση της, ούτε έχει κάνει πράγματα τα οποία δεν συνάδουν έτσι, σε μια καθεστική τάξη. Αυτό που σίγουρα θα τους ρωτούσα είναι γιατί με τις τάσεις και τις ενέργειές τους λείπουν τόσο πολύ τη δημοκρατία, την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, και γιατί εν πάση περιπτώσει δεν μπαίνουν σε μία άλλη διαδικασία ελέγχου και κρίσης της κρατικής εξουσίας. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία, από όπου και αν αυτή προέρχεται, πόσο μάλλον όταν στοχευμένα οδηγεί σε θάνατο ατόμων. Όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δικό μας χτύπημα ήταν άκρως δολοφονικές, και το γεγονός ότι στην κηδεία της μητέρας μου είχαμε προσώπους όλων των κομμάτων, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που δεν αναγνωρίζουν, δεν αναγνώρισαν ως δημοκρατική την επίθεση που δέχτηκα στην οικογένειά μου. Αυτό το θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό.
1: Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων, καθώς η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, αποκάλυψε ότι αύριο Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Η Υπουργός ανέφερε ότι οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην Υπηρεσία Ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.

0: αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν οι υποψήφοι πώς μπορούν να δουν τα αποτελέσματα εισαγωγής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας results.eat.mindyou.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους. Παράλληλα, όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης gov.gr, θα λάβουν ενημέρωση για το τμήμα επιτυχίας, όπως είπαμε, και μέσω SMS στο κινητό. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια, χωρίς να εμφανίζονται τα ονόματα επώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται εκεί ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής τους. Στο μεταξύ, στον 102 FM μίλησε ο Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τη μεταφορά 16.500 μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές με λεωφορεία. Μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημάρχων, εκπροσωπών λεωφορείουχων, τουριστικών πρακτόρων, δήλωσε πως δεν είναι καθόλου αισιόδοξος. Οδηγούμαστε σε ένα ναυάγιο, είπε χαρακτηριστικά, να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
2: Μετά και την χθεσινή σύσκεψη, η οποία έγινε στο Υπουργείο, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών και των Δημάρχων, αλλά και των εκπροσώπων των λεωφορείουχων, των πρακτόρων, των βαχτωρίων ταξιδίων, των λεωφορείουχων και των ΚΤΕΛ, εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Οδηγούμαστε σε ένα ναυάγιο. Από την άνοιξη είχα στείλει επιστολές στο Υπουργείο και τους ενημέρωσα όλους ότι φέτος ο διαγωνισμός θα είναι πολύ δύσκολος, γιατί τα αιτήματα των λεωφορείουχων τα έχουν στείλει και ήδη διεκδικούν περισσότερα χρήματα. Δεν είναι συμφέρον οι αποζημιώσεις οι οποίες δίνει το Υπουργείο για τη μεταφορά. Εμείς ήμασταν έτοιμοι πιο γρήγορα από κάθε άλλη χρονιά, ήδη από το Μάιο, να εκτελέσει τον ένα διαγωνισμό για να έχουμε το Σεπτέμβριο κανονικά μεταφορά των μαθητών. Στους 16.500, προσέξτε, οι 1.200 είναι μαθητές με αναπηρία. Διενήρησε η περιφέρεια δύο διαγωνισμούς και οι δύο κατέληξαν άγονοι. Δεν προσήλθε κανένας λεωφορείουχος. Σε σύσκεψη διεμήνυσαν ότι αν δεν δοθεί αύξηση, γενναία αύξηση από το Υπουργείο σε αποζημιώσεις, δεν θα προσέλθουν ούτε στον τρίτο διαγωνισμό, ο οποίος θα είναι τον Αύγουστο. Άρα καταλαβαίνετε ότι η περιφέρεια που θέλουμε να στηρίξουμε τους γονείς και τους μαθητές, είμαστε πραγματικά στη μέση. Συμπιεζόμαστε, γιατί από τη μία πλευρά λεωφορείου και από την άλλη το Υπουργείο δεν μπορούν να υπάρχει μια συνεννόηση στα αιτήματα λεωφορείου.
1: Αλλάζει στο μεταξύ το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών στην κατεύθυνση ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και μείωσης των ατυχημάτων. Οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις της κυβέρνησης έχουν ως βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, ενώ παράλληλα δημιουργείται μητρό ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που τα βγάζει από τις λεωφόρους, ενώ προβλέπονται και αυστηρότερες κυρώσεις. Απαγορεύει τη χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Τυχόν παραβάσεις θα τιμωρούνται με πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ από την πρόβλεψη εξαιρούνται οχήματα ατόμων με αναπηρία. Μάλιστα, όσοι οι επιχειρήσεις που μισθώνουν πατίνια οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους, με τυχόν παράβαση να επισύρει πρόστιμο για την επιχείρηση 1.000 ευρώ. Το νέο πλαίσιο τιμωρεί πλέον πολύ αυστηρότερα την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών σε λεωφόρους και άλλους δρόμους με όρια ταχύτητας πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Η κυκλοφορία σε τέτοια τμήματα του οδικού δικτύου απαγορευόταν ήδη. Ωστόσο, τώρα το πρόστιμο υπερδεκαπλασιάστηκε, εκτοξευόμενο από τα 30 στα 350 ευρώ. Επιπλέον προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης του οχήματος έναντι τρίτων. Οι κάτοχοι των πατινιών, αλλά και οι οδηγοί τους, οι οποίοι απαιτείται να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, θα τιμωρούνται με πρόστιμο 250 ευρώ, εάν το όχημά τους βρεθεί να είναι ανασφάλιστο. Επιπλέον, οι εταιρείες εκμίσθωσης οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματά τους δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Πρόκειται για το ανώτατο όριο που ισχύει για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, των οποίων η χρήση γίνεται υποχρεωτικά με κράνος. Εγώ θα αναφέρω απλά την τελευταία είδηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα. Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους ένας 80χρονος. Γιατί? Είναι θύμα τροχαίου που συνέβη χθες το πρωί στην οδό Πειραιώς, στην Αθήνα. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός διερχόμενου πατινιού παρέσυρε τον 80χρονο την ώρα που αυτός επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο. Έχουμε μαζί μας τον Παντελή Σπυρίδη, που είναι β' αστυνόμος και ο οποίος θα μας μεταφέρει λίγο το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραβάσεις από τους οδηγούς των Πατινιών. Αλλάζει πλήρως το τοπίο, πιο αυστηρά τα πράγματα. Εσείς καταγράφετε καθημερινά τις παραβάσεις, κύριε Σπυρίδη. Εγώ θα σας πω απλά ότι ως δημοσιογράφοι έχουμε καταγράψει πολλά και επικοινωνιακούς πατίνια για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν εξοικονόμηση χρημάτων, να κινούνται με το πατίνι τους ακόμη και στην περιφερειακή οδό, μια οδό που το όριο ταχύτητας είναι τα 90, ασχέτως αν πολλές φορές βλέπουμε οι διερχόμενοι οδηγοί αυτοκινήτων να το υπερβαίνουν κιόλας.
3: Αρχικά καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτρες και στους ακροατές. Πράγματι τα πατίνια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας από το 2020 περίπου και μετά, που γίνανε και μέρος της γενικότερης εύκολης αγοράς ενός πατινιού. Είναι πράγματι ένας πράσινος τρόπος να κυκλοφορεί στην πόλη, πλην όμως, όπως ήδη είπατε αρκετά πράγματα, έχουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Οι κανόνες αυτοί από την δικιά μας υπηρεσία της Τροχιάς Θεσσαλονίκης, που είμαστε από τους πρώτους που σκύψαμε πάνω από το πρόβλημα των πατινιών, να το αναφέρουμε και αυτό, προσπαθούμε να τηρούνται όσο γίνονται οι κανόνες. Έχουν αυξηθεί οι οδηγοί πατινιών κατά πάρα πολύ τελευταίο. Όλοι όσοι οδηγούμε και τα ιδιωτικά μας αυτοκίνητα το βλέπουμε αυτό.
1: Το θέμα είναι, τηρούν κάποιους κανόνες ασφαλείας? Για παράδειγμα, φοράνε κράνος? Είναι μόνο ένας ο επιβαίνος στο πατίνι ή υπάρχει και δεύτερος? Ή σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε και ένα μικρό παιδάκι ανάμεσα στους δύο που είναι πάνω στο πατίνι?
3: Κοιτάξτε, θα πούμε λίγο αρχικά για τους οδηγούς των ιδιωτικών πατινιών, αυτοί που έχουν αγοράσει δικό τους, ότι μετά από πολλούς ελέγχους δικούς μας και μεγάλη ενημέρωση που έχουμε κάνει, μέσω και δημοσιογραφικών καναλιών όπως το δικό σας, υπάρχει μια μεγάλη βελτίωση στους οδηγούς ιδιωτικών πατινιών και στη χρήση κράνους. Πιο σπάνια βλέπουμε να μεταφέρουν επιβάτη που απαγορεύεται ρητός από τον κώδικα. Το πρόβλημα έγκυται αυτή τη στιγμή στα ενοικιαζόμενα, τα οποία δεν γίνεται να είναι τόσο μεγάλος ο έλεγχος. Το νοικιάζει δηλαδή ο οποιοσδήποτε. Πολλές φορές ισχυρίζονται ότι δεν ξέρουν και την νομοθεσία ή δεν ξέρουν τον κανόνα, που η άγνοια νόμου δεν αναιρεί το παράνομο μιας πράξης, έτσι.
1: Τα πρόστιμα επιβάλλονται όμως όταν εντοπίζεται κάτι τέτοιο?
3: Τα πρόστιμα επιβάλλονται κανονικότατα. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό προστήμων. Η κατάσταση, όπως σας είπα, υπάρχει μια βελτίωση. Προσδοκούμε σε μεγαλύτερη βελτίωση. Έτσι, έχουμε διαβάσει και εμείς το νομοσχέδιο. Δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε, όπως ξέρετε. Το έχουμε διαβάσει και κάθε αλλαγή που γίνεται, υπάρχουν ειδικοί επικοινωνιολόγοι που τα βγάζουν αυτά και πιστέψτε με, έχουν πέσει και αυτοί ζεστά πάνω από το πρόβλημα, ώστε να μπορούν όλοι οι χρήστες της οδού να είναι ικανοποιημένοι από τα διάφορα που κυκλοφορούν στις οδούς, έτσι.
1: Να μας αναφέρετε κάποια περιστατικά από τα παράδοξα της χρήσης των πατινιών που έχετε καταγράψει?
3: Κοιτάξτε, παράδοξα είναι, ας πούμε, μια παρέα ανηλίκων 16 ετών που αυτή τη στιγμή επιτρέπεται να νοικιάζουν το πατίνι, να πηγαίνουν πλάι-πλάι, ας πούμε, σε μια οδό όπως είναι Γιαννιτσών και να κάνουν και λιγμούς και διάφορα πράγματα, δυσχερώνοντας την κυκλοφορία και καθώς είναι επικίνδυνη. Ας πούμε, σε συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε βεβαιώσει παραβάσεις και στους 5. Να τονίσουμε εδώ ότι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ισχύει κανονικά και για τα πατίνια. Δηλαδή, βεβαιώνουμε παραβάσεις κανονικά για κόκκινο, κάνουμε κανονικά αλκοτεστ, αντίθετο ρεύμα. Αυτές είναι παραβάσεις που βεβαιώνουμε στην καθημερινότητά μας κανονικά. Έτσι. Άλλα παράδοξα, όπως είπατε, είναι αυτό που κάθε φορά τραβά στα μαλλιά σου όταν το βλέπεις, είναι ο περιφερειακός. Και οδείς τον περιφερειακό. Δηλαδή, δεν νοείται τέτοιο όχημα να βγαίνει στην περιφερειακή οδό. Είναι απίστευτο επικίνδυνο. Στο πεζοδρόμιο πάνω, που επιτρέπονται να κινούνται τα πατίνια μέχρι 6 χιλιόμετρα την ώρα, άμα είναι πάνω σε ένα πεζοδρόμιο, να παρασύρουν πεζούς, έχει γίνει αυτό το πράγμα, ή να κορνάρουν και να, με την κόρνα που έχουν, και να κουνάνε και το δάχτυλο στους πεζούς. Δηλαδή στο πεζό τι έμεινε? Δεν έχει το οδόστρωμα, δεν έχει το πεζοδρόμιο και πού θα κινηθεί ο πεζός? Όλα αυτά είναι παράδοξα της καθημερινότητάς μας πλέον, έτσι.
1: Εσείς μπορείτε να κάνετε τους ελέγχους, είσαστε στελεχωμένοι επαρκώς με το προσωπικό?
3: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όσο περισσότερο προσωπικό έχεις είναι πάντα τόσο καλύτερο. Από την άλλη, το έχουμε πει και το έχω τονίσει και εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές, δεν γίνεται να υπάρχει ένας αστυνομικός πίσω από κάθε πολίτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατον, όσο και να στελεχωθεί.
1: Πρέπει να καλλιεργήσουμε και εμείς οδηγική και κυκλοφοριακή συνείδηση, αυτό μας λέτε.
3: Μπράβο, πρέπει να καλλιεργηθεί επιτέλους από τα σπίτια πρώτα και από τα σχολεία σε δευτερεύον βαθμό οδηγική συνείδηση.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σπυρίδη. Το κρατάμε αυτό, οδηγική συνείδηση, γιατί πλέον κάθε ατόπιμο θα το πληρώνουμε και πάρα πολύ ακριβά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Στο Δήμο Βόλβης τώρα, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρευσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. ουρανίου και φθοριούχων. Συγκεκριμένα με τα νητρικά να παραμένουν χαμηλά. Έτσι, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού ότι το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγειρική χρήση ή προσωπική υγιεινή μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, ενώ γίνονται και εργασίες για επίλυση του προβλήματος. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πάλι, καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια και σπασμένες ξύλινες κατασκευές φαίνεται πως άφησαν στο πεζοδρόμιο δύο 39χρονοι μετακομίζοντας από διαμέρισμα το οποίο μίστοναν στην περιοχή της Παπάφη. Το περιστατικό καταγράφηκε πέρσι το Σεπτέμβρη, καταγγέλθηκε στις αρμόδιες αρχές. Έπειτα από σχετική έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβάλλοντος Προστασίας και Διεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος των δύο ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας περιβάλλοντος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το Μιχάλη Μίτα. Κύριε Μίτα, δεν θα σας πω ότι μας ξαφνιάζει. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν. Αυτοί που κάνουν μια μετακόμιση, ειδικά αν τα επιπλά τους είναι σε λίγο καλή κατάσταση, τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, σου λέει να μην τα μεταφέρω εγώ, δεν θέλω να πληρώσω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του τηλεφωνημάτων με το Δήμο, αλλά μπορεί και κάποιος να τα πάρει και να τα επαναχρησιμοποιήσει. Τι γίνεται?
4: Καλησπέρα σας καταρχήν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι το φαινόμενο ιδιαίτερα εκτεταμένο, δυστυχώς. Αυτό δημιουργεί πολύ εύλογο προβληματισμό για την αίσθηση που έχουμε για τον κοινό φτωχό πολίτες όλοι μας. Ιδιαίτερα τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου πέραν των μετακομίσεων που βγαίνουν, βλέπουμε τα έπιπλα να καταλείπονται δεξιά και αριστερά, έχουμε και τις ανακαινήσεις που ο καθένας θέλει να κάνει το ακίνητό του, είτε μια αναβάθμιση, είτε να του κάνει ένα Airbnb και να παρατήσει όλη την οικοσκευή και όλα τα εγκατελειμμένα οικοδομικά υλικά στο δρόμο, το οποίο επίσης το παρατηρούν δυστυχώς πολύ συχνά. Όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή πασχίζει για να προλάβει να καλύψει και να μπορέσει να αποδώσει τους κοινόφρους χώρους στην κατάσταση που δίκαια απαιτούμε να βρίσκονται, δηλαδή καθαρή και ελεύθερη από ογκώδια αντικείμενα.
1: Μάλιστα, η κατάσταση πάντως είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν ξέρω εάν επαρκεί και το προσωπικό σας για να κάνετε κάποιες ενέργειες προς την κατεύθυνση του μαζέματος.
4: Εντάξει, ο Δήμος έχει προτεραιοποιήσει από την αρχή, η διοίκηση δηλαδή από την πρώτη στιγμή προτεραιοποίησε το ζήτημα των ογκωδών, γιατί βλέπουμε και την κατάσταση που επικρατεί. Προφανώς το προσωπικό, όπως και σε όλους τους Δήμους, είναι περιορισμένο. Αυτό έχει να κάνει με χρόνια προβλήματα της ελληνικής διοίκησης, πάντα τις καθυστερήσεις, τις προσλήψεις, τις νέες, τις εγκρίσεις αυτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξήσει σημαντικά το προσωπικό που απασχολείται στην διαθεραιότητα και στοχεύουμε το διαδρόμο ακόμα περισσότερο. Έχετε δει και τις αυξήσεις στο προσωπικό, αριθμητικές εννοώ, που έχουν εγκριθεί μετά από επίμονη προσπάθεια της διοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένουμε προς το τέλος του 27 να αρχίσουν να αναλαμβάνουν. Έχουμε συνάψει και συνεργασία με εξωτερικό ανάδοχο που υποστηρίζει την υπηρεσία της καθαριότητας, ειδικά στα ογκώδη. Προφανώς όλο αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ στο Δήμο και γι' αυτό το λόγο και ο Δήμος επιχειρεί να ελέγξει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Έχουμε αυξήσει κατά πολύ τα πρόστιμα που επιβάλλονται όπου προκύπτει η τέλεση.
1: Που κυμαίνονται σε τι επίπεδα?
4: Μέχρι 5.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν, ότι τα λάθη πληρώνονται ακριβά. Κύριε Μίτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στο μεταξύ, στην Αθήνα σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία σε βάρος του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου, που διαπιστώθηκε χθες αργά το βράδυ στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου 158 στο κέντρο της Αθήνας. Συγγενείς τον αναζητούσαν όλη την ημέρα και αργά το βράδυ. Οι δύο 16χρονες κόρες του πήγαν στο σημείο, χτυπούσαν τα κουδούνια, δεν είχαν κλειδιά. Τους άνοιξε ο διαχειριστής, ο οποίος μπήκε ο ίδιος στο γραφείο, που ήταν παράλληλα και διαμέρισμα, καθώς έμενε αρκετές φορές εκεί το θύμα και τον ανακάλυψε νεκρό στο υπνοδωμάτιό του. Ο ίδιος έβγαλε έξω τις κόρες του, κάλεσε τις αρχές, αμέσως απέκλεισαν το χώρο, κλήθηκε κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής. Ο χρόνος θανάτου του τοποθετείται πρωινές ώρες. Βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του υπνοδωματίου, γυμνός, μέσα σε μια λίμνη αίματος και σε εμβριακή θέση. Το παντελόνι του ήταν τοποθετημένο σε μια καρέκλα, το πουκάμισο σε μια άλλη, αλλά δεν υπήρχε εικόνα αναστάτωσης και έρευνας που να προσομοιάζει σε σκηνή εγκλήματος και να παραπέμπει σε ληστρικό κίνητρο. Δέχτηκε καταιγισμό χτυπημάτων στο κεφάλι, κάποια εξ αυτά και στο ξύλο του κρεβατιού. Όλα δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Τις επόμενες ώρες νομίζω πως οι αρχές θα έχουν να ανακοινώσουν περισσότερα στοιχεία. Στο μεταξύ, στη Σαμοθράκη, 50χρονος τουρίστας από το Ισραήλ που βρισκόταν στις βάθρες έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε από ύψος 15 μέτρων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Πρόκειται για το τρίτο ατύχημα μέσα σε μία εβδομάδα. Και να πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση, που όμως είναι συνοδεύεται από μια πολύ γλυκιά μελωδία. Σύγησε η σπουδαία φωνή του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα έχει κάνει η Μπέλα Θεριού για αυτή την σπουδαία τραγουδίστρια που έχει γράψει ιστορία τόσο στη μουσική σκηνή όσο και στον κινηματογράφο.
5: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με κορυφαίες διακρίσεις, διεθνείς εμφανίσεις και ιστορικές συνεργασίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή. Με τον θάνατό της κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, με τη χαρακτηριστική φωνή, τη λάμψη και την ιδιαίτερη σκηνική παρουσία, ταύτισε το όνομά της με ορισμένες από τις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου και άφησε πίσω της τραγούδια που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η καλλιτεχνική της πορεία υπήρξε εντυπωσιακή, όμως η προσωπική της ζωή γνώρισε μεγάλες δοκιμασίες. Η δολοφονία της μητέρας της, ένας κακοποιητικός γάμος, η απόφαση να μεγαλώσει μόνη την κόρη της, αλλά και ο γάμος και ο μετέπειτα χωρισμός της από το Μανώλη Χιώτη ήταν μερικά από τα γεγονότα που τη σημάδεψαν. Πίσω από την λαμπερή εικόνα της τραγουδίστριας κρυβόταν μια γυναίκα δυνατή που κατάφερε να σταθεί στα πόδια της και να συνεχίσει. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μέρι Δημητροπούλου και καταγόταν από τον πύργο Ηλίας. Σε ηλικία 7 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στον Κολωνό. Το ταλέντο της φάνηκε από πολύ νωρίς. Ξεκίνησε από τα καλλιτεχνικά ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και αργότερα εμφανίστηκε στα βαριετέ και τα καμπαρέ της εποχής.
6: Ξεκίνησα 7 ετών στο Αλκαζάρ από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Και από το πρώτο βράδυ με προσέλαβε και στο θείασο. Δούλεψα κανονικά το καλοκαίρι εκείνο. Έπαιρνα μεροκάματο. Μεροκαματάκι, βέβαια, αλλά έπαιρνα μεροκάματο. Και το πρωί πήγαινα σχολείο. Δεν σταμάτησα ποτέ από τότε.
5: Η δυνατή φωνή, το μπρίο και η αμεσότητά της με το κοινό την έκαναν γρήγορα να ξεχωρίσει. Η πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία έγινε με το τραγούδι «Πικρό ποτήρι» του Κώστα Καπλάνη. Το 1961 γνώρισε ακόμη μία σημαντική επιτυχία, όταν κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με την Απαγωγή. Καθοριστική ωστόσο για την πορεία της ήταν η συνάντησή της με τον Μανώλη Χιώτη.
6: Στο λαϊκό τραγούδι μπήκα με αφορμή τη γνωριμία με το Χιώτη, που τραγούδισα στο Πίγκαλς μαζί του, σε ηλικία 10 στα 11 ήμουνα. Για πρώτη φορά και είπα τους διντίδες να μου λείπουν οι διντίδες οι μοντέρνοι και το καφεδάκι. Που λέει συχνά τα βράδια μοναχή με παρατάς, τότε με μίλησε στο λαϊκό τραγούδι ο Χιώτης και με μίλησε και στην αγάπη, στον έρωτα.
5: Η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης δημιούργησαν ένα από τα πιο δημοφιλή και επιδραστικά μουσικά δίδυμα του ελληνικού τραγουδιού. Η συνεργασία τους ξεπέρασε γρήγορα τα όρια της επαγγελματικής σχέσης, καθώς οι δυο τους ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν. Για περίπου μία δεκαετία μοιράστηκαν τη ζωή, τις πίστες και τις μεγάλες επιτυχίες. Εμφανίστηκαν μαζί σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, πραγματοποίησαν περιοδίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συνέδεσαν τις φωνές και τα ονόματά τους με μια ολόκληρη εποχή.
6: Μου λέγε όταν μου φτάσεις μέχρι τον νόμο θα σε παντρευτώ και έτσι μου μπήκε η ιδέα. Ήταν για μένα πατέρας, σύζυγος, σύντροφος, εραστής, ο μέντορας μου. Το Α και το Ω. Ήταν για μένα ο πρώτος και μεγάλος έρωτας της ζωής μου και εξακολουθώ να τον αγαπώ και θα τον αγαπώ μέχρι να πεθάνω.
5: Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διεθνούς πορείας της σημειώθηκε το 1964, όταν κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδισε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον. Ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου μουσικού διδύμου συγκαταλέγονταν προσωπικότητες όπως ο Άντονι Πέρκινς και η Μαρία Κάλλας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας της συνεργάστηκε επίσης με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, ενώ η ερμηνευτική της σφραγίδα επηρέασε πολλές νεότερες τραγουδίστριες, ανάμεσά τους η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βύση, η Γλυκερία, η Δήμητρα Γαλάνη και η Κωνσταντίνα, με αρκετές από τις οποίες συνεργάστηκε και επί σκηνής.

0: Στο αφιέρωμα λοιπόν για τη Μέρι Λίντα, τη μεγάλη τραγουδίστρια που ακούσαμε από την Μπέλα Θεριού, περιέχονται αποσπάσματα από τη συνέντευξη που είχε δώσει η Μέρι Λίντα στον 102 FM στη συνάδελφο Ρούλα Παπαϊωάννου.
1: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
2: Τοπικές μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Χαλκιδική και τα ορεινά της Πιερίας, ενώ το βράδυ θα παραμείνει άστατος ο καιρός στη Χαλκιδική. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς και θα ενισχυθούν αγγίζοντας και τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς. Τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο στη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και λίγες καταιγίδες, ενώ από το πρωί τα φαινόμενα θα σταματήσουν και το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και τα νότια και τους 31 στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 6 με 7 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θυελλώδης έως 8 μποφόρ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM και σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό η Ειρήνη Γκέλη. Στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη και η εκπομπή 352 στον 102 με το Θοδωρή Χατζηπαντελή. Καλό σας απόγευμα!

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αερίου στον Πειραιά στην Αθήνα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία. Κάηκαν 5 στρέμματα στο παλαιοχώρι Γαστούνης, άμεση επέμβαση από την πυροσβεστική. Φωτιά σε εξέλιξη κοντά στα διόδια των Αφιδνών. Ευρεία σύσκεψη στο διοικητήριο στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο, δήλωσε. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για την υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο στην Αθήνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διευρύνουν τα πλήγματα εντός του Ιράν. 11ος κατά σειρά ο βομβαρδισμός με στόχο την βαθιά επικράτεια της Τεχεράνης. Νέα κλιμάκωση προανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα πλήξουν πολλούς στόχους.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

είναι τώρα ο Δημήτρης εδώ να τον πω, όταν εμείς χορεύαμε Bee Gees, εσύ δεν είχες γεννηθεί ακόμη, έτσι, αλλά έχει άδεια, τι να κάνουμε. Τώρα οπότε είμαστε εδώ, 3-5-2, μαζί σας και σήμερα, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής στα μικρόφωνα της εκπομπής, Ηλίας Σταμπουλής απέναντί μου, ούτε ο Ηλίας φαντάζομαι ότι χόρευε στις δισκοτέκ, δεν θα ξέρει και ο Ηλίας, τι είναι η δισκοτέκ, Ηλία, ξέρεις, δισκοτέκ, στην δισκοτέκ, την παλιά δισκοτέκ που λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την αρχή της εκπομπής. Ηλίας Σταμπουλής μαζί μας εδώ στην κονσόλα του ήχου. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Βεβαίως σήμερα έχουμε ένα ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι αντρικό, είναι γυναικείο. Παίζει ο ΠΑΟΚ στη Βέρεια. Το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League. Το παιχνίδι αυτό είναι στη Βέρεια στις 18:30 και εκεί θα μεταδοθεί βεβαίως τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Οπότε όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε και φυσικά δεν μπορείτε να πάτε στην Βέρεια, κάνει και αρκετή ζέστη σήμερα, θα το δείτε από την κρατική τηλεόραση, από την ΕΡΤ 2 Sport. Τώρα, να πούμε επίσης ότι τα δύο παιχνίδια έτσι, τα σημαντικά όσον αφορά τους άνδρες, είναι αύριο. Παίζει ο ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα με τη Δυναμό Κιέβου, εκτός έδρας το παιχνίδι αυτό, στην Πολωνία. Και παίζει και ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με την Πάξη, στην πόλη Πάξη της Ουγγαρίας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στις 9, του ΠΑΟΚ είναι στις 8. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική αγωνιστική δραστηριότητα που έχουμε μπροστά μας. Γενικά, αυτές οι μέρες είναι μέρες που, αν εξαιρέσουμε αυτά που σας είπα, την αγωνιστική δραστηριότητα, τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν περισσότερο με προετοιμασίες, με παραφιλολογία όσον αφορά τα μεταγραφικά. Και όταν λέω παραφιλολογία, εννοώ ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποια μεταγραφή η οποία να έχει ανακοινωθεί αυτές τις μέρες που να προκαλέσει έτσι και το ενδιαφέρον. Οπότε πλησιάζουμε άλλωστε και εκεί τα μέσα Αυγούστου, όπου όλοι παίρνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά αυτό βέβαια δεν ισχύει για το ποδόσφαιρο και φυσικά δεν ισχύει και για το μπάσκετ, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει και εκεί οι προετοιμασίες. Αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο και το 15 Αύγουστο πλέον οι ομάδες θα έχουν μπει σε φουλ ρυθμούς. Εκεί θα μπουν πλέον και ο Ολυμπιακός από τις 3 Αυγούστου στην διαδικασία του τρίτου προκριματικού γύρου και λίγο αργότερα θα μπουν και η ΑΕΚ και ο Όφη, πρωταθλητής και κυπελούχος δηλαδή της περσινής χρονιάς. Οι ομάδες που ξεκινούν νωρίτερα είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο και είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός που σας αναφέραμε, ο ΠΑΟΚ στο Europa και ο Παναθηναϊκός στο Conference Link που παίζουν αύριο. Όλα αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Θα δούμε και τι άφησε πίσω του το Μουντιάλ, γιατί το Μουντιάλ τελείωσε, αλλά η κόντρα μεταξύ FIFA και UEFA, δηλαδή του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, φαίνεται ότι τώρα ανοίγει. Και ειδικά μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Ισπανίας, ο οποίος έκανε την αρχή κατηγορώντας τον Τζιάννι Ιφαντίνο, τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, για πολλά θέματα τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια.

0: Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, όπως είπαμε, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς, η πρώτη παρουσία του νέου προπονητή της ομάδας είναι αύριο στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, όπως και τα τέσσερα νέα αποκτήματα που βρίσκονται στην αποστολή που έχει φάει στην Πολωνία για το παιχνίδι αυτό. Ενώ βεβαίως, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ ξεκινά σήμερα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις με τη γυναικεία ομάδα, η οποία παίζει στη Βέρεια με την Χαποέλ του Ιερουσαλήμ, την πρωταθλήτρια του Ισραήλ, στις 18:30. Είναι το πρώτο παιχνίδι, ο ημιτελικός του Champions League των γυναικών. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, θα παίξει μετά στη συνέχεια άλλο ένα παιχνίδι τον τελικό, για να μπορέσει να προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League των γυναικών. Σήμερα λοιπόν οι γυναίκες 18:30 από την ΕΡΤ 2 Sport, και αύριο στις 8 οι άντρες που παίζουν το πρώτο παιχνίδι και αυτή επίσημο στην Πολωνία με τη Δυναμό Κιέβου. Γιώργος Μίνος κοντά μας τηλεφωνικά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λούμπλιν της Πολωνίας, εδώ που αύριο χτυπάει η καρδιά του ΠΑΟΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που δίνει με την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο αυτό, μπροστά σε 300 περίπου φίλους του Δικεφάλου, γύρω στις 3.000 αναμένεται να είναι στο Λούμπλιν Αρένα, ένα γήπεδο που παίζει εδώ, είναι η έδρα στη Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ αλλά και του Λύση απέναντι στην Ουκρανική ομάδα, η οποία έχει δύο επίσημα παιχνίδια με την Κλούζ, όπου και προκλήθηκε μετά από τρεις ισοπαλίες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τους τέσσερις παίκτες που έχει στη διάθεσή του που αποκτήθηκαν, όπως επίσης και με τους παίκτες που είχε και την περσινή χρονιά, τους βασικούς, είναι έτοιμο να επιχειρήσει να πάρει ένα σκορ πρόκρισης έτσι ώστε συντούμπα σε μια εβδομάδα να είναι αυτός που θα αποκριθεί. Για να γίνει αυτό όμως, θα πρέπει οι παίκτες να δείξουν τον καλύτερο σε αυτό απέναντι σε δύσκολη αποστολή, και έτσι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται προσπάθεια απέναντι στην ομάδα της Ουκρανίας. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Χατζηδιάκος, ο Σάντα Μαρία, ο Ελοστούντο και ο Τάχα Άλλη είναι στην αποστολή. Επίσης σήμερα, όπως επίσης και ο Μοναστηλής, αλλά ένα θέμα κάποιος υποδοσιαστής, έχει μια διαδεσία και έτσι επιστρατεύτηκε να πάει στην Πολωνία ο Λίρατζης. Από εκεί και μετά, 6:30 είναι η συνέντευξη τύπου του Λύση, όπως επίσης και στις 4:30 Ελλάδας θα μιλήσει και ο 5:30 Ελλάδας θα μιλήσει ο προπονητής της Ουκρανικής ομάδας. Να πούμε επίσης ότι ο Σάντα Μαρία, όπως είπαμε, είναι στην αποστολή όπως και οι άλλοι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί. Ο ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιήσει τη νέα φανέλα, την καινούργια ρηγέ φανέλα, ενώ επίσης ακούγεται το όνομα του Χοσέλου, ενός σεντερφόρ που ήταν στη Ρεάλ και έγραψε ιστορία με χρώματα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων. Αυτά για το θέμα τα μεταγραφικά, αλλά και ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες γεωτεχνικές για τη νέα φωλιά, για την Τούμπα, με εντός και εκτός χώρου της Τούμπας, του κυβέρνου της Τούμπας. Είναι τα έργα που πήρε άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία και από τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε τα έργα για τη νέα Τούμπα, για τη νέα φωλιά του Δικεφάλου να ξεκινούν, και γιατί ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα αγωνίζεται στην Τούμπα, του χρόνου θα αγωνίζεται στο Καφτατζόγλιο. Γι' αυτό και τα εισιτήρια διαρκές είναι αυξημένα, τα οποία πουλήθηκαν δύο πρώτες μέρες, ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε τις 6.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Διαρκίες. Ναι, ωραία. Τώρα για τον καιρό, πώς είναι εκεί ο καιρός?
1: Θερμοκρασία εδώ 14-16 βαθμούς, πολύ δροσιά. Είπαμε να δροσίσει, αλλά εδώ
0: παραδρόσει.
1: Αλλά τέλος πάντων, έτσι σημαίνουν αυτά. Σημεία των καιρών εδώ στην Πολωνία. Πήγαμε από τον Κάψινα και πιάσαμε δροσιά. Και πολύ δροσιά, μάλιστα.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή οπότε με μπουφάνει και πολύ μπουφάνει.
0: Κατάλαβα. Οπότε και οι παίκτες δηλαδή θα έχουν αρκετή δροσιά το βράδυ, έτσι, θα παίξουν σε καλές θερμοκρασίες.
1: 8 η ώρα είναι, η θερμοκρασία θα είναι 14 βαθμούς αύριο σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε, αλλά και επίσης ότι θα έχει, εκτός από τη θερμοκρασία, θα είναι και βροχή. Θα έχουν και την βροχή κατά διαστήματα.
0: Θα υπάρχει και βροχή. Θα φρέξει και εδώ.
1: Όταν τελειώσει το παιχνίδι και μετά τις επόμενες μέρες θα είναι καλοκαιρία.
0: Καλοκαιρία
1: για εδώ, για γύρω στους 24 βαθμούς 25. Καλοκαιρία εδώ.
0: Ναι. Πάντως εδώ στην Ελλάδα ξέρεις ότι θα βρέξει την Παρασκευή. Έτσι λένε.
1: Αυτό σίγουρα. Αυτό... Την πολύ βροχή και αέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Αλλά, από το κρύο στο κρύο θα είσαι.
0: Από το, έτσι, το κρύο. Έτσι ακριβώς. Να μας φέρεις και την νίκη όμως, έτσι.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Να κερδίσει και οι δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν και ο ΠΑΟΚ και 8 η ώρα αύριο εδώ στο Λουμπλίν Αρένα, αλλά και ο Παναθηναϊκός μια ώρα αργότερα με την ΠΑΟΞΥ που παίζει στην Ουγγαρία.
0: Στην Ουγγαρία, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μετάδοση από εκεί. Καλή μετάδοση. Για χαρά.
1: Να είστε καλά, ναι.

Μέρι Λίντα έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Εμβληματική μορφή και τραγουδίστρια για μας τους παλιότερους που με τα τραγούδια της ζήσαμε πάρα πολλές δεκαετίες εκείνα τα χρόνια του 60, του 70, του 80.

Μέρι Λίντα λοιπόν σήμερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Μέρι Λίντα, η οποία πέρασε και αυτή μια πραγματικά σπουδαία ζωή, καλλιτεχνική, φυσιογνωμία μεγάλη, φωνή τη δεκαετία του 60 και του 70 κυρίως, όπου μεγαλούργησε δίπλα στο Μανώλη Χιώτη. Στην προσωπική της ζωή τα τελευταία χρόνια είχε κάποια προβλήματα υγείας, σε γυροκομείο πέθανε και στη ζωή της έκανε και τρεις γάμους, αλλά και τρεις χωρισμούς, έτσι, και χώρισε και με τους τρεις. Γενικά πέρασε μια ζωή και η ίδια όπως δήλωσε, όπως την ήθελε, αλλά ο πρώτος της γάμος ήταν και πάντα ο μεγάλος της έρωτας, όπως είπε, και αν μπορούσε δεν θα είχε χωρίσει από τον πρώτο της άντρα. Αυτά βεβαίως όλα σε αυτή την ζωή των 91 χρόνων της Μέρις Λίντα. Don't be afraid of your...

Στα απόνερα τώρα να δούμε λίγο του Μουντιάλ. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, πέρα βέβαια από αυτά που είπε η FIFA, ότι θα ξεκινήσει την διαδικασία για να ερευνήσει τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα της Αργεντινής, του τελικού δηλαδή με την Ισπανία, και τα χτυπήματα που δέχτηκαν οι Ισπανοί από κάποιους παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, και που κάποια από αυτά ήταν και ύπουλα. Έτσι, βέβαια, μεταξύ μας, εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι, ούτε ότι θα τιμωρηθεί κάποιος παίκτης. Πιστεύω ότι απλώς το ανακοίνωσαν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να διαψευστώ, και μακάρι, γιατί αυτά φάνηκαν και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν σε όλο το διαδίκτυο, δεν τα έδειξαν δηλαδή μόνο τα κανάλια, οι τηλεοράσεις. Τα βλέπουμε όλοι και καθημερινά μπορούμε να ανατρέξουμε και να τα δούμε στα διάφορα site με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στο τέλος στους αντιπάλους τους, οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη, θεωρώ ότι είναι δευτερεύον, θεωρώ ότι ούτε οι Ισπανοί δεν θα ασχοληθούν με αυτό. Οι Ισπανοί όμως θα ασχοληθούν με κάτι άλλο. Θα ασχοληθούν με τον πρόεδρο της FIFA, τον Ιφαντίνο, τον Τζιάννη Ιφαντίνο. Και θα το κάνουν αυτό γιατί έχουν πολλά παράπονα. Παράπονα τα οποία εξειδικεύονται σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το γεγονός που συνέβη με τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Μπαλογκάν, ο οποίος η ποινή του μετατέθηκε για ένα χρόνο μετά, αυτό δηλαδή το σκάνδαλο το οποίο έγινε μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, στον Τζιάννη Ιφαντίνο. Και το δεύτερο, είναι αυτό που έχει να κάνει με αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, όπως τα λέγανε.

τα λέγαμε και τα λέμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι τουλάχιστον, όσο έχει υψηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα, cooling break. Αυτά λοιπόν τα cooling break, τα διαλύματα ενυδάτωσης τρίλεπτα σε κάθε ημίχρονο, ένα στο πρώτο, ένα στο δεύτερο ημίχρονο, τα οποία έγιναν σε όλους τους αγώνες του Μουντιάλ, ανεξάρτητα θερμοκρασίας, σε κάποια γήπεδα έτσι στον Καναδά δηλαδή για παράδειγμα, θερμοκρασία ήταν κάτω από τους 20 βαθμούς. Δεν υπήρχε λόγος για cooling break, για διάλειμμα δηλαδή ενυδάτωσης. Γι' αυτό και το λένε ενυδάτωσης, όχι cooling break, δηλαδή όχι διάλειμμα για τη ζέστη. Αυτοί το λένε διάλειμμα για να πιεις λίγο νεράκι, λίγο έτσι να ξεκουραστείς, κάτι τέτοιο, σαν time out, πώς λέμε στο μπάσκετ time out, κάτι σαν time out λοιπόν, έτσι το καθιέρωσαν. Αυτό λοιπόν η Ομοσπονδία της Ισπανίας θεωρεί ότι έγινε καθαρά για διαφημιστικούς σκοπούς. Καλά τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, και αυτό επίσης για αυτό το λόγο έγινε, και για αυτό κατηγορούν τον πρόεδρο της FIFA ότι έβγαλε πάρα πολλά λεφτά η FIFA μέσω αυτού του διαλύματος, το οποίο όμως δεν συμφωνούν στο ότι μπορεί να κάνει καλό σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, δηλαδή να χαθούν 6 λεπτά για αυτά τα διαλύματα των διαφημίσεων. Το θέμα εδώ βέβαια, εντάξει, για το πρώτο με τον Μπαλογκάν δεν θα διαφωνήσει κανείς. Για αυτό όμως, αν αποφασιστεί κάποια στιγμή ότι πρέπει να γίνεται και ένα είδος time out για διαφημιστικούς λόγους, τι μπορεί να πει κανείς. Σήμερα το χρήμα είναι το παν. Οι τηλεοράσεις κάνουν κουμάντο. Εάν η τηλεόραση πει ότι αυτό θα καθιερωθεί και στα πρωταθλήματα, λέω τώρα η τηλεόραση αυτή που δείχνουν τα κανάλια που δείχνουν τους αγώνες, έτσι, είτε είναι ευρωπαϊκοί είτε είναι των εγχώριων πρωταθλημάτων, και τα αποφασίσουν τι μπορούμε να πούμε εμείς και αν είναι σωστό ή λάθος. Όπως γίνεται στο μπάσκετ το time out, έτσι θα γίνεται και από ένα time out σε κάθε ημίχρονο στο ποδόσφαιρο, μόνο που αυτό δεν θα το παίρνουν οι προπονητές, αλλά θα γίνεται για καθαρά διαφημιστικούς λόγους. Βέβαια, θα μου πεις δηλαδή, δεν χωράνε όλες τις διαφημίσεις σε ένα ημίχρονο 15 λεπτών. Χρειάζονται και ακόμη 6 λεπτά. Όχι, χωράνε οι διαφημίσεις στα 15 λεπτά, αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι στο διάλειμμα ο άλλος σηκώνεται. Δηλαδή, κι εγώ που βλέπω ένα παιχνίδι στο σπίτι μου, μόλις πάει ημίχρονο και ξέρω ότι σε 15 λεπτά είναι το δεύτερο ημίχρονο, θα σηκωθώ να πάω να πιω νερό, έτσι, να κάνω κάποια άλλη δουλειά. Ξέρω ότι έχω μπροστά μου 10-15 λεπτά για να... Οπότε δεν βλέπεις όλες τις διαφημίσεις. Αν όμως σου κάνουν το διάλειμμα στο 20 λεπτό, εκεί δεν θα σηκωθείς από την καρέκλα, γιατί ξέρεις ότι σε 2 λεπτά, σε 1,5, σε 3 λεπτά θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Άρα λοιπόν εκείνες τις διαφημίσεις και θα τις πληρώνεις πιο ακριβά, όχι εγώ, οι επιχειρηματίες που θα διαφημίζονται, αλλά και θα τις βλέπουν όλοι, διότι κανείς δεν θα σηκώνεται σε εκείνο το μικρό διάλειμμα. Αυτό είναι το νόημα και είναι εύκολο νομίζω να το καταλάβουμε όλοι. Τώρα, δικαίωμα της κάθε ομοσπονδίας είναι να μην συμφωνεί σε κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θα πάρω θέση, δεν ξέρω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πολλά πράγματα, ξέρετε, και από εποχή σε εποχή αλλάζουν. Δηλαδή δεν ήταν τίποτα το ίδιο πριν 40 χρόνια. Και πολλά πράγματα τότε οι παλαιότεροι, έτσι, που σήμερα δεν ζούνε, τα θεωρούσαν όχι σωστά. Ή όμως η τεχνολογία άλλαζε, ο κόσμος προόδευε και κάποια πράγματα τα οποία μπήκαν στη ζωή μας από το 60-70 και μετά, φτάσαμε στο 2026, όπου τώρα κάποια άλλα πράγματα θα μπουν στη ζωή των ανθρώπων που τώρα βρίσκονται στα 20, στα 30 και που όταν θα βρίσκονται αυτοί στην δική μας ηλικία, θα έχουν μεγαλώσει αρκετά δηλαδή μετά από 40 χρόνια, μπορεί κάποια πράγματα και τότε να ξαναλλάξουν. Έτσι είναι η ζωή, τίποτα δεν μένει ίδιο σε αυτόν τον κόσμο, και φυσικά και στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα, και οι κανονισμοί θα αλλάζουν και πολλά πράγματα ακόμη θα αλλάζουν. Εντάξει, τα περισσότερα θα μένουν ίδια, έτσι, φυσικά η μπάλα στο ποδόσφαιρο δεν θα παίζεται με τα χέρια, με τα πόδια θα παίζεται, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αλλάξουν. Μπορεί να γίνουν και με λιγότερους παίκτες, μπορεί να γίνουν και με περισσότερους. Πώς το βλέπετε αυτό? Ακούγεται λίγο σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ή ακούγεται λίγο έτσι εξωπραγματικό, σαν να κατέβηκαν από άλλο πλανήτη οι εξωγήινοι?
Γιατί το θεωρείτε απίθανο σε 150 χρόνια να παίζετε ποδόσφαιρο με 8 παίκτες ή με 15 παίκτες σε κάθε ομάδα? Πού το ξέρουμε σήμερα εμείς αν αυτό μπορεί να γίνει έτσι τότε? Γι' αυτό λέμε ότι ανάλογα με την εποχή αναπροσαρμόζονται και πολλά πράγματα για να ταιριάζουν με την εποχή και με τους ανθρώπους τους καινούργιους που έρχονται, τους νέους της κάθε εποχής. Αυτά όσον αφορά το Μουντιάλ. Επίσης να πούμε ότι εκτός από την Ομοσπονδία της Ισπανίας και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδερ Τσεφερίν, άνοιξε και αυτός κόντρα με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Τζιάννι Ιφαντίνο, καθώς δεν παραβρέθηκε στον τελικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, στον τελικό δηλαδή Αργεντινής Ισπανίας. Ήταν εκεί, έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος της και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, όπως επίσης και ο βασιλιάς, αλλά επειδή είναι σε κόντρα, προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο με τον Τζιάννι Ιφαντίνο σε κόντρα η Ομοσπονδία της Ισπανίας, είναι σε κόντρα και η κυβέρνηση της Ισπανίας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, για το γνωστό θέμα, πολιτικό είναι αυτό θέμα, το οποίο δημιουργήθηκε γιατί δεν στήριξε η Ισπανία τον Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν. Οπότε, αν δείτε και τις φωτογραφίες, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας κάθεται πολύ πλάγια, στη γωνία δηλαδή, μακριά δηλαδή από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του. Του έκανε χειραψία πάντως. Του έκανε χειραψία, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μου λέει ο Δημήτρης Οντόης, ο διευθυντής μας, ότι του έκανε χειραψία. Εντάξει, και οι χειραψίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά με μια χειραψία δεν έγινε τίποτα. Και ο Μέση έκανε χειραψία στον Τραμπ, αλλά κοίταζε αλλού. Η αλήθεια είναι. Και πολλοί άλλοι παίκτες, άμα δείτε το σχετικό βιντεάκι με τους παίκτες της Αργεντινής και της Ισπανίας που χαιρετάνε τον Τραμπ, πολλοί από αυτούς το κάνουν, να το πω έτσι εισαγωγικά, με το ζόρι. Δηλαδή πιθανώς δεν ήθελαν, αλλά βεβαίως είναι υποχρεωμένοι, κρατώντας το savoir vivre, να το κάνουν. Έτσι λοιπόν, εκτός από την Ισπανία, έτσι, που είτε σε κόντρα με όλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα είναι σε κόντρα και με τον Αλεξάνδερ Τσεφερίν, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Εδώ όμως το θέμα αλλάζει. Γιατί? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία τα έχει με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, γιατί δεν δίνει παραπάνω θέση στην Ευρώπη. Σου λέει ο Τσεφερίν, δεν μπορεί να δίνεις παραπάνω θέση στην Ασία, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, εντάξει, δικαιωματικά σε κάποια νησιά, και να μην δίνεις περισσότερες θέσεις στην Ευρώπη, να αφήνεις δηλαδή χώρες όπως η Ιταλία εκτός του Μουντιάλ και να είναι το Κουρασάο και η Αϊτή μόνο και μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Γι' αυτό πλέον ο Ιφαντίνο, για να ικανοποιήσει και τον Τσεφερίν και την Ευρώπη, σκοπεύει το 2030 που το Μουντιάλ θα γίνει εδώ στην Ευρώπη, θα γίνει δηλαδή στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, προσέξτε, και στο Μαρόκο. Ουσιαστικά λέμε εδώ στην Ευρώπη θα γίνουν και κάποιοι αγώνες στο Μαρόκο. Αλλά εντάξει, είναι κοντά σχετικά σε σχέση με τις αποστάσεις που είχαμε τώρα, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδάς. Εδώ είναι τα πράγματα, θα είναι πιο συμμαζεμένα. Θα είναι ένα εορταστικό, γιατί θα γιορταστούν τα 100 χρόνια από την έναρξη των παγκοσμίων πρωταθλημάτων και βέβαια θα γίνουν στην αρχή και κάποια παιχνίδια στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι οι παίκτες θα πρέπει να πάνε για ένα παιχνίδι ενδεχομένως στην Ουρουγουάη και μετά να γυρίσουν στην Ευρώπη, στην Ισπανία ή στο Μαρόκο ή στην Πορτογαλία για να συνεχίσουν να παίζουν. Κάτι τέτοια οραματίζεται ο Τζιάννι Ιφαντίνο για το 2030, αλλά το σοβαρότερο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες είναι να αυξήσει τις ομάδες σε 64. Προσέξτε, 48 ήταν τώρα. 64, φανταστείτε λοιπόν, 64 ομάδες να παίζουν στο Μουντιάλ. Μπορεί να κρατήσει και 2 μήνες. Εδώ κράτησε 40 μέρες με 48 ομάδες. Με 64 δεν θα κρατήσει 2 μήνες τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορεί να το προγραμματίσει, πώς το οραματίζεται ο Τζιάννι Ιφαντίνο και αν αυτό θα ικανοποιήσει οριστικά και τον Αλεξάνδερ Τσεφερίν για να πάρει η Ευρώπη τουλάχιστον 6-7 ομάδες ακόμα και να δούμε και την Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι τώρα δίνει 9 η Ευρώπη και άλλες 6-7 σε 15-16 ομάδες δεν θα είναι μέσα και η Ελλάδα
που στο Nations Link αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη κατηγορία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις 12 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και το Nations Link που θα ξεκινήσει σε λίγο καιρό, η Ελλάδα θα παίξει στην πρώτη κατηγορία με τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Ιταλία, αυτές δηλαδή τις ομάδες που βλέπαμε, που είδαμε και στο Μουντιάλ πλην της Ιταλίας. Όλες αυτές, όλες αυτές οι αλλαγές θα γίνουν, όπως είπαμε, μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, θα γίνουν από θεωρία, θα πρέπει να γίνουν πράξη, και πώς αυτή η πράξη και πώς θα τα δούμε όλα στην πράξη το 2030. Να είμαστε γεροί όμως μέχρι τότε, άλλα 4 χρόνια για να τα δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα μετά τον ΠΑΟΚ που ακούσαμε βεβαίως, τον Γιώργο Μίνο που βρίσκεται στην Πολωνία. Αύριο παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Να μιλήσουμε με τον Τάσο Πακλατζή για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος δεν μιλήσαμε στην χθεσινή εκπομπή καθόλου, μας είχε πει τη Δευτέρα ότι θα πήγαινε και στην παρουσίαση της φανέλας, της καινούργιας φανέλας της ομάδας του Άρη. Πήγε λοιπόν, παρακολούθησε αυτό και στη συνέχεια η αποστολή έφυγε για την Ιταλία την Τρίτη, χτες δηλαδή, όπου εκεί θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα δώσει και φιλικά παιχνίδια, νομίζω από την Κυριακή αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά ο Τάσος Πακλατζής και αν υπάρχει και κάποιο μεταγραφικό ενδιαφέρον για κάποιον παίκτη. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Θόδωρε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καταρχάς περιμένουμε την ανακοίνωση δύο παικτών που έχουν συμφωνήσει με την ομάδα. Ο ένας είναι ο Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί. Έχει περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Ο 26χρονος αμυντικός χαφ, πρώην παίκτης της Watford για καιρό, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πέρυσι ήταν στην Τουρκία. Και φυσικά περιμένουμε και την άφιξη του Γιούρισιτς, των δύο δηλαδή συμφωνημένων ποδοσφαιριστών που έχει ο Άρης μέχρι στιγμή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
0: Δύο παίκτες έχει πάρει, ναι.
1: Δύο παίκτες, ο Τιάμ, ένας νεαρός 18χρονος, προπονιόταν με την ομάδα από τον Οκτώβριο, υπέγραψε για αυτό το συμβόλαιο, κεντρικός αμυντικός. Είναι περισσότερο μια μεταγραφή του μέλλοντος αυτή. Αλλά ο Άρης πήρε δύο παίκτες ενδεκάδας, γιατί και ο Τέλε Μπασίρου και ο Γιούρισιτς θεωρούνται παίκτες για την ενδεκάδα. Ο Άρης έχει μείνει μόνο με έναν οπισθοφύλακα, γι' αυτό η προτεραιότητα ήταν οπωσδήποτε μπακ. Ειδικά αριστερά δεν είχε κανέναν, γι' αυτό μπήκε στη διαδικασία να πάρει άμεσα αριστερό οπισθοφύλακα. Ναι. Μιλάμε για τον Γιούρισιτς. Τώρα το βάρος πέφτει στον κεντρικό αμυντικό, στους κεντρικούς αμυντικούς και φυσικά σε έναν ακόμα μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης διαθέτει δύο οπισθοφυλάκες. Από τους τέσσερις που είχε πέρσι, μόνο ο ένας έμεινε στην ομάδα, ο Φατιγκά. Όλοι οι άλλοι αποχώρησαν, δηλαδή Τεχέρο, Φρίντεκ και Μεντίλ. Όλοι αποτέλεσαν παραλυφών, με αποτέλεσμα να μείνουν οι θέσεις κενές. Έρχεται ο Κροάτης τώρα για να καλύψει σε έναν βαθμό αυτή την απώλεια, αλλά χρειάζεται τουλάχιστον έναν ακόμα αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί μια ποδοσφαιρική ομάδα θέλει δύο παίκτες σε κάθε πλευρά, έτσι, αμυντικούς οπισθοφύλακες, δηλαδή μπακ. Ναι. Από εκεί και πέρα έχει θέσει ως προτεραιότητα την έλευση ενός ή δύο άμεσα, οι δύο είναι σίγουρα ότι θα είναι η κεντρική αμυντική που θα αποκτήσει ο Άρης, αλλά ο ένας να έρθει άμεσα για να προλάβει να μεταβεί κάποιες μέρες, να προλάβει το βασικό αυτό κομμάτι της προετοιμασίας, όπως και οι δύο που προανέφερα αναμένεται να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα στην Πρέσια. Η ομάδα από χθες βρίσκεται εκεί, θα παραμείνει μέχρι και 31 του μηνός. 30 του μηνός θα δώσει παιχνίδι με την Μόντσα, 26 θα δώσει ένα παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 23, περισσότερο προπονητικού χαρακτήρα, με την ομάδα της Αταλάντα, στο προπονητικό κέντρο της Αταλάντα στο Μπέργαμο. Οπότε θα έχει τη δυνατότητα ο Γρηγορίου, έστω και με αυτούς τους παίκτες που έχει, γιατί μην ξεχνάμε και ο Χόγκλα, που είναι ένας παίκτης που ενσωματώθηκε πέρσι στην ομάδα του Άρη τον Γενάρη και θεωρείται μια μονάδα πολύ αποτελεσματική με τα δεδομένα που έχουμε στο χώρο του κέντρου. Έχει υποβληθεί σε εγχείρηση και δεν προπονείται ακόμα. Θα πρέπει να περάσουν μερικές εβδομάδες για να ξαναμπεί στους αγωνιστικούς χώρους, στην καθημερινότητα της προπόνησης. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, η ομάδα έχει ήδη αναχωρήσει από χθες με προπόνηση εχθές και σημερινή διπλή προπόνηση. Σε λίγη ώρα θα μάθουμε και τα νέα της ημέρας σχετικά με το πώς πηγαίνει η προετοιμασία. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τους δύο ποδοσφαιριστές και περιμένουμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ακόμα κινήσεις για την ομάδα του Άρη. Επαναλαμβάνω, με προτεραιότητα στον κεντρικό αμυντικό, αλλά και έναν ακόμα μπακ, πιθανότατα και αυτός αριστεροπόδαρος. Και στη συνέχεια φυσικά ο Άρης θα κινηθεί για τραυματοφύλακα, θα κινηθεί για δεύτερο κεντρικό αμυντικό και εκεί μπροστά να δούμε το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα, ειδικά στις πτέρυγες, γιατί ο Γρηγορίου μέσα στις προτεραιότητες που έθεσε για την ομάδα του Θοδωρέ έβαλε και έναν επιτελικό μέσο, δηλαδή ένα δεκάρι. Τα δεκάρια με τη μορφή που τους ξέραμε παλαιότερα δεν υπάρχουν πλέον, έτσι. Οι παίκτες που καλύπτουν αυτή τη θέση είναι πολυδιάστατοι. Μπορούν να παίξουν και ως δεύτερη κυνηγή, μπορούν να παίξουν και στη θέση 8. Γενικότερα είναι ένας επιθετικός χαφ, αυτός που παλαιότερα θεωρούσαμε ότι είναι το δεκάρι της ομάδας. Πέρσι τη δουλειά την έκαναν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν πήραν πολλά, όπως ο Μιζεουί για παράδειγμα, δεν πήρε πολλά λεπτά συμμετοχής, επέστρεψε από το δανεισμό του, ήταν δανεικός. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κομμάτι, έπαιξε εκεί με επιτυχία σε κάποια παιχνίδια ο Γκαρέ, και αυτός είναι δανεικός, αλλά είναι μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τότε πολλά μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή να ενεργοποιήσει ο Άρης την οψιόν. Και αναφέρομαι στον Γκαρέ γιατί είναι ένας παίκτης που κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του στην περσινή χρονιά, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, μπορεί να παίξει κάλλιστα και στο 10, αλλά η φυσιολογική του θέση, η βασική του θέση είναι αυτή του δεξιού εξτρέμ, παίζει στο δεξί φτερό. Οπότε ο Άρης είναι σε φάση προετοιμασίας, άνοιξε ο κύκλος των μεταγραφών, πηγαίνει σε στοχευμένες μεταγραφικές κινήσεις. Ο προπονητής του Άρη είπε πολλές φορές και το είχε επαναλάβει ότι θέλει παίκτες που να μπορούν να μην είναι μόνο διάστατοι σε εισαγωγικά, να μπορούν να καλύψουν και δεύτερη και τρίτη θέση. Να φανταστείς ότι στις προπονήσεις ο έτερος κεντρικός αμυντικός είναι ο Γένσεν, ο οποίος Γένσεν ουσιαστικά είναι ένας επιθετικός χαφ, αλλά μην έχοντας άλλες επιλογές ο Γρηγορίου, το χρησιμοποιεί εκεί. Το έκανε και πέρσι στο πρωτάθλημα αυτό, όταν είχε πρόβλημα στη θέση του κεντρικού αμυντικού. Ο Άρης θέλει σε εκείνο το κομμάτι αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, επαναλαμβάνω, θα πάρει δύο, και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι μέχρι και το τέλος της προετοιμασίας που γίνεται τώρα στην Ιταλία θα ενσωματωθούν τουλάχιστον 3-4 ποδοσφαιριστές μαζί με τους δύο που ανέφερα. Αλλά μέχρι τις αρχές του πρωταθλήματος ο Άρης πρέπει να καλύψει και άλλες θέσεις, όπως αυτές στα φτερά, για να μπορέσει να έχει μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, θα είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πέρσι με τους πολλούς τραυματισμούς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κύπελο 22-23 έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά νωρίτερα υπάρχει παιχνίδι κυπέλου για τον Άρη, οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός να δούμε την κλήρωση. Και
0: πότε, φυσικά... είναι, πότε είναι, αυτό μου έχει ξεφύγει, έχει κύπελο πριν τις 22 Αυγούστου δηλαδή?
1: Ναι, έχει κύπελο πριν από τις 22-23 Αυγούστου. Είναι υπάρχει, οι ομάδες, ναι, που δεν έχουν βγει στην Ευρώπη. Ναι, ο Άρης πρέπει να δώσει παιχνίδι.
0: Δεν παίζουν, μάλλον οι ομάδες παίζουν Ευρώπη, έτσι. Οι υπόλοιπες θα παίξουν κύπελο.
1: Θα παίξουν κύπελο. Και αυτό σίγουρα για όλες τις ομάδες μπορεί να αποτελέσει και μια παγίδα, από την άποψη ότι σε αυτό το κομμάτι οι περισσότερες ομάδες δεν είναι ακριβό, δεν είναι 100% έτοιμες, έτσι. Και εδώ που τα λέμε, ο Άρης έχει καθυστερήσει κιόλας να κάνει τις μεταγραφικές του κινήσεις. Η αλήθεια είναι ότι πάει στοχευμένα, και το λέω αυτό γιατί και οι δύο ποδοσφαιριστές, και ο Ντελεμπασίρου και ο Γιούρισιτς, είναι σε ηλικία στα 26. Δηλαδή είναι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν κίνητρο και έχουν να δώσουν και πράγματα σε μια ομάδα, καθώς τα συμβόλαια που θα υπογράψουν θα είναι τριετούς διάρκειας. Άρα μπορούν να αποτελέσουν τριαχοκουκαλιά μιας ομάδας για μια τριετία, εφόσον καταφέρουν και αποδείξουν πράγματα, ναι, με την ομάδα του Άρη. Το ζητούμενο είναι ότι γίνονται κάποιες κινήσεις στοχευμένα, το επαναλαμβάνω, αλλά θα πρέπει να κινηθεί τάχιστα ο Άρης. Ήδη μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε αυτή τη φάση, και να μπορέσει να κλείσει και άλλες μεταγραφές σε θέσεις που πονάει, για να μπορέσει να έχει τουλάχιστον τους βασικούς του ποδοσφαιριστές ή κάποιους ποδοσφαιριστές που καλύπτουν αυτές τις θέσεις, και μετά μέσα στη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, μπορεί να πάρει και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ή κάποιους που θέλει, και πάντα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου υπάρχουν ευκαιρίες για κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές που για τον ΑΒ λόγο δεν μπορεί να κλείσει νωρίτερα. Δεν έχει Ευρώπη ο Άρης για να πιάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά Φόδωρε, έχει 4-5 παιχνίδια στην αρχή του πρωταθλήματος, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα. Γιατί υπάρχει και αυτή η ανετοιμότητα των ομάδων. Ο Άρης παίζει έξω με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, πρώτη αγωνιστική. Υποδέχεται τον Όφη στην Θεσσαλονίκη. και ξέρουμε ότι ο Όφη έχει δυναμώσει και παίζει στο Europa League, θα δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η κριτική ομάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα ντέρμπι σε καμία περίπτωση, αλλά δεν είναι και ένα εύκολο παιχνίδι για τον Άρη. Μετά πηγαίνει στα δύο συνεχόμενα ντέρμπι, πηγαίνει η τρίτη αγωνιστική στην Όλογουιν Αρίνα στην Αθήνα για να την αντιμετωπίσει στην ΑΕΚ. Πηγαίνει αμέσως μετά την επόμενη τέταρτη αγωνιστική στην Τούμπα, δύο κολλητά ντέρμπι με τους δικεφάλους, και υποδέχεται πέμπτη αγωνιστική τον Ηρακλή. Άρα το πρόγραμμα για τον Άρη δεν είναι εύκολο. Και για να κάνει ένα θετικό ξεκίνημα, δηλαδή να μπει δυναμικά στο πρωτάθλημα, θα πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι και τις 22-23 να δούμε πότε θα δώσει το πρώτο παιχνίδι ο Άρης, σε ένα μήνα δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα, πρέπει η ομάδα και αυτά τα κενά που έχει με κάποιο τρόπο να καλυφθούν. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα διοίκησης, θέμα τεχνικού διευθυντή και γενικότερα σχεδιασμού της ομάδας. Οπότε πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Ο Γρηγορίου είναι αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα δείξει πράγματα και ότι θα είναι έτοιμη στην αρχή του πρωταθλήματος. Είναι ικανοποιημένος με τις δύο μεταγραφικές κινήσεις, αλλά οι δύο αυτές κινήσεις μόνο δεν φτάνουν. Επαναλαμβάνω προτεραιότητα στους κεντρικούς αμυντικούς, γιατί ο Άρης δεν διαθέτει οπωσδήποτε έναν επιθετικό χαφ, οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν για την ώρα πλάγιο πιστοφύλακα αριστερά ή δεξιά, και θα δούμε τι άλλο λείπει μετά να ασχοληθεί και με τα φτερά, με τους παίκτες που καλύπτουν τις θέσεις των εξτρέμ. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά την προετοιμασία, εκεί στο προπονητικό κέντρο υπάρχει δροσιά, είναι καλές οι καιρικές συνθήκες?
1: Ναι, χθες έβρεχε.
0: Α, έβρεχε. Στιγμή, ωραία.
1: Είχε και λίγο ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι στους πρόποδες των Άλπαιων, δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Πολύ ωραίο μέρος. Ναι.
1: Είναι Βόρεια Ιταλία. Είναι ένα προπονητικό κέντρο και από τα βίντεο τα οποία παρακολουθήσαμε και από αυτά που μας μετέφεραν οι άνθρωποι της ομάδας, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ένα σύλλογο να κάνει μια καλή προετοιμασία, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη καίγεται αυτή την εποχή από τους συνεχόμενους καύσονες, όπως και η χώρα μας, αλλά ειδικά η Ιταλία και χώρες και της κεντρικής Ευρώπης, έτσι η Γαλλία, η Γερμανία κτλ., έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όμως εκεί είναι το υψόμετρο τέτοιο, δεν είναι σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, αλλά είναι στις παρυφές, εκεί στους πρόποδες των Ιταλικών Άλπαιων. Είναι ένα προπονητικό κέντρο που μπορείς να δουλέψεις.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο Πακλαζή, για την ενημέρωση. Γεια χαρά.
1: Καλή.

Λοιπόν, μια είδηση η οποία έχει να κάνει για όλους εσάς που μπορείτε και θέλετε να βοηθήσετε σε μια αιμοδοσία για την κυρία Χρυσάνθη Δημητριάδου του Στυλιανού, που χρειάζεται αίμα, γιατί είναι μια δύσκολη ομάδα αίματος, αλφα αρνητικό, επαναλαμβάνω, αλφα αρνητικό, είχε επιπλοκές στον τοκετό, νοσηλεύεται και μεταγγίζεται διαρκώς σε όποιο νοσοκομείο και αν πάτε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο είναι η συγκεκριμένη, αλλά σε όποιο νοσοκομείο και αν πάτε και πείτε το όνομα, επαναλαμβάνω, Χρυσάνθη Δημητριάδου του Στυλιανού, και δώσετε αίμα, θα είναι για την συγκεκριμένη κυρία, η οποία, όπως είπαμε, έχει μια σπάνια ομάδα αίματος, αλφα αρνητικό, επαναλαμβάνω. Ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε προσπάθεια για οποιονδήποτε άνθρωπο μπορεί να δώσει αίμα σε αυτή την περίπτωση. Εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ, καθώς η ώρα πάει 4 και σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, με λίγη μουσική θα πάμε στο δελτίο και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για μία ακόμη ώρα με όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε στο Κεφαλόβρυσο Ιαννίνων στην Ήπειρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και κοντά σε οικισμό, επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο της Ετωλοκαρνανίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευρεία σύσκεψη για την παρακολούθηση των μέτρων πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, καθώς και για τον περαιτέρω συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη σύσκεψη παρενέβη διαδικτυακά και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έκρουσε το καμπανάκι για τους επόμενους 2 μήνες, αναλύοντας παράλληλα τη διτή στόχευση του Υπουργείου για τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Ο Σοκράτης Φάμελος γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Την αρχιασυλία του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 157 ψήφους υπέρ της άρσης, 66 ψήφους κατά και 7 παρών. Η Ολομέλεια κλήθηκε να αποφασίσει επί αιτήσεως άρση ασυλίας του βουλευτή μετά από μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος του Υπουργός Υγείας. Ο κ. Σαλμάς, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια, καταλόγησε στον κ. Γεωργιάδη σχέσεις διαπλοκής με την Οβάρτης και με τον προστατευόμενο μάρτυρα Αναστασίου, αλλά και παθητική δωροδοκία. Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε και την άρση ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με 160 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 6 παρών. Η αίτηση άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου αφορά σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Επιπλέον, η Υπουργός Παιδείας δήλωσε ότι από τις 15 μέχρι και τις 20 Αυγούστου θα γίνουν νέοι διορισμοί των εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων στα σχολεία. Εκτός συνόρων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έκρινε σήμερα ότι αν επιτραπεί στο Ιράν να ελέγχει τα ασθενά του ορμούς, θα δημιουργηθεί επικίνδυνο προηγούμενο με ευρύτερες συνέπειες πολύ πέραν της Μέσης Ανατολής, όπου ο πόλεμος ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχει αναζωπηρωθεί και πάλι. Στο μεταξύ, 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πολύ απλεύση στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φραγκφούρτη πραγματοποίησαν το πρωί ειδικοί ερευνητές της Αγγελίας και της Μονάδας Φορολογικών Ερευνών στο πλαίσιο έρευνας για συναλλαγές που πραγματοποίησε πριν χρόνια η θυγατρική της Postbank. Η έρευνα φέρεται να αφορά υπόθεση Κουμκούμ και το ενδεχόμενο φοροδιαφυγής. Με τον όρο Κουμκούμ περιγράφεται η μέθοδος με την οποία διάφοροι οικονομικοί παράγοντες, εγχώροι και διεθνείς, προσπάθησαν ενδεχομένως να μειώσουν το φορολογικό βάρος των κεφαλικών κερδών, διαπραγματευόμενοι μετοχές γερμανικών εταιριών γύρω από την ημερομηνία καταγραφής των μερισμάτων. 2 τραμ συγκρούστηκαν στην κεντρική γέφυρα Εράσμου στο Ρότερνταμ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 15 άτομα, εκ των οποίων ένα σοβαρά. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρι Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα βυθίζοντας τη θλίψη το Πανελλήνιο. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
7: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
6: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
7: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
6: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
7: και την Όλγα Δαδίνη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής 352. Ακούτε πάντα την αθλητική εκπομπή και όχι μόνο του 102 FM της R3. Στα μικρόφωνα σήμερα μαζί σας ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα. Εδώ παρέα θα τα λέμε με τον Ηλία Σταμπουλή σήμερα να ρυθμίζει τον ήχο να είναι απέναντί μας. Είναι βεβαίως μέρες που ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μιλήσαμε για το ευρωπαϊκό γυναικείο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, το οποίο υπάρχει σήμερα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνει για το Champions League του ποδοσφαίρου των γυναικών η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Στις 6.30 το παιχνίδι αυτό, όπως είπαμε, 6.30 από την ΕΡΤ 2.

0: 352, φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στον 102 FM της R3 και αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα ξαναγυρίσουμε αφού ακούσαμε τα νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα πάμε και στην Ουγγαρία να δούμε τα νέα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσουμε και για τον Ηρακλή που επέστρεψε σήμερα από την Πτολεμαΐδα και θα φύγει και αυτό την Παρασκευή για την Ιταλία, εκεί που βρίσκεται και ο Άρης για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, που σε αυτό συνήθως δίνουν και τα φιλικά παιχνίδια. Αλλά θα κάνουμε μια στάση που αλλού, στο τένις. Στο τένις, το οποίο την περασμένη εβδομάδα είχαμε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή πορεία, τόσο του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Κτάνσκ, όσο και της Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. 250 και τα δύο τουρνουά, ο Τσιτσιπάς το κατέκτησε μετά από περίπου 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, πήρε κορυφή δηλαδή και κατέκτησε τουρνουά. Και βεβαίως για τη Μαρία Σάκαρη η μεγάλη ατυχία, έχασε στον τελικό, αλλά παρόλα αυτά και αυτή έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. Κοντά μας για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να μιλήσουμε για όλα αυτά, ο κύριος Γιάννης Αφαναηλίδης. Κύριε Αφαναηλίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ήθελα καταρχήν να μου πείτε πώς είδατε αυτή την πορεία. Βέβαια εσείς ήσασταν πάντα αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψουν η Μαρία και ο Στέφανος. Αυτό έγινε. Να μιλήσουμε πρώτα γι' αυτό και να μας πείτε στη συνέχεια αν μπορεί να έχουν και συνέχεια σε αυτή την απόδοσή τους.
1: Όπως είχαμε πει και όπως φυσικά θα θυμούνται οι ακροατές, ότι σε προηγούμενες συζητήσεις είχαμε πει ότι είναι πολύ κοντά ο καιρός που και οι δύο αυτές θα ανακάμψουν, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να ξαναγυρίσουν στις ψηλές θέσεις παγκόσμιας κατάταξης. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια εβδομάδα μαγική για το ελληνικό τένις, γιατί οι δύο εκπρόσωποι βασικοί κάνανε ένα μεγάλο βήμα για να επανέλθουν στη θέση που πραγματικά τους αξίζει, γιατί και τα δύο τουρνουά και οι δύο θεσμοί είναι πάρα πολύ σκληροί. Αυτό το λέμε γιατί ο κόσμος πολλές φορές θα πρέπει να γνωρίζει ότι αυτοί οι αθλητές καθημερινά μοχθούν και αγωνίζονται για να σταθούν στην εκατοστάδα. Όποιοι αθλητές είναι πιο ψηλά, στην πενηντάδα ή στην δεκάδα, και αυτό είναι πάλι εξίσου σκληρό και μαγικό. Και τα δύο παιδιά καταφέρανε με τις επιτυχίες που είχαν στα δύο τουρνουά πραγματικά να σκαρφαλώσουν πάλι στις υψηλότερες θέσεις.
0: Ναι, ο Τσιτσιπάς είναι πλέον νούμερο 51, η Σάκαρη νομίζω κάτι στο 35-36, οπότε ναι, και οι δύο έχουν ανέβει. Το θέμα είναι αν εκεί μπορούν να διατηρηθούν πλέον ο Τσιτσιπάς και με νέο προπονητή, έτσι, αφού πλέον άφησε τον πατέρα του.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αγώνες που ακολουθούν ήδη είναι ιδιαίτερα σκληροί. Δηλαδή ακολουθούν τα τουρνουά στον Καναδά, στο Τορόντο, στο Σινσινάτι, στην Αμερική, πριν από το US Open, το οποίο συνήθως είναι τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη.
0: Εκεί δεν θυμάμαι, έχουν κάνει επιτυχίες η Μαρία και ο Στέφανος?
1: Κοιτάξτε, σε αυτά τα τουρνουά, για να γνωρίζει ο κόσμος, δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Ναι. Τι θέλουμε να πούμε? Αν στα προηγούμενα τουρνουά είχαν κάνει επιτυχία, θα έπρεπε να το επαναλάβουν για να διατηρήσουν τη θέση τους. Ως εκ τούτου πέρσι δεν ήταν καλή η σεζόν για αυτούς, οπότε δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Δηλαδή και να μην πάνε καλά σε αυτά τα τουρνουά, δεν διακυβεύεται, ας πούμε, η κατάταξή τους. Αυτό δηλαδή που έχουν κατακτήσει. Και φυσικά το τελικό κριτήριο θα είναι το US Open, στο οποίο πέρσι και οι δύο δεν είχαν μια αξιόλογη πορεία. Πάλι και εκεί δεν έχουν να υποστηρίξουν βαθμούς. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση κάτι καλό αν γίνει από άποψη αποτελεσμάτων και για τους δύο, θα βελτιώσει την τωρινή τους κατάταξη.
0: Η απόφαση του Τσιτσιπά να φύγει από τον πατέρα του, θεωρείται ότι τελικά αποδείχτηκε σωστή με το που κατέκτησε το τουρνουά αυτό, το 250?
1: Κοιτάξτε, ο Στέφανος πάντοτε έπαιζε σε υψηλό επίπεδο, αλλά πολλές φορές αυτές οι σχέσεις κουράζουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έκανε εξαιρετική δουλειά ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο οποίος έβαλε τα μάλα για να φτάσει ο Στέφανος εκεί που έφτασε.
0: Στο νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης μαζί του.
1: Ναι, ναι. Ναι, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο κορεσμός και πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή, η οποία από ό,τι φαίνεται αλλαγή μόνο θετικά αποτελέσματα έχει φέρει.
0: Έχει φέρει, ναι. Τώρα, η συνέχεια βεβαίως και για τους δύο, λέτε ότι σαφέστατα θα είναι καλύτεροι, θα κλείσουν δηλαδή και ακόμη ψηλότερα, αν πάνε λίγο καλά από εδώ και πέρα την φετινή χρονιά.
1: Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο θα βελτιώσουν την κατάταξή τους σε σχέση με την τωρινή, γιατί δεν έχουν να υποστηρίξουν πολλούς πόντους. Γιατί η περσινή τους πορεία προς το κλείσιμο δεν είχε μεγάλες επιτυχίες, οπότε δεν έχουν να μαζέψουν βαθμούς ή να υποστηρίξουν βαθμούς.
0: Τώρα, όσον αφορά το τουρνουά που έγινε στην Αθήνα, το γήπεδο αυτό στο οποίο έγινε, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το γήπεδο το Ολυμπιακό του τένις, αυτό δηλαδή που είχαν γίνει οι Ολυμπιακοί αγώνες?
1: Ακριβώς. Αυτό ήταν το Ολυμπιακό.
0: Δεν ήταν παροπλισμένο?
1: Αυτό ήταν παροπλισμένο για πολύ καιρό. Έχει γίνει μια ανακαίνιση. Πλέον αυτό είναι κάτω από τη διαχείριση της Στάδιον. Έτσι λέγεται η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το management των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, και φυσικά υπήρχε και το βοηθητικό, αλλά για να έχει μια εικόνα ο κόσμος, είναι οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κάτω από το management της Στάδιον της εταιρείας, και η οποία φυσικά η Στάδιον νίκιασε το γήπεδο στον Τζόρτζι, τον Τζόκοβιτ, γιατί το τουρνουά αυτό δεν ανήκει ούτε στην ελληνική πολιτεία, ούτε στην ελληνική ομοσπονδία του τένις. Είναι καθαρά ανήκει σε μια εταιρεία, στην εταιρεία του αδερφού του Τζόκοβιτς, ο οποίος το έφερε αυτό το τουρνουά, πήγε καλά, από ό,τι φαίνεται θα ξαναγίνει του χρόνου, και αν φυσικά πάει καλά υπάρχει πιθανότητα να το νοικιάσουν για τα επόμενα χρόνια. Άρα, και γενικά μέσα αυτά τα τουρνουά νοικιάζονται ή αγοράζονται. Στην προκειμένη περίπτωση νοικιάστηκε αυτό το τουρνουά.
0: Έτσι γίνεται και στο εξωτερικό, για να καταλάβουμε, ή αυτό είναι μια πρωτοτυπία εδώ ελληνικής μορφής?
1: Όχι, όχι. Δεν είναι πρωτοτυπία, είναι η ATP και η WTA λειτουργούν πολύ πιο σκληρά και τεχνοκρατικά από ό,τι είναι η FIFA ή η FIBA. Αυτοί οι οργανισμοί του τένις ήταν από παλαιότερα πολύ πολύ επαγγελματικοί και πολύ σκληρά δομημένοι. Αυτό γίνεται κατά κόρον σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά τα μεγάλα τα τουρνουά τα έχουν κατοχυρώσει, παραδείγματος χάρη τα Grand Slam, εκείνη είναι ξεχωριστή ιστορία, αλλά γενικότερα και τα 500 και τα 1000 είναι τουρνουά τα οποία οι εταιρείες που τα έχουν πάρει τα έχουν κατοχυρώσει με συμβόλαια για πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα. Τώρα,

0: παίρνουν κόσμο, από την άλλη πλευρά το εισιτήριο ήταν πραγματικά δελεαστικό, ήταν 5 ευρώ, όσο πληρώνει δηλαδή ένας φίλαθρος για να πάει να δει ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου σε μια αεραστεχνική κατηγορία.
1: 5 ευρώ, αυτό... 5 ευρώ σε 250 τουρνουά τέννις δεν υπάρχει στην Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: αστείο, αυτό μου φάνηκε λίγο αστείο σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σαν ανέκδοτο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γιατί για να βλέπεις με 5 ευρώ την Κριτσίκοβα, την Όγκα δηλαδή που μέναμε στο στάδιο, σκεφτόμουν ότι αν κάνουμε μια έρευνα και ρωτούσαμε όλους αυτούς τους φιλάθλους, οι οποίοι καλά κάνανε και ήρθαν, ότι ξέρετε ότι με 5 ευρώ θα δείτε την Κρεϊτσίκοβα η οποία έχει κατακτήσει το Wimbledon και το Roland Garros, πιστεύω ότι κανείς από αυτούς δεν θα έχει αντιληφθεί το μέγεθος του πόσο στοιχίζει για να δεις παίκτες του επίπεδου όπως είναι η Κρεϊτσίκοβα.
1: Ναι, βέβαια, αυτό αλήθεια. Και η Μαρία Σάκαρη, βέβαια, γιατί
0: ναι,
1: όχι.
0: Φυσικά, εννοείται, ναι,
1: ναι. Τώρα, σε αυτό το, αυτό χωράει νομίζω 10.000 ή και παραπάνω κόσμο.
0: Γύρω στις 8.500.
1: 8.500, ναι.
0: Περιλαμβάνει το στάδιο.
1: Μπορεί να σηκώσει και παραπάνω και 500 τουρνουά ή και χιλιάρι ή όχι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Και αυτό, αυτό που έχει... αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η αμφιθεατρικότητα του σταδίου είναι τέτοια που κάποιος ο οποίος θα είναι και στο ψηλά πάνω στην εξέδρα έχει μια πολύ καλή ορατότητα και μπορεί να δει, είναι πολύ, πολύ φιλικό στάδιο, είναι πολύ κοντά στο, στο, στο τερέν, οπότε σε όποιο σημείο και αν κάθεται κάποιος έχει μια πάρα πολύ ωραία θέση για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
1: Επειδή ξέρω ότι αυτά τα τουρνουά βασίζονται σε χορηγίες αλλά και στα εισιτήρια, με 5 ευρώ το εισιτήριο η εταιρεία που το πήρε μπορεί να βγάλει τα έξοδα και τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσει στις αθλήτριες.
0: Κύρια, κύρια, το τουρνουά αυτό καλύφθηκε από τους χορηγούς.
1: Από τους χορηγούς.
0: Επειδή ήταν ουσιαστικά ένα τεστ, εγώ θα έλεγα ήταν ένα promotion, για να δούνε η εταιρεία αν αυτό το τουρνουά μπορεί να σταθεί. Γιατί είχε γίνει και το πείραμα πέρσι τον Νοέμβριο με το 250, στο οποίο έπαιξε ο Τζόκοβιτς, και είδαν ότι πραγματικά μπορεί να σταθεί ένα τέτοιο τουρνουά. Πάντοτε όμως με την υποστήριξη των χορηγών.
1: Ναι. Οπότε η χορηγία είναι το βασικό, έτσι, γιατί στα τουρνουά του εξωτερικού είναι και το εισιτήριο, νομίζω. Παίζει ρόλο
0: τα
1: και αυτό.
0: Τα εισιτήρια συνήθως έξω είναι πολλαπλάσιας αξίας, δηλαδή είναι πολύ πιο ακριβότερα. Δηλαδή το λιγότερο πιο φθηνό εισιτήριο που μπορεί να βρει κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι 15 με 20 ευρώ.
1: Και
0: σε
1: το
0: καμία περίπτωση 5 ευρώ.
1: Και το ακριβότερο?
0: Το ακριβότερο... ήταν στο Λονδίνο φέτος, αλλά το ποδόσφαιρο πέρασε το
1: τένις.
0: Ο τελικός του ποδοσφαίρου έγινε στην Αμερική και στην Αμερική είναι ο Θεός, είναι το marketing και η business, γι' αυτό και έφτασε στον τελικό του στην Αμερική 64.000 και στο τένις ήταν μέχρι τώρα το ακριβότερο εισιτήριο, ήταν γύρω στις 45.000 ευρώ. Αλλά πέρασε το ποδόσφαιρο μπροστά.
1: 45.000 ευρώ για ένα εισιτήριο, μάλιστα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι για να τα δίνουν, άρα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα διαθέσουν και να τα αγοράσουν. Έτσι πάει προσφορά και
0: κάτι,
1: ζήτηση.
0: Υπάρχει και μια καινούργια πατέντα που έχουν κάνει στο Λονδίνο. Μπορεί κάποιος να αγοράσει μια θέση για τα επόμενα 5 χρόνια, η οποία είναι της τάξης των 67 μέχρι 130.000 ευρώ, ανάλογα σε ποιο σημείο είναι η θέση, και αυτή τη θέση ανά έτος να έχει τη δυνατότητα να την πουλήσει.
1: Μάλιστα. Μία θέση δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, ναι, μία θέση.
1: Για μία θέση μιλάμε τώρα, μάλιστα. Τώρα, εκτός από τη Μαρία και τον Στέφανο, οι υπόλοιποι Έλληνες αθλητές, έτσι, που βρίσκονται ψηλά, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Κοιτάξτε, ένα άλλο θετικό ήταν ότι όπως υπήρχε η δυνατότητα η Μάρθα, η Ματούλα και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και η Σαφώ Σαγκλαρίδη να πάρουν wild card, δηλαδή κάρτα ελεύθερη συμμετοχή στο κυρίω ταμπλό, που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν τη δυνατότητα να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο τουρνουά,

0: πήραν εμπειρίες, παίξανε σε υψηλό επίπεδο, παίξανε μονό διπλό, φυσικά πήραν και κάποια χρήματα που είναι σημαντικά για την καριέρα τους. Είναι ένα βήμα για να μπορούν να παίξουν και οι Έλληνες αθλητές.
1: Πολύ ωραία. Κατά τα άλλα, εδώ στην Θεσσαλονίκη έχουμε κάτι, γιατί βεβαίως...
0: Αυτή τη στιγμή ακολουθούν το επόμενο Σάββατο στις 1 Αυγούστου, ξεκινάνε τα Tennis Europe στο Κιλκής στην κατηγορία κάτω των 16. Ακολουθούν τα Κουφάλια μετά ακριβώς από μία εβδομάδα και μετά ακολουθεί η Αριδαία. Έχουμε δηλαδή ένα σιρκουί τριών τουρνουά Tennis Europe ηλικίας κάτω των 16 ετών, στο οποίο συμμετέχουν οι αθλητές από το εξωτερικό και πραγματικά ακολουθεί μια σεζόν ενδιαφέρουσα.
1: Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, κύριε Αθαναηλίδη. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι που μας μιλήσατε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, και στην αρχή της εκπομπής, ο ΠΑΟΚ δεν ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις αύριο, τις ξεκινάει σήμερα. Γιατί παίζει σήμερα η γυναικεία του ομάδα ποδοσφαίρου στο Champions League των γυναικών. Παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό της παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, που είναι νταμπλούχος βεβαίως, μια ομάδα η οποία σαρώνει τα πάντα τα τελευταία χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ισραήλ Χαποέρ Ιερουσαλήμ στις 18:30, σε 2 ώρες δηλαδή από τώρα περίπου. Και όσοι δεν μπορείτε να βρεθείτε στη Βέρεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι από τις συχνότητες της ΕΡΤ, από την ΕΡΤ 2 Sport, διότι θα το μεταδώσει, και εκεί βεβαίως θα βρίσκεται ο δικός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ 3, ο Τάσος Ταμπουλής, μάλλον είναι ήδη εκεί για να περιγράψει τηλεοπτικά το παιχνίδι, αλλά να μας πει και 2 λόγια τώρα ραδιοφωνικά. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θεοδωρή. Καλησπέρα από την Βέρεια, στην οποία έχει ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Και μόνο σε ένα σημείο, σε αυτό που είμαστε εμείς, βρέχει, γιατί είναι ένα σύννεφο από πάνω μας. Μας κυνηγάει ένα σύννεφο.
0: Ωραία.
1: Και βρέχει.
0: Σας κυνηγάει το σύννεφο.
1: Είναι τοπικό το φαινόμενο, δεν είναι
0: ναι.
1: ευρύτερο, γιατί κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ζέστη. Βέβαια, όσο περνάει η ώρα, και γι' αυτό άλλο το μάτι μπήκε εκτίμηση, για να είναι λίγο πιο ανοιχτή η ανοιχτό το επίπεδο της ζέστης. Αυτό το παιχνίδι, το ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ, για μία ακόμη φορά σε προκριματικά Champions League, γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία πήρε τον double τη χρονιά που πέρασε. Ήταν το 7ο double, 20ο πρωτάθλημα, 8ο κύπελο, για 13η φορά ήττητος ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα στις γυναίκες. Βέβαια, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία αυτή η κατάκτηση σε σχέση με το παρελθόν, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο και ο ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα αποκτά διαφορετική αξία το double που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο μεγάλος καημός και ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ βέβαια είναι το Champions League. Θέλει να προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, να πάει στις επόμενες φάσεις. Αντιμετωπίζει την Χάπελ κατά μόνη Ιερουσαλήμ και αυτή η πρωταθλήτρια Ισραήλ για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και όχι σαν το ΠΑΟΚ, άλλωστε είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το γυναικείο της τμήμα, γιατί έχει ανδρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το 2020. Και αφού κατάφερε να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία του Ισραήλ, βγήκε 3 φορές στη δεύτερη θέση και πέρυσι πήρε το πρωτάθλημα. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει το Σάββατο στον μεγάλο τελικό του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει την Νεύτσι Μπακού από το Αζερβαϊτζάν, η οποία Νεύτσι Μπακού νωρίτερα σήμερα το πρωί κέρδισε την Μπούτουτσνος από το Μαυροβούνιο στα πέναλτι με 4-3. Το μάτς έλειψε 0-0 κανονική διάρκεια, 0-0 η παράταση. Στα πέναλτι οι Αζέρες ήταν πιο προσεκτικές, πιο ικανές, πιο τυχερές. Πήραν την πρόκληση και αυτή θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει όποιος κερδίσει σήμερα. Ελπίζουμε να είναι ο ΠΑΟΚ, για να του δοθεί δυνατότητα να περάσει τον επόμενο γύρο. Μόνο ο νικητής του Σαββατιάτικου αγώνα περνάει στον επόμενο γύρο. Παρότι υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα γίνει κάτι σαν μικρός τελικός ο τουρνουά το Σάββατο το πρωί, αλλά θα παίξουν οι τιμένοι των 2 σημερινών αγώνων, άρα θα έχουν ήδη αποκλειστεί από την συνέχεια.
0: Ναι.
1: Το κάνει ο ΕΦΑ περισσότερο για λόγους ανταγωνιστικότητας στο τουρνουά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2 προβλήματα για τον ΠΑΟΚ. Το ένα είναι ότι απουσιάζει η Λένα Αντρέευσκα, η βασική του εξτρέμ, δεύτερη σκόρερ πέρσι με 9 γκολ. Τραυματίστηκε χθες την προπόνηση και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί. Και η Έφη Τρέμε, που αποκτήθηκε από τον Αστέρα Τρίπολης, μία από τις 3 παίκτριες που αποκτήθηκαν από τον Αστέρα αυτό το καλοκαίρι από τον ΠΑΟΚ, έχει και αυτή ενοχλήσει, θα είναι σίγουρα στον πάγκο και είναι δύσκολο επίσης να αγωνιστεί. Αλλά υπάρχουν ποιοτικές μονάδες στον ΠΑΟΚ για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την αναμέτρηση.
0: Και να συμπληρώσω εδώ, Τάσο, ότι εφόσον βγει πρώτος σε αυτό το τουρνουά ο ΠΑΟΚ και περάσει από τον πρώτο προκριματικό γύρο, θα πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο, έτσι, εκεί.
1: Ναι, περνάει στο προγραμματικό γύρο, δεν περνάει στη link phase.
0: Περνάει στη link phase, ναι, ακριβώς.
1: Όχι, έχει και άλλους προγραμματικούς γύρους. Βέβαια, ο σκοπός είναι να περάσει το πρώτο εμπόδιο, γιατί μετά ξέρεις, είναι και διαφορετικά τα πράγματα, να αποκτάσει και αυτοπεποίθηση, είναι και λίγο θέμα ψυχολογίας μετά, για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πετύχει τον στόχο του. Πάντως, είναι αλήθεια ότι όσοι ήταν έστω και για λίγα μάτς πέρσι η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι γενικά παραδεκτό ότι πρόκειται για την καλύτερη βερσιόν στην ιστορία του. Μια ομάδα με πολύ καλή ποιότητα και το επίπεδο ποδοσφαίρου γυναικών στη χώρα, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με πάρα πολλά γκολ, με άμυνα παιτών. Είχε την καλύτερη διαφορά τερμάτων, την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Και όλα αυτά απέναντι σε ομάδες που τα τελευταία χρόνια έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΡΕΑ, ο Αστέρας Τρίπολης, είναι ομάδες που είναι πλέον ανταγωνιστικές το πρωτάθλημα και δεν είναι όπως παλιότερα που ο ΠΑΟΚ ξεχώριζε σαν τη Μήγα με το γάλα.
0: Ωραία. Λοιπόν, 6:30 από την ΕΡΤ 2 θα σε δούμε και θα σε ακούσουμε στη μετάβαση του αγώνα. Και το Σάββατο θα μεταδοθεί και εκείνο το παιχνίδι στην ΕΡΤ 2.
1: Θα μεταδοθεί στην ΕΡΤ 2 Sport αν ο ΠΑΟΚ περάσει το
0: στον τελικό
1: στενό εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Και προκριθεί στο τελικό του Final Four, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή μετάδοση.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

Λοιπόν, ενώ οι παίκτες του ποδοσφαίρου έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους και όπως είπαμε αύριο ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ξεκινούν και τους αγώνες τους, τους πρώτους επίσημους αγώνες, ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία με την Δύναμο Κιέβου και ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Μίνο που βρίσκεται εκεί για να περιγράψει αύριο και την ΕΡΤΑ και το παιχνίδι και βεβαίως στην Ουγγαρία ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη, ένα παιχνίδι που εκεί βρίσκεται ο Χρήστος ο Κοντός για να περιγράψει αυτός για λογαριασμό της ΕΡΤΑ αύριο ραδιοφωνικά το παιχνίδι. Εμείς να πούμε ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στις 8 και του Παναθηναϊκού στις 9. Αυτά τα παιχνίδια, για τα παιχνίδια θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και αύριο στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε και τους δύο συναδέλφους που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και θα περιγράψουν τους αγώνες. Την ώρα λοιπόν που οι ποδοσφαιριστές κάνουν προετοιμασία και παίζουν αγώνες, οι παίκτες οι καλαθοσφαιριστές, οι αθλητές δηλαδή του μπάσκετ κάνουν τις διακοπές τους. Έτσι λοιπόν σε ένα έτσι πολύ ωραίο το οποίο μπορεί και κάποιος να το βρει και στο διαδίκτυο με τον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Χουάτσο Έρνα Γκόμεθ, ο οποίος κάνει τις διακοπές του με σκάφος στα ελληνικά νησιά. Πού αλλού θα πήγαινε άλλωστε, σαν τα ελληνικά νησιά δεν έχει. Έτσι λοιπόν κάποιοι θαυμαστές του από διπλανό σκάφος του μίλησαν. Ο ίδιος βούτυξε από το δικό του σκάφος, πήγε στο διπλανό σκάφος, ανέβηκε πάνω, επιβιβάστηκε, γνωρίστηκε με την παρέα που βρισκόταν εκεί και μάλιστα ρώτησε τα δύο πιτσιρίκια εκεί, τα παιδιά του ζευγαριού που ήταν στο σκάφος, εάν υποστηρίζουν Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό. Τους έκανε και πλάκα ότι αν πούνε Ολυμπιακούς θα τους ρίξει, ο Ολυμπιακός θα τους ρίξει και στην θάλασσα. Στη συνέχεια βέβαια φωτογραφήθηκε με όλους και ξεχώρισε για την χαρούμενη διάθεσή του. Υπάρχουν και αυτοί οι αθλητές έτσι που δίνουν ένα άλλο τόνο που σίγουρα δεν τον έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ από Έλληνες αθλητές.

Πάμε και στον Ηρακλή τώρα, φίλες και φίλοι, καθώς η αποστολή της ομάδας ποδοσφαίρου του Ηρακλή που βρισκόταν στην Πτολεμαϊδά και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο και στις πολύ ωραίες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις που έχει, προπονητικές εγκαταστάσεις στο Ευάγγελος Παντελίδης, όπου εκεί πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Ηρακλής επέστρεψε σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, αναχωρεί για την Ιταλία, όπου εκεί θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, όπως είπαμε, είχε να κάνει περισσότερο με τη φυσική κατάσταση. Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει και με το δέσιμο της ομάδας πλέον, με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει εκεί η ομάδα του Ηρακλή. Το αθλητικό κέντρο βρίσκεται στο ορεινό Μπολτσάνο, εκεί θα καταλύσει η αποστολή του Ηρακλή την Παρασκευή. Στην Ιταλία βρίσκεται και η αποστολή του Άρη και εκεί βεβαίως θα δώσει και τρία φιλικά παιχνίδια με την Μπολόνια, με την Παλέρμο και με την Πάρμα. Σε αυτά τα παιχνίδια, τα δύσκολα παιχνίδια με ιταλικές ομάδες, ο Βάλτερ Ματζάρι θα προσπαθήσει να δέσει σε εισαγωγικά την ομάδα του Ηρακλή εν ώψη των υποχρεώσεων που ξεκινούν στο πρωτάθλημα 22 και 23 Αυγούστου. Ο Ηρακλής μάλιστα παίζει τα δύο πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας και μάλιστα το πρώτο με την ΑΕΚ. Μπαίνει δηλαδή από νωρίς στα δύσκολα. Το Καφτατζόγλιο στάδιο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Οι εργασίες συνεχίζονται και θα πρέπει να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο για να μπορέσει να παίξει ο Ηρακλής. Γι' αυτό και ζήτησε αυτή την παράταση, μάλλον να παίξει τις δύο πρώτες αγωνιστικές εκτός έδρας, για να μπορεί το Καφτατζόγλιο να ετοιμαστεί και να μπορεί το Σεπτέμβριο να μπει μέσα στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Ηρακλής. Βέβαια υπάρχει και το κύπελο νωρίτερα, δεν ξέρω τι θα γίνει με το κύπελο και πού θα παίξει ο Ηρακλής, γιατί νομίζω ότι το κύπελο ξεκινά πριν το πρωτάθλημα και σε αυτή την πρώτη φάση οι ομάδες που δεν συμμετέχουν στην Ευρώπη, όλες δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες πλην των 5 που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, όλοι οι υπόλοιποι θα παίξουν τουλάχιστον ένα παιχνίδι πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ομάδα του Ηρακλή, η οποία πάντως δεν έχει ολοκληρώσει τις μεταγραφές της. Ο Ηρακλής, ο οποίος συνεχίζει την μεταγραφική αναζήτηση, υπάρχει χρόνος, πολλής ακόμα έτσι, τουλάχιστον 40 μέρες, αλλά όσο περνάει ο καιρός, ο προπονητής του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματζάρι, θέλει να έχει τους παίκτες στην ομάδα για να μπορέσει να δέσει το σύνολο εν ώψη του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Βέβαια αυτό δεν επιτυχάνεται πάντα. Βλέπουμε συνήθως και πολλές φορές ότι οι ομάδες κάνουν τις μεταγραφές την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά και δεν αποκλείεται και εκεί να γίνουν κάποιες μεταγραφές για την ομάδα του Ηρακλή. Το σίγουρο είναι ότι το ρόστερ του Ηρακλή είναι ακόμα ανοιχτό. Ο Ηρακλής χρειάζεται παίκτες και παίκτες, αυτό που λέμε, εντεκαδάτους σε θέσεις κλειδιά για να μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στο πρωτάθλημα της Super League που θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, 22 και 23 Αυγούστου. 1, 2, 3.

Λοιπόν, κάτι το οποίο πραγματικά πάλι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και μπορείτε να το δείτε, είναι αυτό που βγήκε από την κλήρωση του Ολυμπιακού προχθές Δευτέρα με την Νάιμέχεν, και που οι οπαδοί της Νάιμέχεν, οι φύλαφλοι τέλος πάντων, εντάξει, οι οπαδοί δεν είναι, μην φαντάζεστε ότι είναι όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάμε για τέτοιους οπαδούς, είναι φύλαφλοι της ομάδας, οι οποίοι βγήκαν σε μια κεντρική πλατεία και περίμεναν σε μια τηλεόραση που έβαλαν εκεί στην πλατεία να δούνε την κλήρωση που θα έβγαινε. Και η κλήρωση αυτή έβγαλε τον Ολυμπιακό απέναντι στην Νάιμέχεν, την ομάδα της Ολλανδίας, η οποία ήταν η μεγάλη έκπληξη του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Πέρσι τερμάτισε τρίτη και προκρίθηκε στα προκριματικά του Champions League για να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό τελικά στον τρίτο προκριματικό γύρο. Οι φύλαφλοι λοιπόν αυτοί των Ολλανδών παρακολούθησαν την κλήρωση και για την, πρόκειται βέβαια για την παρθενική τους παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και την πρώτη έξοδο στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Και χάρηκαν πάρα πολύ, πανηγύρισαν σαν τρελοί που θα αντιμετωπίσουν τον κάτοχο του Conference League του 2024 και το οποίο μεταφράστηκε σε δύο διαφορετικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι οι φύλαφλοι της Ολλανδικής ομάδας χάρηκαν γιατί έπεσε ένας δυνατός αντίπαλος και θα ζήσουν την εμπειρία, και ο δεύτερος γιατί οι Πειραιώτες ήταν ο πιο βατός αντίπαλος από τους υπόλοιπους. Οπότε εσείς το παίρνετε από όποια πλευρά θέλετε. Η δική μου γνώμη είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί στα παιχνίδια αυτά. Καλά έκαναν και χάρηκαν, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα μείνουν με τη χαρά.

Κάτι επίσης σημαντικό για τους Ολυμπιονίκες είναι αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ, ο Ισίδρος Κούβελος, της Ελληνικής δηλαδή Ολυμπιακής Επιτροπής, για τη δημιουργία ξενώνων αθλητών σε χώρο ιδιοκτησίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το ΟΑΚΑ. Υπάρχει πλέον ολοκληρωμένη πρόταση, όπως είπε ο κύριος Κούβαλος, στην τελετή της μεταβίβασης του Ολυμπιακού Κοπηλατοδρομίου του Σχοινιά από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο κύριος Κούβαλος τόνισε ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί χρηματοδότηση του έργου μέσω χορηγικής υποστήριξης, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος της μελέτης κατασκευής και συντήρησης της νέας υποδομής χωρίς οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας και ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού τον κύριο Γιάννη Βρούτση να δώσει έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚΑ για την υλοποίηση του τόσο σημαντικού έργου. Εδώ να πούμε ότι πραγματικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 πάρα πολλά από τα Ολυμπιακά έργα φέθηκαν στην τύχη τους. Και ακούσαμε νωρίτερα τώρα πώς αξιοποιείται πλέον το γήπεδο του τένις, έτσι, των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πώς αξιοποιείται το κοπηλατοδρόμιο το οποίο είχε εγκαταληφθεί και μακάρι τώρα να αξιοποιηθεί ένα ακόμα σημείο που υπάρχει εκεί στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και να βρούνε και οι Ολυμπιονίκες τους δικούς τους ξενώνες να μπορούν εκεί να στεγάζονται, να κάνουν τις προπονήσεις τους και ό,τι άλλο χρειάζονται. Να έχουν δηλαδή τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν μια σωστή δουλειά, σωστή προπόνηση. Είναι πραγματικά κρίμα που εγκαταλείφθηκαν αυτοί οι χώροι, γιατί τώρα πρέπει κάποιοι να συντηρηθούν ξανά από την αρχή, για να, ενώ αν υπήρχε μία συνέχεια θα ήταν τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Μην ξεχνάμε ότι από το 4 πέρασαν ήδη 22 χρόνια βέβαια, και όλα αυτά τα 22 χρόνια δεν έγινε τίποτα έτσι ώστε να συντηρηθούν κάποια έργα. Όλα αυτά τα έργα πρέπει να φροντίσει η πολιτεία, το κράτος, να βρει τρόπους να τα δώσει σε ιδιώτες, όπως έγινε τώρα με τον Τζόκοβιτς που του δόθηκε το γήπεδο του τένις των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να κάνει εκεί το 250 τουρνουά, ή να βρεθούν χορηγοί, να αξιοποιηθούν, να δοθούν σε ομοσπονδίες και οι ομοσπονδίες να βρουν χορηγούς. Πρέπει όμως αυτά τα έργα να βρεθεί τρόπος να ξαναλειτουργήσουν. Είναι πραγματικά κρίμα που τα φτιάξαμε και να μένουν αναξιοποίητα, ενώ χιλιάδες Έλληνες, Ελληνόπουλα, κορίτσια και αγόρια μπορούν εκεί να κάνουν προπονήσεις ή να αφληθούν. Αυτά για σήμερα όμως, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 3 λεπτά, το λέω καλά, Ηλία? Οι 3 λεπτά πριν από τις 5. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Εμείς κάπου εδώ με ένα τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θόδωρος Χατζηπαντελής κοντά σας στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ηλία Σταμπουλής απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Δεν είναι ο Τάσος που θα κάνει τη μετάδοση σήμερα, γιατί ακούσαμε και τον Τάσο Σταμπουλή, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δύο Σταμπουλίδες σήμερα στην εκπομπή. Ο Τάσος είναι αυτός που βρίσκεται στην Βέρεια για να μεταδώσει τον αγώνα για την ΕΡΤ 2, μην το ξεχνάτε, στις 18:30, σε μια μισή ώρα από τώρα, τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ για το Champions League ποδοσφαίρου των γυναικών. Το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι γυναικών ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Θα φύγει η ζέστη, μη στεναχωριέστε. Σήμερα φέτος ο καύσωνας ήταν πάρα πολύ λίγος, πάρα πολύ μικρός. Δεν έκανε αυτό που λέμε καλοκαίρι μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όσοι ζουν μέσα στην πόλη έχουν πρόβλημα, γιατί τα σπίτια πλέον κυριολεκτικά καίγονται, οι πολυκατοικίες είναι κλουβιά, το καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, καλοκαίρι είναι, πρέπει να το δούμε και με μία από αυτή την πλευρά του. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όλοι δεν μπορούν να είναι κάθε μέρα στις παραλίες για να κάνουν τα μπάνια τους. Και αυτό είναι ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εύχομαι σε όλους να είναι καλά, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιά. Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρο, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, στέλνει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Σοκράτης Φάμελος γνωσοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Στο μεταξύ, την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε η ανεξαρτοποίησή του και όπως σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου, ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ο ίδιος ως πρόεδρος ότι έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος, όπως αναφέρουν, ήταν το αδιέξοδο. Στον εξυγχρονισμό και την επιτάχυση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των τελωνιακών αμφισβητήσεων προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η διαδικασία υποβολής των τελωνιακών αμφισβητήσεων ψηφιοποιείται. Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Τελωνιακών Αμφισβητήσεων θα εξετάζει την αίτηση και θα εκδίδει απόφαση μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της. Στη συνέχεια, η απόφαση θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή της. Εκτός συνόρων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, 4 δεξαμενόπλοι άλλαξαν σήμερα πορεία πλεύσης στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 από αυτά να αναφέρουν τη διόρυγα του Σουέζ ως νέο προορισμό τους μετά την προειδοποίηση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να αποφεύγουν τον πλού προς λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας ενέκρινε σήμερα την προσωρινή στάθμευση αεροσκαφών ανεφοδιασμού των ΗΠΑ στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ, παρά την προειδοποίηση του Ιράν ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε εμπλοκή στην επίθεση και σε εγκλήματα πολέμου, κατηγορία την οποία η Σόφια έχει απορρίψει. Δεν θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Βουλγαρίας κανενός τύπου επιθετικά οπλικά συστήματα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ντίμηταρ Στογιάνοφ, απευθυνόμενος στους βουλευτές. Όπως ανέφερε, η προσωρινή παρουσία τους δεν κάνει τη Βουλγαρία μέρος των στρατιωτικών δράσεων. Στο μεταξύ, η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας. Οι 7 κατηγορούμενοι, συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας το Φλεβάρι για τα Τέμπη για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα, μετέφεραν σε σακίδια πλάτης 8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες Μολότοφ και 4 κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, σχεδιάζοντας να επιστρέψουν αργότερα για να τα παραλάβουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα κατέσχεσαν πριν χρησιμοποιηθούν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 18χρονοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια, παραμένουν υποκράτηση. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα που πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης βυθίζοντας τη θλίψη στο Πανελλήνιο. Τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος ακολουθία να ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα που βρίσκεται στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στην κεντρική αλλά και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Όζι Όσμπορν. Στις 22 του Ιούλη του 2025, είχε γεννηθεί 3 Δεκέμβρη του 1948, γνωστός φυσικά από τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Black Sabbath, αλλά και για τη σόλο στα διοδρομία του. Το Birmingham τιμάει σήμερα τον Όζι Όσμπορν σε μια Όζι Day, ημέρα δηλαδή του Όζι, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, σας τα είπαμε και από χθες. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, η γενέτειρά του μετατρέπει σήμερα, την 22 Ιουλίου, σε μια ημέρα μνήμης, γιορτάζοντας τον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα την ιστορία του heavy metal, με συναυλίες, με εκθέσεις φωτογραφίας, με μουσική φυσικά, με δρόμενα και κυρίως μουσική πολύ, τόσο από τη σόλο πορεία του, όσο φυσικά και από τους Black Sabbath και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς εδώ γιορτάζουμε τη ζωή, τη μουσική, λίγο και τη ζέστη, σου λέει, μέχρι και τα τζιτζίκια σταμάτησαν, λογικά λιποθύμησαν και αυτά. Αλλά μη μου ανησυχείτε, ακόμα σήμερα είναι η πιο ζεστή ημέρα, από εδώ και πέρα λίγο θα στρώσει το πράγμα. Όλα θα σας τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3 Τάσος Τριανταφύλου. Γεια σου ρε Τασούλη, στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, η Beach Bar αν θέλετε, καλοκαιρινή, Summer Edition, ό,τι προτιμάτε. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη και είμαστε και στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του καλοκαιρακίου. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 22 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Έχει αυτό το ωραίο το αεράκι του Δράκου, και εγώ δηλαδή που είμαι πάνω στη μηχανή, έρχεται αυτός ο Λίβας. Λίβας, δηλαδή άφησέ μας ρε Λίβα, φτάνει και θα μας αφήσει. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται και περιμένει κομματάρες, και την Αθηνά στο Viber. Πάρα πολύ χαίρομαι που μου στέλνετε κατευθείαν μηνύματα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και παραγγελίες δεχόμεθα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πολύ. Και φυσικά και τις φωτογραφίες σας, αν είστε στη θάλασσα, αλλά ακόμα καλύτερα, και τα βίντεό σας, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε. Μεταξύ μας έχει την κίνησή του στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, διότι μάλλον τελικά εθιμοτυπικά οι περισσότεροι φεύγετε το πρώτο 15ήμερο, να το πω, του Αυγούστου. Γενικά προτιμάτε δηλαδή εκείνες τις πρώτες ημέρες, 1 με 15 Αυγούστου, Ιούλιο τελικά φεύγουν λιγότεροι, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το καλό ξέρετε ποιο είναι, να φύγουμε όλοι, να γυρίσουμε και να περάσουμε και τέλεια. Εδώ θα περάσουμε τέλεια σίγουρα, είμαστε τώρα σε 1 ώρα, ακούμε Eric Clapton και φυσικά απολαμβάνουμε τη μουσική, πάμε για μία βουτιά και ερχόμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.

Αυτά είναι όταν μιλάμε στο τηλέφωνο, έτσι γίνεται. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, 22 του Ιούλη. Την καλησπέρα μου και στην Αθηνά που μας ακούει εδώ στην Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Δεν ακούστηκε κάτι, αυτό θέλω να πω. Okay. Λοιπόν, εννοείται ότι θα πεταδώσω τα τραγούδια που μας ζητάτε. Θέλουμε τις παραγγελιές σας, 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο την κινησούλα του και στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Μάλλον είπαμε δεν έχουμε φύγει αρκετοί ακόμα. Σήμερα καμίνει η Ελλάδα, κορυφώνεται ο καύσωνα. Σήμερα Τετάρτη 22 του Ιούλη η Ελλάδα βιώνει ακραίες θερμοκρασίες. Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι θερμοκρασίες σε μερικές περιοχές όπως στη Θεσσαλία, να καλησπερίσουμε και τη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, φτάνουν και στους 41 και 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν χθες εντυπωσιακές τιμές, με την άσφαλτο να αγγίζει τους 60 βαθμούς Κελσίου και τις οροφές των αυτοκινήτων, αυγουλάκι άνετα, και τις ταράτσες να ξεπερνούν τους 70 βαθμούς. Οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία φυσικά της σωστής ενυδάτωσης, να πίνετε πολλά νερά, ελαφριά γεύματα, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, τις παραμονή σε δροσερούς χώρους, τις αποφυγής έκθεσης στον ήλιο, ειδικά κατά τις μεσημβρινές ώρες, ως βασικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπώνηση. Σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά σας λέγαμε ότι θα έχουμε διαφορετική εικόνα στην Βόρεια Ελλάδα, διότι από σήμερα αναμένεται σιγά σιγά τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Εξασθένιση των φαινομένων αναμένεται αργά το βράδυ. Βέβαια, για αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες νορμάλ 21 με 31 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή δε γίνεται ένας χαμούλης. Ξαφνικά πέφτει η θερμοκρασία 18 με 25 βαθμούς Κελσίου και δείχνει ότι θα έχει πάρα πολύ βροχή. Εμείς σας τα λέμε από τώρα για να γνωρίζετε. Το Σαββατοκύριακο από την άλλη, φυσιολογικές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια, κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά όχι κάτι τραγικό. Την Παρασκευή, δηλαδή πραγματικά, θέλω να δω αν θα βγει αυτή η πρόβλεψη και αν πραγματικά θα έχει τόσο πολύ βροχή, τόσες καταιγίδες, αρκεί να μην έχει, όλοι θέλουμε λίγο να δροσιστούμε, αρκεί να μην υπάρχουν προβλήματα. Συνεχίζουμε με αυτή τη διάθεση των τραγουδακίων, έτσι χαλαρά και ήρεμα και ωραία, γιατί σας θέλουμε εδώ στο μπιτσόμπαρό μας, τα ξαναλέμε, και πάμε να ακούσουμε έτσι μια πολύ ωραία διασκευή για τη συνέχεια.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και ο Τάσος και εμένα αυτό μου είπε. Remember the summer. Μοιάζει λίγο Βασίλη Δισκόβη που με είπε και για Λατζίρο Κου με τη Μαρία Μαγδαλένα από τη Σάντρα, την αγαπημένη. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δει, στον 102.3. Την καλησπέρα μα την Καβάλα στο φίλο μου φυσικά το Βασίλη. 70 ευρώ λέει το σετ ξαπλώστρε. Άσε, θα ξαπλώσω τον ψυχολόγο που έχει και κλιματισμό. Θέλουμε τέτοια μηνύματα, θέλουμε τέτοια διάθεση στο 6930-078-228 και αυτό το απόγευμα τη Τετάρτη, 22 του Ιούλη. Έχει λίγο κινησούλα στο κέντρο τη πόλη, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε όμως ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες και Πέμπτη και Παρασκευή. Λοιπόν, μπορεί να μην έχουμε επίσημη ανακοίνωση και επίσημη ενημέρωση για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στην Καλαμαριά, αλλά μπήκαν οι πινακίδες στους 5 σταθμούς για την Καλαμαριά. Τοποθετήθηκαν, οι τελευταίες εργασίες προχωρούν, η επέκταση περνά στην τελική του ευθεία πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Περιμένουμε, ξανά λέω, την επίσημη ενημέρωση. Οι ίδιοι σταθμοί όμως και οι πινακίδες σου στέλνουν το μήνυμά τους. Σου λέει ότι είμαστε εδώ. Ξεκινάμε σε λίγο. Οι εικόνες καταγράφουν και που βλέπουμε τέλος πάντων αποτυπώνουν ότι το έργο περνάει πλέον στην τελευταία φάση των προετοιμασιών, αφού τοποθετήθηκαν και οι μόνιμες πινακίδες του σταθμού του μετρό. Οι κάτοικοι περιμένουμε σιγά σιγά, ιδιαίτερα εμείς εκεί της Καλαμαριάς, να το δούμε να γίνεται, να υλοποιείται αυτό το έργο. Η επίσημη ημερομηνία απομένει να ανακοινωθεί. Η Θεσσαλονίκη μετράει αντίστροφα για τη στιγμή που θα ακούσει για πρώτη φορά το επόμενη στάση Καλαμαριά και η επέκταση του μετρό θα ενταχθεί οριστικά στην καθημερινότητα της πόλης. Εγώ βέβαια πάλι μηχανή θα παίρνω, αλλά δεν πειράζει, απλά λέμε. Την ίδια ώρα βέβαια διαβάζω ότι έσπασε μεγάλη τζαμαρία στο σταθμό Βενιζέλου, ωστόσο μετά από τους ελέγχους που έγιναν διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει το τζάμι και έτσι η είσοδος άνοιξε και πάλι για τους επιβάτες του μετρό και το τζάμι αναμένεται να αντικατασταθεί σύντομα. Αυτά τα ωραία. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Rick Davies, το όνομά του μπορεί να μην σας λέει κάτι, αλλά σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Super Trump ή όπως τους αποκαλώ εγώ Super Αλητεία. Είχε γεννηθεί ο Rick Davies 22 του Ιούλη του 1944, έφυγε από τη ζωή 6 του Σεπτέμβρη του 2025, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο συγκρότημα των Super Trump. Και επειδή σας λέγαμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις ότι μάλλον θα βρέξει αρκετά την Παρασκευή, πάμε να ακούσουμε και Super Trump και It's Raining Again.

Αχ, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνει ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου λέει Κυριακή κάψες, την Παρασκευή καρέκλες. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ναι, μεν σήμερα ζεσθενόμαστε πάρα πολύ, από αύριο πέφτει η θερμοκρασία και την Παρασκευή λέει θα ρίχνει καρέκλες. Εξού και το άσμα. Δηλαδή θα έχουμε πολύ βροχή στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά το Σαββατοκύριακο κάψες που λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες, απλά δεν ξέρω, κατάλαβα το συγκρότημα, αλλά δεν ξέρω ποιο από όλα αυτά τα τραγούδια θέλεις να ακούσεις. Αν μπορείς να με βοηθήσεις και να μου γράψεις ποιο ακριβώς θέλεις, με βοηθάς. Αλλιώς θα βάλω εγώ όποιο έχω στο μυαλό μου. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λοιπόν, αν έχεις εσύ γενέθλια που μας ακούς τώρα, αυτή τη στιγμή σου ευχόμαστε φυσικά πάντα τα καλύτερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, κιθαρίστα και ντράμερ, τον Don Henley, Donald Hugh Henley κατά κόσμο. Γεννήθηκε 22 Ιουλίου του 1947, σβήνει τα 79 κεράκια, γεννήθηκε στο Gilmer, στο Τέξας, είναι ιδρυτικό μέλος και ενεργό μέλος του συγκροτήματος των Eagles. Έχει κερδίσει 6 βραβεία Grammy μαζί τους και άλλα 7 σαν solo καλλιτέχνης. Το 1998 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Δημοφιλεί τραγούδια με τη φωνή του πάρα πολλά, αλλά εθιμοτυπικά έχουμε συνηθίσει κάθε καλοκαίρι να ακούμε αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι, το Boys of Summer.

το φίλο μου τον Κώστα. I don't care, αλλιώς όπως λέμε και εμείς, ο χου και δεν με νοιάζει, που πρέπει πολλές φορές να το λέμε στη ζωή μας αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που επικοινωνώ με τον φίλο μου τον Κώστα, γιατί πάντα μας λέει πολύ ωραία πράγματα και μας δείχνει και πολύ ωραίες ιδέες μουσικές. Και θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, 22 του Ιούλη, που ακόμα έχει ζέστη, αλλά σας είπαμε, αυτό όλο θα αλλάξει τις επόμενες και ώρες και ημέρες. Πάμε λίγο σε κάτι πολύ χρήσιμο για όλους εσάς που ανήκετε στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Η ώρα των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, με στόχο το πρώτο βήμα προς την πρόκριση. Η πρώτη αναμέτρηση θα λάβει χώρα αύριο 5η, 23 Ιουλίου στις 8, στο Λούμπλιν, στην Πολωνία, εκεί όπου η κρανική ομάδα δίνει τους ευρωπαϊκούς αγώνες της. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μία εβδομάδα μετά στην Τούμπα, όπου ο δικέφαλος θα επιδιώξει να σφραγίσει την πρόκριση μπροστά στον κόσμο του. Όσον αφορά την τηλεοπτική κάλυψη, νομίζω δεν αποτελεί καμία έκπληξη. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα μπορούν να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις από το Open, το οποίο φυσικά εξασφαλίζει και είναι και λογικό τα δικαιώματα των αγώνων. Φτάνει με τα ποδοσφαιρικά, πάω στα μουσικά μου, εκεί το έχω καλύτερα. Σαν σήμερα το 1981, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται η Kim Carnes, το τραγούδι Betty Davis Eyes, υπέροχο. Για το συγκεκριμένο τραγούδι κέρδισε 2 βραβεία Grammy, το Song of the Year και Record of the Year. Άκουμε, είπε για Λατζή Ροκού. Δεν είμαι κανονική ροκούρεση, Βασίλη. Με έβαλε σε σκέψεις τώρα. Γιατί μου αρέσει και η δίσκο και η pop και πάρα πολλά άλλα είδη. Αλλά νομίζω ότι μέσα μου είμαι ροκού. Δεν ξέρω.

Αν περιμένεις, λέει, τηλέφωνο και δεν χτυπάει, πήγαινε, λέει, στην τουαλέτα, θα πιάσει 9 στις 10. Όντως, true story. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της R3. Εννοείται ότι εφόσον μου ζητάς Depeche Mode, εννοείται και ξερό toast, έτσι και ξερό ψωμί. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, ήταν 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 22 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Σας τα είπαμε για τα του καιρού, ότι θα χαλάσει ο καιρός αργότερα. Θα κλείσω την πρώτη ώρα που πέρασε ο Σαν Νεράκι με Τζόνι Κας, διότι σαν σήμερα το 2006 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται το άλμπουμ του με τίτλο American, το πέμπτο μέρος, 100 Highways. Ο Τζόνι Κας, αγαπημένος, λατρεμένος, ο άνδρας με τα μαύρα, έτσι τον είχαμε συνηθίσει εμείς, είχε ηχογραφήσει μέρος του άλμπουμ του πριν το θάνατό του του 2003. Τα υπόλοιπα μέρη ηχογραφήθηκαν ή και προσθέθηκαν αργότερα. Αυτό είναι το υπέροχο τραγούδι, Hurt, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Με αυτό το τραγούδι και ενδεχομένως λίγο από Eagles, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, διότι έχω πάρα πολλά να σας πω και για τη Μέρι Λίντα, φυσικά θα σας πω, που έφυγε από τη ζωή, και για την ταινία, για την Οδύσσια, μετά τις 6 αυτά. Που πήγα χθες και την είδα, εννοείται, και μουσικά νέα σας έχουμε και προτάσεις και τις δικές σας παραγγελιές και όλα εδώ στο Beach Bar μας, το άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι περιορισμένη στο χώρο που εκδηλώθηκε και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα και συνδρομή από μηχανήματα έργου. Ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα σύμφωνα με την πυροσβεστική της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο, 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν επίσης συντροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ έστειλε και μήνυμα το 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του πυροσβεστικού σώματος για παράβαση καθήκοντος. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισε την απόφαση του πολύ δύσκολη, καθώς όπως ανέφερε, η πολιτική του διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον συνασπισμό και τον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Ωστόσο, σημείωσε ότι όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Η ανεξαρτοποίηση του Σωκράτη Φάμελου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ και όπως σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου, ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, αναφέροντας ότι η έκταση της ζημιάς διερευνάται. Στο μεταξύ, το στρατηγείο της επιχείρησης Ασπίδες της Λάρισας εξέδωσε προειδοποίηση στα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στην Ερυθρά Θάλασσα, τα στενά Μπαπ Αλαμέμπ, τον κόλπο του Άντεν και τα στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, απευθύνει έκκληση στα πλοία να παρακολουθούν στενά τη μεταβαλλομένη κατάσταση ασφαλείας και να συνεχίσουν το συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές θαλάσσιας ασφάλειας. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά. Τη δράση δύο εγκληματικών ομάδων εξιχνίασαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας. Οι 7 κατηγορούμενοι συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φλεβάρι στο κέντρο της Αθήνας για τα Τέμπη για τη συμπλήρωση 3 ετών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα μετέφεραν σε σακίδια πλάτης 8 αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, 14 βόμβες Μολότοφ και 4 κροτίδες. Προκειμένου να αποφύγουν τους προληπτικούς αστυνομικούς ελέγχους, έκρυψαν τα σακίδια σε στοές και σε άλλα σημεία του κέντρου της Αθήνας, σχεδιάζοντας να επιστρέψουν αργότερα να τα παραλάβουν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τα εντόπισαν και τα κατέσχεσαν πριν χρησιμοποιηθούν. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 18χρονοι, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 16χρονο και μία 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια, παραμένουν υποκράτηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν στην περιφερειακή οδό σε ισχύ αύριο και την Παρασκευή λόγω κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα αύριο από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες προβλέπονται στην κεντρική αλλά και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Φωτιά ότι μάμπο, χαρακτηριστική και η κίνησή της, φυσικά και η φωνή της, η Μέρι Λίντα, η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, έφυγε σε ηλικία 91 ετών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, φιλοξενούντας στο γυροκομείο Αθηνών, η αγαπημένη καλλιτέχνηδα έφυγε από τη ζωή τώρα σήμερα τα ξημερώματα Τετάρτης 22 Ιουλίου. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου του 1935. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτηρες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε σε πολύ μικρή ηλικία στα ταλέντα τότε του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Οι δυο τους υπήρξαν παντρεμένοι για περίπου 10 χρόνια, συνεργάστηκαν τόσο στη δισκογραφία όσο και σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και η Μέρι Λίντα πολλές φορές έλεγε ότι το μόνο που λείπει από τη ζωή μου και θα μου λείπει για πάντα ήταν ο Χιώτης. Δεν υπάρχουν τέτοιες αγάπες. Η ίδια παντρεύτηκε και άλλες δύο φορές μετά. Το 1961 κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Απαγωγή, ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε με το τραγούδι Πικρό Ποτήρι του Κώστα Καπλάνη. Το 1964, κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, κατά τη διάρκεια περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδισε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν τότε του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον και ανάμεσα στους θαυμαστές του διάσημου ζευγαριού συγκαταλέγονταν ο ηθοποιός Άντωνι Πέρκινς και η κορυφαία σοπράνο Μαρία Κάλλας, που όποτε βρίσκονταν στην Ελλάδα δεν έχαναν την ευκαιρία να τους διασκεδάσουν σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονταν. Η τελευταία της επιθυμία είχε ζητήσει η εξόδιος ακολουθία να τελεστεί στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου πέρασε και τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με συγγενείς, φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους απλούς που την αγάπησαν να την αποχαιρετήσουν αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και ως γνωστόν θα μπορούσαμε να παίξουμε πάρα πολλά τραγούδια από τη Μέρι Λίντα και φυσικά και τον Μανώλη Χιώτη και θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες. Εδώ είμαστε άκου να δεις στον 102.3 απόγευμα Τετάρτης 22 του Ιούλη στα 15 λεπτά μετά τις 6, 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στο κέντρο και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικά καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω σας ξαναλέω, νομίζω ότι περισσότεροι τελικά όσοι ήθιστε θα φύγετε μάλλον εκεί το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου. Τάσος Τριανταφύλου στην τεχνική υποστήριξη. Ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά το αφιερώνω στο φίλο μου τον Βασίλη, γιατί αυτός είναι ο συνονόματός του, ο Βασιλάκης ο Ωκεανός, Billy Ocean. Αυτό είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι και σε extended version, να τα λέμε αυτά. Το Caribbean Queen. Νομίζω ότι οι περισσότεροι το έχουμε συνδέσει κάποια στιγμή, εμείς ειδικά οι παλαιότεροι, με καλοκαιρινές διακοπές. Παλαιότεροι, μην φανταστείτε, είπαμε 35 χρονών είμαστε. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις παραγγελιές σας. Έχω και Depeche Mode εννοείται για το φίλο μου τον Κώστα μετά. 6930 078 228, είτε μιλάμε απευθείας στο 2313 338 420.

Έχεις δίκιο, μοιάζει και με λίγο Billie Jean, Michael Jackson. Θα μπορούσες έτσι μαζί να τα βάλεις αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τετάρτης 22 του Ιούλη. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, χαμόγελα. Σας στέλνουμε την δροσερή καλοκαιρινή μας διάθεση. Εξάλλου θα δροσίσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα την Παρασκευή. Μας λένε ότι θα βρέξει πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα που φύγει ο Βαγγέλης, μπορώ να μιλήσω για την Οδύσσεια του Christopher Nolan, διότι πήγα χθες και την παρακολούθησα και φυσικά έχω να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω να πω ότι είναι απίστευτη η παραγωγή, ότι ήταν απίστευτες και οι ερμηνείες και ο Matt Damon και η Anne Hathaway. Καλά, αυτή που είναι από άλλο πλανήτη και από άλλο κόσμο και άλλη ομορφιά είναι η Charlize Theron, δεν υπάρχει. Εννοείται ότι παραποιήθηκε λίγο γνωστό σε όλους μας Όμηρος και η Οδύσσεια που ξέραμε εμείς και τουλάχιστον μας είχαν διδάξει στα σχολεία ή την είχαμε διαβάσει. Είναι κάποια σημεία πολύ διαφορετικά. Δεν θα κάνω spoiler, διότι πολλοί από εσάς ενδεχομένως να έχετε κλείσει να πάτε να τη δείτε την συγκεκριμένη ταινία. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αξίζει να αφιερώσετε 30 συναπτές ώρες χωρίς διάλειμμα για να δείτε την ταινία Οδύσσεια του Christopher Nolan, που ιδιαίτερα προς το τέλος υπάρχει έτσι αυτό που λέω εγώ η κορή. Η κάθαρση, η νέμεση, όλα αυτά μαζί. Νομίζω ότι αξίζει να δείτε αυτή την ταινία και νομίζω ότι έγινε μια πάρα πολύ τίμια έτσι μεταφορά της Οδύσσειας του Ομήρου και φυσικά βλέπεις και τοπία από τη χώρα μας, τα οποία είναι μαγικά και νομίζω ότι δίνουν μια άλλη πινελιά. Πολύ ωραία η μουσική, πολύ ωραία η κινηματογραφία. Λίγο ίσως οι διάλογοι είναι κάπως φτωχοί θα έλεγε κάποιος, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια ταινία που δεν θα σε αφήσει παραπονεμένο, λέω εγώ τώρα με την ταπεινή μου άποψη, ιδιαίτερα στο τέλος. Εγώ τουλάχιστον γούσταρα πάρα πολύ, διότι μου αρέσουν αυτά. Θα ήθελα και εγώ να παίξω λοιπόν, σε όποιον ακούει, μια ταινία να είμαι η Superwoman ή δεν ξέρω, να είμαι μια κι εγώ υπερηρωίδα ή κάτι τέλος πάντων που να μπορεί να τα κάνει όλα λίμπα, όπως τα κάνει και ο Οδυσσέας. Εν πάση περιπτώσει, θα μείνω στη νέα ταινία του Christopher Nolan, στην Οδύσσεια, διότι έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού και στους συνεφίλ στις ΗΠΑ, το οποίο εκμεταλλεύονται όμως οι μεταπολιτές εισιτηρίων. Η επιθυμία του κοινού να παρακολουθεί την ταινία σε IMAX 70 έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών στη μαύρη αγορά, με εισιτήρια να πωλούνται για χιλιάδες δολάρια σε μεγάλες πόλεις όπως είναι το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη, έως και τα 1.400 δολάρια διαβάζω για 6 θέσεις στο Λος Άντζελες, ενώ στη Νέα Υόρκη οι τιμές συχνά ξεπερνούν και τα 1.000 δολάρια αναθέση. Τι λες τώρα. Η φρενίτιδα λοιπόν για αυτή την ταινία χτυπάει κόκκινο, όπου διαβάζω ότι μάλιστα ένας μεταπολιτής είχε ζητήσει 7.000 δολάρια για 5 εισιτήρια, χωρίς όμως να έχει βρει τελικά αγοραστή. Καλά, αυτό έλειπε. Στο Reddit Day, οι συνεφίλοι της Νέας Υόρκης εκφράζουν την απελπισία τους για την απόκτηση εισιτήριων. Θέλω απλά, λέει, ένα εισιτήριο. Η ζήτηση, σου λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι περισσότερες προβολές είναι sold out στην Αμερική μέχρι και τις 19 Αυγούστου. Και γενικότερα και εδώ υπάρχει μια φρενίτιδα. Είδα χθες και πάρα πολύ κόσμο να σειραίει να δει τη συγκεκριμένη ταινία και νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι εννοείται Depeche Mode και ξέρω Toast, όπως λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Κώστα, επέλεξα το συγκεκριμένο τραγούδι διότι δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, δεν ακούγεται πάρα πολύ, αλλά είναι υπέροχο και αυτό είναι το Stripped.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

άσε με να χορέψω λίγο ακόμα. Μόνο που το ακούς δεν σου φτιάχνει διάθεση, δεν θες να ανέβεις πάνω στο τραπέζι και αρχίσεις να κουνιέσαι. Λοιπόν, ο βασιλιάς του Electro Swing, Power of Stella, την αγαπάει τελικά την Ελλάδα. Και γιατί να μας αγαπάει άρα, για τόσο όμορφα μέρη. Έχουμε τόσο όμορφες θάλασσες, καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Βέβαια για μας είπαμε, τους Έλληνες είναι λίγο πιο... τσούζει λίγο περισσότερο, είναι λίγο πιο τσιμπημένες οι τιμές, αλλά δεν θα γκρινιάξω τώρα γιατί θα σας πω γιατί. Λοιπόν, ξαναγυρνάω στο Bar of Stellar, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία. Θα εμφανιστεί ζωντανά την Κυριακή 16 Αυγούστου για όσους πάτε εκεί διακοπές στη Μεσσηνία, γιατί σας μιλούσαμε νωρίτερα για την Οδύσσια του Christopher Nolan που γυρίστηκε και στη Μεσσηνία. Και μάλιστα μαζί στη σκηνή θα είναι επίσης ένα πολύ αγαπημένο έτσι, συγκρότημα, η Κατεμπόστανη. Κυριακή 16 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Και λέω ότι μας φτιάχνουν τη διάθεση και μου φτιάχνει εμένα ακόμα περισσότερο τη διάθεση το γεγονός όταν επικοινωνείτε μαζί μας, όταν μας στέλνετε μηνύματα, μας παίρνετε τηλέφωνο, μας λέτε ότι μας ακούτε και ότι περνάτε καλά και με τις μουσικές και με αυτά που προσπαθούμε να σας λέμε, γιατί αυτό που προσπαθούμε να σας λέμε καθημερινά και εστιάζουμε είναι στα όμορφα πράγματα της ζωής, της καθημερινότητας. Ναι, με σας λέμε και για την κίνηση και για τον καιρό και για το ένα και για το άλλο, αλλά αυτό που θέλουμε να σας μεταδώσουμε και να σας μεταφέρουμε είναι η καλή μας η διάθεση και το γεγονός ότι ο χούβρε αδελφέ, μερικά πράγματα καμιά φορά πρέπει να μπαίνουν από τον αυτή όπως μου έλεγε η μητέρα μου και να φεύγουν από το άλλο. Να είναι περαστικά όλα και να πηγαίνουμε έτσι παρακάτω. Και θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν από καρδιά τον Μάκη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη και για τα όμορφα του λόγια και θα το αφιερώσω εννοείται το επόμενο τραγούδι, αφού πρώτα σας δώσω, γιατί είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, τρόπους επικοινωνίας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Να, μιας και έλεγα για γκρίνια, αρχίζει λίγο εκεί, βλέπω στα κόκκινα είναι η περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα στα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, ευελπιστώ να μην έχει συμβεί κάτι και απλά να έχει κίνηση και έχουμε και λίγο κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 31 βαθμοί Κελσίου, σας τα είπαμε, θα μας τα μουσκέψει ιδιαίτερα πολύ την Παρασκευή, Κατεμπόστανη, υπέροχο τραγούδι Save Me για τον φίλο μου το Μάκη και παιδιά όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά.

Velvet και Blue Monday, Τετάρτη σήμερα, 22 του Ιούλη. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε ωραία σήμερα, βραδάκι καλοκαιριού. Λοιπόν, Στράκα Στρούκια, στο Θέατρο Δάσους. Βρισκόμαστε ακριβώς 10 λεπτά, σου λέει, πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σε ένα χωριό εκεί στην Κρήτη. Ο Κωνσταντής κρατάει στη μία του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες χτυπούν όμως νωρίτερα. Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, ο Δημήτρης Αμόλης, ο οποίος εκτός από ταλαντούχος είναι απίστευτα, μου είναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι τον ξέρω πάρα πολύ καλά και θέλω να τον κάνω και φίλο μου. Μου είναι απίστευτα συμπαθές αυτό το παιδί. Στο πρώτο του θεατρικό έργο βάζει στο μικροσκόπιο και καλώς πράττει την αγία σε εισαγωγικά ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τον εκφοβισμό σε ένα συνταρακτικό μονόλογο παύλα κατάθεση και γεμίζει θέατρα, γεμίζει τον κόσμο, κάνει τον κόσμο να περνάει πάρα πάρα πολύ καλά και μπράβο του. Οι Στρακαστρούκες λοιπόν είναι μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά, γιατί όλοι έχουμε κάτι τέτοιες ιστοριούλες. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 22 του Ιούλη στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 Στρακαστρούκες, υπέροχο, με τον Δημήτρη Σαμόλη και φυσικά τα εισιτήρια πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 17 ευρώ. Σας έχω όμως και άλλη πρόταση. Μετά από συνεχόμενα sold out και την αγάπη του κοινού, το συγκλονιστικό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη επιστρέφει για 14η χρονιά, 14 χρόνια παίζεται αυτή η παράσταση, έτσι, με την καθηλωτική ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου σε μια σειρά περιορισμένων καλοκαιρινών παραστάσεων. Πρόκειται για την θεατρική παράσταση «Η πόρνη από πάνω». Εν τω μεταξύ την έβλεπα μεταξύ μας τώρα την Κατερίνα Διδασκάλου της προάλλες πάλι στο Έτερος Εγώ. Εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιός, εντάξει, αυτό είναι το αυταπόδεικτο, είναι τόσο σεξι, δίνει τόσο διαφορετικές ερμηνείες και δίνει διαφορά και στο χαρακτήρα που παίζει κάθε φορά, γιατί είναι πολύ δυναμικός ο χαρακτήρας και έχει ένα, τι να πω, φοβερό εκτόπισμα και σεξουαλικό, έτσι, προφίλ. Ένα μοναδικό λοιπόν ρεσιτάλ ερμηνείας που ακουμπάει τις ψυχές των θεατών ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, μορφωτικού επίπεδου. Ένας μονόλογος, σου λέει, γροθιά στο στομάχι που μας ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο, στη συγκίνηση, παραμένοντας κάθε στιγμή στην πραγματικότητα για να οδηγήσει σε ένα τέλος έκπληξη. Ιερατό, η Κατερίνα Διδασκάλου αναπολύει τη ζωή της Ερατούς. Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο Θέατρο Κήπου σήμερα Τετάρτη 22, αλλά και την Πέμπτη 23 του Ιούλη στις 9 και 4 και τα εισιτήρια εδώ στη γειτονιά μας είναι το Θέατρο Κήπου από 15 ευρώ. Αλλά και ο Μάριος Φραγκούλης, αν θέλετε κάτι μουσικό, πιο καλοκαιρινό. Καιρινό σου λέει από ποτέ, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης με καινούργια ελληνικά τραγούδια που τα παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό, με τα χέρια φτερά, ανοιχτά, έτοιμος να πετάξει σε πόλη, σε νησιά, σε όλη την Ελλάδα, με μία αγκαλιά, σου λέει, αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Σήμερα στις 9.30 θα βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Εμείς σας δώσαμε πολλές επιλογές, θεωρώ. Εσείς αποφασίζετε, επιλέγετε και περνάτε υπέροχα. Αυτά είναι. Νάτι και η Μαντόνα. Αυτή είναι η Μαντόνα, η φίλη μου, για τον φίλο μου τον Χρήστο το Χατζημίση, που ξέρω ότι το ξέρει και αυτό το τραγούδι απ' έξω, διότι την είδαμε και στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου 2026. Εντάξει, οι απόψεις για τη Μαντόνα και την εμφάνισή της, η αλήθεια είναι ότι δίστανται και τρίστανται, μη σου πω, αλλά όπως και να έχει, αυτή η Μαντόνα μας αρέσει, τον 80's.

0: Αλίσια Κις.
1: Και έτσι, δεν την άφησα να ολοκληρώσει την Αλίσια Κις. Girl on Fire, αφιερωμένο σε όλες τις κοριτσάρες μου εδώ που είναι φωτιά. Αναφέρομαι στη φίλη μου τη Στέλλα που μας ακούει εκεί έξω στο θάλαμο. Αναφέρομαι στη φίλη μου τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την ακούτε καθημερινά 7 με 8 ώρα για κλασικές συναντήσεις στο αδελφάκι μας τον 958. Αφιερωμένο σε όλα τα κορίτσια που μας ακούτε εκεί έξω, τα καυτά τα κορίτσια. Girl on Fire. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνες, δεν τα λέω εγώ, απλά συνηγορώ και σε αυτό που θα σας πω τώρα. Πώς θα μειώσουμε το άγχος και θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ένα χάδι, σου λέει, στο σκύλο ή στη γάτα μπορεί να αλλάξει την ημέρα μας. Ο δεσμός ανθρώπου και κατοικιδίου λειτουργεί και προς τις δύο πλευρές, είναι διπλής δηλαδή. Η επιστροφή στο σπίτι και η υποδοχή από ένα σκύλο που περιμένει στην πόρτα ή από μια γάτα που αναζητάει χάδια δεν είναι απλώς μια ευχάριστη καθημερινή στιγμή. Η επαφή με τα κατοικίδια φαίνεται ότι ενεργοποιεί συγκεκριμένους μηχανισμούς στον οργανισμό, οι οποίοι συνδέονται με τη μείωση του στρες, την αύξηση της οξυτοκίνης, μια ορμόνη που στίζεται, εννοείται, όλοι το γνωρίζουμε, με το αίσθημα αγάπης, ασφάλειας και σύνδεσης, και πέφτει, λέει, και η κορτιζόλη, δηλαδή αυτή που σχετίζεται με το άγχος, η κορτιζόλη μειώνεται, το σώμα χαλαρώνει και αυτός ο δεσμός λειτουργεί και για τις δύο πλευρές, δηλαδή δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους, η σχέση με τα κατοικίδια είναι μια αλληλεπίδραση που επηρεάζει και τα ίδια μας τα ζωάκια. Εξάλλου και χθες που έβλεπα την Οδύσσεια του Νόλαν, ξέρετε και φυσικά σύμφωνα με την Οδύσσεια του Ομήρου, ο Άργος περιμένει πιστά το αφεντικό του, τον Οδυσσέα, να επιστρέψει και μετά να φύγει από τη ζωή, που είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικό. Γενικότερα να φροντίζουμε λίγο και τα δεσποτάκια μας, ιδιαίτερα αυτές τις ζεστές ημέρες, να τους αφήνουμε λίγο νεράκι, και γενικότερα αν το σκέφτεστε, μην το σκεφτείτε παραπάνω, φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι λούτρινα, έτσι, υπάρχει μεγάλη ευθύνη όταν αποφασίζεις να υιοθετήσεις ένα ζωάκι, είτε είναι σκυλάκι είτε είναι γατάκι, αλλά ειλικρινά πιστέψτε με, θα σας σώσει. Είναι σωτήρια, είναι δέσμευση φυσικά, είναι ευθύνη. Ιδιαίτερα το σκυλί θέλει τη βόλτα του, το ένα του, το άλλο του, αλλά σε κάθε περίπτωση θα σωθείτε. Λοιπόν, τα αγαπάμε πάρα πάρα πολύ και μας αγαπάνε, δηλαδή την αγάπη που θα πάρετε από ένα κατοικίδιο δεν υπάρχει. Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες, σταματάω, δεν μιλάω άλλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Τάσο τον Τριανταφύλλο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια σου φλέρει στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και για όσους τώρα στο τέλος μπήκατε στην παρέα μας, να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως και το βράδυ, άμα ακούσετε βροχούλα, μην λέτε ότι δεν σας τάπαμε. Αλλά αυτή η Παρασκευή, δεν ξέρουμε, προβληματίζει. Δείχνει ότι θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία και θα ρίξει καρέκλες. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Και αυτή είναι φυσικά υπέροχη Μαντρουγκάντα και το Nobody Loves You Like I Do. Σας το αφιερώνουμε σε όλους τους ακροατές εδώ του 102. Μένετε συντονισμένοι, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη στο χώρο που εκδηλώθηκε και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Στο σημείο έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Τελευταία μέρα του μήνυ κύματος καύσωνα, η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου. Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Από αύριο όμως αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουγιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί Ευθύνης Υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου για την παράνομη αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο κύριος Μητρουγιάς εισηγείται ουσιαστικά την παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων από το χώρο του πυροσβεστικού σώματος για παράβαση καθήκοντος. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λούις Μοντενέγκρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι τζάμπα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εχμηρή απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2019 υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, υποσχέθηκε και οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος, αφήνοντας εχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Όπως σημειώνει στη σχετική επιστολή, όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκουφαντική δυσφήμιση, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόντες. Ο κύριος Σαλμάς επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με βαριές κατηγορίες με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, αναφέροντας ότι η έκταση της ζημιάς διερευνάται. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγωνές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent έχει προσεγγίσει τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό αύριο και την Παρασκευή, λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Με το Μανώλη Χιώτη δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις αύριο θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

0: Γίναμε μικρότεροι πνευματικά? Χάσαμε κάπου το δρόμο? Ή τελικά αποφάσισαν οι ποιητές να μιλήσουν για τη ζωή με έναν τρόπο πολύ ρηχό, βαρύγδουπα σκοτεινό, σε αναζήτηση ενός διαφορετικού που τελικά είναι μια μεγάλη ανοησία? Έχω την αίσθηση, φίλες και φίλοι, πως ακόμη και στο σπάσιμο του οικιακού σκεύους, να το πω έτσι, από ένα σημείο και μετά λάθος κάναμε. Πάψαμε να παράγουμε κρότο για να τρομάξουμε το θάνατο, σαν εκείνη την περήφανη ατάκα «Να αποθάνει ο χάρος». Επίδειξη πλουτισμού κάναμε από ένα σημείο και μετά. Όσες ντουζίνες, τόσα και τα πεντοχίλιαρα. Να μας δει το διπλανό τραπέζι να ζηλέψει, ή ως διάσημοι κάποιοι να μπουν στο σαλόνι κάποιου φθηνού περιοδικού.
1: Σου στέλνω χαιρετίσματα.
0: Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες. Αλλά αυτή τη φορά μέλη δεν έφεραν και το παλιό είχε τελειώσει. Στο σύγχρονο σκοτάδι της θλίψης και της απόγνωσης, ποιος είχε απομείνει να μας μιλήσει για αυτό, αλλά όχι μελαγχολικά, αλλά με ανοιχτό πάντα το παράθυρο της αισιοδοξίας? Κακά τα ψέματα, σε τούτο τον τόπο υπήρξαν πολύ μεγαλύτερα δεινά από αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι ζούμε. Κάποτε έμπαινε στο σπίτι σου ο ταγματασφαλίτης της γειτονιάς, μετέπειτα κομματάρχης αστικού κόμματος, και ξεκύλιαζε τον πατέρα σου. Εσύ, επειδή ήσουν παιδί του πατέρα σου, δουλειά δεν έβρισκες. Και πολλοί ένα τρένο έπαιρναν για το Βέλγιο, για τη Γερμανία, ή ένα καράβι για το Αμέρικα. Και αν έμενες εδώ, όταν η αστική δημοκρατία τα έκανε μούτζα, θα ήσουν υποχρεωμένος το βράδυ της 21ης Απριλίου του 67 να βάλεις το δισκάκι του Θοδωράκη σε άλλο εξώφυλλο για παραπλάνηση των οργάνων, ή θα έκαιγες τις φωτογραφίες της κατοχής της Σόμπα, γιατί ήδη είχες τραβήξει πολλά και δεν ήθελες άλλα. Και μετά, χρόνια μετά, ακούς το ταξί, στο λεωφορείο, στο οικογενειακό τραπέζι με τη νέα φαμίλια, καθώς η παλιά έχει πάει στον ουρανό, μία φράση που σε προβληματίζει, αλλά το κάνει γιατί λέει την αλήθεια. Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια, ρε παιδιά. Και μένεις να απορείς το γιατί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας φίλες και φίλοι. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή από το 1968. Μάνος Ελευθερίους στίχη, Μίκης Θοδωράκης μουσική, Αντώνης Καλογιάννης και Μαρία Δημητριάδη στην ερμηνεία, ενώ λίγο νωρίτερα «Μη χτυπάς ένα σπίτι κλειστό» από τον Μανώλη Μητσιά, σε στίχους πάλι Μάνου Ελευθερίου και μουσική Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1970. Στο έργο του αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου. Οι στίχοι του ζυμώθηκαν μαζί με το χτυποκάρδι του απλού ανθρώπου για τον έρωτα, την αγωνία της βιοπάλης και τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή. Εκεί που οι συνθήκες μετατρέπουν τον εργάτη, τον φοιτητή, σε ήρωα και εν τέλει σε άνθρωπο. Θα σε θυμόμαστε στους σταθμούς, περιμένοντας το τρένο στις 8, όσο θα ζούμε το άδικο από την κούνια μας, όσο η μία γενιά αφήνει μαλαματένια λόγια για την επόμενη. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η ανακοίνωση του ΚΚΕ για το θάνατο του Μάνου Ελευθερίου στις 22 Ιουλίου του 2018. Και ξεκινάμε ουσιαστικά έτσι, διότι προσωπική βέβαια εκτίμηση, ήταν με διαφορά το πιο ωραίο αντίο, το πιο ουσιώδες. Σε 7 γραμμές μια ολάκερη πορεία. Μια πορεία που θα προσπαθήσουμε να δούμε και συντροφιά με αφορμή αυτό που προαναφέραμε, την ημερομηνία θανάτου του μεγάλου αυτού ανθρώπου των γραμμάτων. Η Σύρος, όπου γεννήθηκε ο Μάνος Ελευθερίου στις 12 Μαρτίου του 1938, δεν είχε καμία έγκλη παρά μόνο απόλυτη φτώχεια, όπως ο ίδιος θα πει χρόνια αργότερα σε συνέντευξή του. Λίγες οι ειδηλιακές στιγμές από κάποιες εκδρομές στα χωριά κοντά στην Ερμούπολη. Μου έρχεται στη μνήμη, θα πει στο λίφο, η εικόνα από όταν βγάζαμε αχινούς από τη θάλασσα. Τους ανοίγαμε με προσοχή, ρίχναμε λεμόνι και τους τρώγαμε. Η αστική τάξη είχε αποδράσει προπολού στην Αθήνα και αλλού. Τα αρχοντικά τους έρευαν. Στην κατοχή ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού πέθανε από την πείνα. Κατηγορούσαν τότε τους καθολικούς που είχαν τα χωράφια και τα καλλιεργούσαν, αλλά τη σοδιά την έπαιρναν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και όταν ξέσπασε ο πόλεμος αποκλείστηκε ο άνθρωπος στο εξωτερικό. Τον γνώρισε στα 7 του μετά την απελευθέρωση. Για φανταστείτε φίλες και φίλοι, στα 7 σου έρχεται ένας που δεν τον ξέρεις και μένει πλέον στο σπίτι μαζί με σένα και τους υπόλοιπους.

καμία καλλιτεχνική τάση. Εκείνα τα χρόνια μάλιστα έλεγε ότι θα γινόταν μηχανικός στα χαράβια, χωρίς να ξέρει τι σήμαινε αυτό. Όπως δεν ήξερε τι σήμαινε να είναι καλής λογοτέχνης, μέχρι που άκουσε τη λέξη πρώτη φορά από έναν καθηγητή του με αφορμή το θάνατο του Γρηγόρη Ξενόπουλου και κάτι σκύρτησε μέσα του. Αρχικά τον ενδιέφερε να γράψει θέατρο. Γνωρίστηκε με τον Άγγελο Τερζάκη, ο οποίος τον ώθησε να παρακολουθήσει μαθήματα στη δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως ακροατής. Παράλληλα, παρακολουθούσε δωρεάν όλες τις παραστάσεις του Τερζάκη και έτσι είδε σπουδαίες ερμηνείες της Παξινού, του Μινωτή. Εν τέλει εκεί, το 1955, συνάντησε πολλούς μετέπειτα γνωστούς ηθοποιούς, αλλά και τον Μάνο Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε πρόβες σε μια τραγωδία. Κατόπιν όλων αυτών γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της σχολής Σταυράκου, όπου είχε καθηγητές τον σπουδαίο Χρήστο Βαχλιώτη, τον Γιώργο Θεοδοσιάδη και τον Γρηγόρη Γρηγορίου. Στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να γυρίσει. Του έκανε καλό το ότι έμενε για ώρες πάνω στα βιβλία. Συνειδητοποίησε από νωρίς ότι ήταν ένας προοδευτικός άνθρωπος, χωρίς ωστόσο να τον ενδιαφέρουν τα κόμματα. Ήξερα ότι ο καθής είναι ένα κουτάκι ξεχωριστό που κλείνει διάφορα μέσα του, έλεγε, και έμεινε πιστός ως το τέλος σε αυτήν την άποψη. Φίλες και φίλοι, όλα μας τα τραγούδια κουβαλούν τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, όπως και τα μουσικά χαλιά, τα οποία μας συντροφεύουν στο λόγο για καμιά ανάσα. Ώρα για Βίκυμο σχολείου και το τραγούδι «Μη γράφεις άλλα γράμματα» του 1972 από τον δίσκο «Συνοικισμός Α» του Δήμου Μούτση.

0: πάντα θυμόταν την πρώτη φορά που μπήκε σε καφενείο, στου Ζαχαράτου. Ώρες συζητήσεων με τους φίλους, δίπλα σε ηλικιωμένους κυρίους. Και να το σερβιτόρος, το Jimmy's Bar, γωνία Βαλαωρίτου και Βουκουρεστίου στην Αθήνα. Του άρεζε να μαζεύει τον καιρό εκείνο παλιές καρποστάλ από μια Ελλάδα που πολύ σύντομα θα έπαβε να είναι καρποσταλική. Το 62 βλέπετε, τα νεοκλασικά έπεσαν και κάποιοι μάλιστα χρησιμοποίησαν και τον όρο άνθηση, οικοδομική άνθηση. Πόσο τεράστιο λάθος. Το πρώτο ποίημα του, με τίτλο «Η τελική λύση», δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Νέα Πορεία» το Μάρτιο του 62 και αμέσως μετά κυκλοφόρησε η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Συνοικισμός». Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε σε φοιτητικό διαγωνισμό, ουσιαστικά ήταν ποιητικός διαγωνισμός του φοιτητικού περιοδικού «Πανσποδαστική», με μέλη τότε της Κριτικής Επιτροπής, τους ποιητές Γιάννη Ρίτσο, Νικηφόρο Βρετάκο, Οδυσσέα Ελίτη και τον κριτικό Ανδρέα Καραντώνη. Ώρα για στρατιωτική θητεία, στα Γιάννενα και φορώντας το χακί, θα γράψει τους πρώτους στίχους αυτή τη φορά, ανάμεσα στους οποίους είναι και «Το τρένο φεύγει στις 8», που μελοποίησε αργότερο Μίκης Θοδωράκης. Όλα θα παίξουν το ρόλο τους. Κατάλαβα ότι είμαι συγγραφέας, ότι θα αφιερωθώ σε αυτό όταν πήγα στρατιώτης. Ιδίως από τον Αύγουστο που βρισκόμουν στα Γιάννενα, αυτό θα συνέβαινε, θα εξομολογηθεί. Είχα ένα καλό πόστο σε γραφείο και είχα πάρα πολλές ελεύθερες ώρες. Μου είχαν παραχωρήσει και μια γραφομηχανή σε μια μικρή αποθήκη που είχα σαν δικό μου δωμάτιο. Έγραφα ακατάπαυστα θεατρικά έργα και ποίηματα. Τα περισσότερα, συνεχίζει ο Ελευθερίου, τα έσκισα μετά το τέλος της θητείας μου και σώθηκαν μόνο 3, τα οποία είχα ξεχάσει μέσα στο βιβλίο «Τείχος του Σάρτρ», τον οποίο μου έστειλε η αδελφή μου για να διαβάσω. Νόμιζα ότι τα είχα καταστρέψει, αλλά αυτά τελικά επέζησαν από αυτή την παραξενιά της τύχης. Πάντως ο ίδιος έλεγε ότι δεν ήταν της προκοπής. Δεν χρειαζόταν να μου το πει κάποιος, το καταλάβαινα. Έκανα τότε, λέει, παρέα με τον Αλέξη Δαμιανό, ο οποίος τα έβρισκε πολύ ποιητικά. Τον Οκτώβριο του 1963 ξεκίνησε να εργάζεται στο περιοδικό Reader's Digest, όπου και παρέμεινε για τα επόμενα 16 χρόνια, ενώ τη διετία 64-65 εξέδωσε τις δύο πρώτες συλλογές διηγημάτων με τίτλους «Το Διευθυντήριο» και «Η Σφαγή». Δύσκολα χρόνια, έντονα, η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι, φίλες και φίλοι, και η πολιτική αστάθεια φόβιζε. Τεράστιες τότε οι συγκεντρώσεις, πότε η Ένωση Κέντρου, πότε η ΕΔΑ, πότε η ΕΡΕ, ακόμη πιο μεγάλες οι λαοθάλασσες στις κηδείες του Πέτρουλα και του Λαμπράκη, χιλιάδες κόσμου, και οι μπετατζίδες να κρατούν τα χέρια σταυρωτά για να συγκρατήσουν το πλήθος μακριά από τα φέρετρα και το παρακράτος πάντα έτοιμο να χτυπήσει στο ψαχνό.
1: Μα από τότε...
0: Το 1964 πρωτοπαρουσιάστηκε στην ελληνική δισκογραφία με το τραγούδι «Ρημαγμένη κήπη» ή «Το σπίτι γέμισε με λύπη», που μελοποίησε ο Χρήστος Λεοντής και ερμήνευσε η Έφη Παναγιώτου, ενώ τα επόμενα χρόνια θα έρθουν σπουδαίες συνεργασίες με τον Θοδωράκη, τον Δήμο Μούτσι, τον Άγιο Φεβρουάριο που έχουμε ως μουσικό χαλί αυτή την ώρα, το Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο «Θητεία», του οποίου βέβαια, να το πούμε αυτό, η ηχογράφηση άρχισε τον Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974. Είπαμε νωρίτερα πως όλα θα έπαιζαν τον ρόλο τους. Το μικρόβιο της τυχουργίας κάποιος το μετέδωσε. Όσο βρισκόταν στα Γιάννενα λοιπόν Ελευθερίου, ένας φίλος του, ο Βαγγέλης Καπετανάκης, του ζήτησε να γράψει στίχους για τραγούδια για τον Κώστα Καπνίση. Τα έγραψε, αλλά ποτέ δεν έμαθε την τύχη τους και δεν ρώτησε τι απέγιναν εκείνα τα τραγούδια. Κι ύστερα θα έρθει ο Σάβας Χαρασίδης, ο ζωγράφος και σκηνογράφος μεγάλη μορφή. Και του έβαλε λοιπόν να ακούσει ένα δισκάκι 45 στροφών με τραγούδια του Θοδωράκη σε στίχους Γιώργου Σεφέρη και ερμηνευτή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη ανατροπή της ζωής του. Εκεί ο Ελευθερίου κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει με το ελληνικό τραγούδι, τι συνέβαινε, ότι κάτι άλλαζε, ότι φεύγαμε από την τρομοκρατία, όπως την αποκαλούσε, της ομοιοκαταληξίας, και οδηγούμασταν στον ελεύθερο στίχο, αυτό που ήθελε να κάνει και ο ίδιος, όπως και έκανε.

102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Τώρα που θα φύγεις, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, Γιώργος Νταλάρας, 1974, από την υπέροχη συνεργασία του Μάνου Ελευθερίου με τον Σταύρο Κουγιουμτζή στις Μικρές Πολιτείες. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, προέκυψαν στίχοι για περισσότερα από 400 τραγούδια, τα οποία μελοποίησαν συνθέτες όπως ο Χατζηδάκης, η μπαλάντα του Οδυπόρου, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, τώρα μόλις ακούσαμε, ο Θανάσης Γκαϊφίλιας, ο Γιάννης Πανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, «Μου δώσε στον ουρανό», ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Σταμάκης Κραουνάκης, ο Αντώνης Βαρδής, ο Γιώργος Χατζηνάσιος και πόσοι. Τα κείμενα του Μάνου Ελευθερίου είναι μάτινα και αγιασμένα. Όταν τα προσεγγίζεις, αισθάνεσαι ότι αγγίζεις μια άκρη από το πανοφόρι ενός Αγίου, έγραψε πέρσι στο 8ο ο Νίκος Αναγνωστάκης, και έχει δίκιο. Στάζουν δάκρυα και αίμα από το παρελθόν, αγωνία για το παρόν, απορίες και ερωτηματικά για το μέλλον. Ο Μάνος Ελευθερίου ζωντανεύει φωτογραφίες που είναι στιγμιαία σταματήματα του χρόνου. Δίνει ανάσες στα πρόσωπα που εμπεριέχονται μέσα, δίνει φωνές σε μισογκρεμισμένους στίχους, σε παλιά ερυπωμένα σπίτια που διηγούνται συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων, άλλοτε χαράς και άλλοτε πένθους. Ήξερε να ανασταίνει μέσα από την γραφή του φωνές αδικημένες, ταλαιπωρημένες, απελπισμένες, που άλλες αντιστάθηκαν στη μοίρα και άλλες υπέκυψαν από αδυναμία. Φωνές από ανθρώπους όπου η ιστορία δεν χαλάλησε ούτε δύο αράδες γράμματα για αυτούς και οι εφημερίδες ούτε ένα μονόστιλο, εκτός ίσως από την ανακοίνωση της αποδημίας τους στην κοινωνική στήλη. Ο Ελευθερίου παίρνει μια ρίζα κατά από τη γη απλών και ανώνυμων ανθρώπων και τη φτιάχνει κορμό, κλαδιά, φύλλα, καρπούς που σκορπάνε μυρωδιές μεθυστικές στον ενεστώτα χρόνο. Συνομιλεί με αγίους, με γνωστούς και αγνώστους θεούς, συνδέει τη μυθολογία με την ιστορία, τον Άμλετ με τα μπουλούκια και το ελληνικό θέατρο, τη σκληράδα της πόλης με την ερημιά της επαρχίας. Στη δεκαετία του 70 ξεκινούν οι πιο σταθερές, τα λέγαμε, συνεργασίες για τον Μάνο Ελευθερίου με συνθέτες αλλά και τραγουδιστές, με τους περισσότερους από τους οποίους θα συναντηθούν αρκετές φορές στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, με τον Γιάννη Σπανό, τον Βασίλη Δημητρίου, τον Ηλία Ανδριόπουλο. Η συνεργασία με τον Σπανό θα ξεκινήσει λίγο πιο μπροστά το 68 με ένα μόνο τραγούδι, ήταν η πληρωμή στο δίσκο «Μια Κυριακή», αλλά θα καρποφορήσει περισσότερο μέσα στη δεκαετία του 70, με αποκορύφωμα βέβαια την επασύγνωστη «Μαρκίζα» και άλλα 4 τραγούδια που ηχογραφεί το 1977 η Βίκη Μοσχολιού στον δίσκο «Η Μοσχολιού τραγουδά Σπανό». Τραγούδια τους θα πούν ακόμα ο Κώστας Καράλης, η Λιζέτα Νικολάου, ο Νταλάρας, η Τάνια Τσανακλίδου και βέβαια στα νεότερα χρόνια η Ελένη Δήμου και ο αξέχαστος Δημήτρης Μητροπάνος. Και ο κύκλος των συνθετών με τους οποίους συνεργάστηκε περισσότερο ο Ελευθερίου, με αφετηρία πάντα τη δεκαετία του 70, κλείνει με τον Ηλία Ανδριόπουλο. Κάποια από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη και άλλα λαϊκά θα τους ενώσουν στα 1979 με πιο γνωστό το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες», που τραγουδούν μαζί ο Αντώνης Καλογιάννης και η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα ακολουθήσουν οι «Ξένες Πόρτες» με τη Σωτηρία Μπέλου το 1985, αλλά και κάποια διάσπαρτα, να το πούμε έτσι, σε άλλους δίσκους του συνθέτη, τραγούδια μέχρι και το 1998, αν και τότε κυκλοφορούν μελοποιημένοι από τον Ανδριόπουλο στίχοι γραμμένοι
από το ξεκίνημα του 70, κατεξοχήν τραγούδια σε λαϊκές φόρμες, τα οποία σε μεγάλο βαθμό μιλάνε για τσακισμένους, κυνηγημένους, πικραμένους ανθρώπους, που, όπως λέει και ο στίχος, στις ξένες πόρτες ήρθανε περαστικοί ζητιάνοι, καθώς τα τελευταία σήματα μιας νιώτης που βιαζότανε χαθήκανε στα βήματα ενός στρατού που ερχότανε. Και έχουν βέβαια τα τραγούδια αυτά απόλυτη γνώση, για να ξαναπαίξουμε λίγο με το στίχο, την περηφάνεια μας την παίζουν κάθε βράδυ και τη χορεύουν σε μεγάλα μαγαζιά και όλοι βάζουν την καρδιά μας στο σημάδι και το μαράζι μας σε σκάρτη ζυγαριά.

προαναφέραμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, ήρθε η ώρα του από τον Άγιο Φεβρουάριο του Δήμου Μούτσι, άλλος γιαχείο τράβηξε.

Οι άνθρωποι που συναναστράφηκα εγώ στα παιδικά μου χρόνια ζούσαν με το τίποτα. Και αυτό το τίποτα έπρεπε να το αξιοποιήσουν και για να έχει μία διάρκεια να του δίνουν μία καινούργια μορφή, να ξεγελούν τον εαυτό τους ότι αλλάζουν τα πράγματα, θα απαντήσει κάποτε στο ερώτημα τι τον επηρέασε ως παιδί για να ασχοληθεί με τα γράμματα. Ο Ελευθερίου μέσα από το έργο του κάνει πολλά. Για παράδειγμα, υπενθυμίζει τα λόγια του Μποντλέρ: αν θέλεις να δεις την ψυχοσύνθεση ενός ποιητή, βρες τις λέξεις που επαναλαμβάνονται μέσα στο έργο του. Πριν από δύο κεφάλαια σας είπαμε ότι πάντα θυμόταν την πρώτη επίσκεψή του σε καφενείο. Η λέξη καφενείο στο έργο του φαίνεται να διεκδικεί τα πρωτεία, φίλες και φίλοι. Μοιάζουν με τάδια καφενεία που με χτύκιασαν στο «Δεν έχει πια ζωή» σε μουσική Δήμου Μούτσι. Κώστα Μίχο, γιατί κρύβεις το όνομά σου? Στα καφενεία που συχνάζεις δεν κατοικούν οι παντοκράτορες σε μουσική εδώ Θάνου Μικρούτσικου. Ή, αν συνεχίσουμε ψάχνοντας το καφενείο, στο ίδιο πάντα καφενείο, στην ίδια θέση σε κοιτώ, με μουσική Γιάννη Σπανού, στο «Αυτός ο Μάρτης που τελειώνει». Θέατρα και καφενεία, εκδρομές και σινεμά, από το «Σε θυμάμαι στο γραφείο», σε μουσική πάλι Γιάννη Σπανού. Παίζουν τα γραμμόφωνα μέσα στα καφενεία και τσικουδιά στους καφενέδες τα παλικάρια να κερνάς, από το «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες», σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Ολόκληρο έχουμε το τραγούδι για καφενεία, την οποία ντύνει ο Θέμος Ανδρεάδης, ή «Μες στα νεκρά τα καφενεία ρίχνει χιόνι».

Μάλλον τα είχε μεγάλη αδυναμία. Στο βιβλίο του «Είναι αρρώστια τα τραγούδια» από τις εκδόσεις Καστανιώτη του 2002 αναφέρει κάπου: «Από πολλά χρόνια, όσες φορές έφτανα σε αδιέξοδα από τις αρρώστιες και τις απογοητεύσεις μου, πάντα σκεπτόμουν να αποσυρθώ σε μια μικρή πόλη, μάλλον παραθαλάσσια, για να ξεφύγω από την βρωμιά της πρωτεύουσας και να ανοίξω ένα μικρό καφενεδάκι. Έτσι σκέπτομαι και έτσι περνά ο φαρμακωμένος καιρός». Αλλά θα λέγαμε από κοντά στο έργο του και τα μαλάματα του Βάρναλη και όχι του Σεφέρη. «Να σαγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά, στρωτήν και καταγάλανη, και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά», το ποίημα του Βάρναλη το 1922. Αυτοί οι στίχοι λοιπόν τον στοιχιώνουν από νωρίς και έτσι έρχεται η σειρά του να γράψει μαλαματένια λόγια στο μαντίλι. «Κι όπου είναι εκείνος που πονά, μαλαματένια βρύση, ή το πουλί μαλαματένιο με στα δίχτυα, για να έρθει στη συνέχεια το μαλαματένια λέπια είχε το σώμα σου, ή το με στα μαλάματα μια νύφη ξαγρυπνά», και τόσα άλλα τα οποία δίνουν, θα λέγαμε, ένα χαρακτηριστικό τόνο στο έργο του πολύ μεγάλου αυτού ποιητή και στιχουργού. Ώρα για μια συνεργασία πάλι με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Πάμε στα 1976 για να ακούσουμε την Χάρης Αλεξίου στο τραγούδι «Χρόνια σαν βροχή».

Και βέβαια κοντά στα καφενεία και τα μαλάματα, το χιόνι, τα σπίτια, τα ειδόνια, οι φυλακές, το τραγούδι, οι άγγελοι, οι φίλοι, ο παράδεισος και η Παναγία. Μερικά από τα ακρογωνιαία σύμβολα της στιχουργικής και όχι μόνο στιχουργικής παραγωγής του. Και η αίσθηση του πικρού, μα πολύ πικρού ποιητή, να διαποτίζει το μεγαλύτερο της μέρος. Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε και εικονογράφησε παραμύθια για παιδιά και επιμελήθηκε την έκδοση Λευκομάτων με θέμα τη Σύρο, όπως τα ενθύμιον Σύρας και το τετράτομο θέατρο στην Ερμούπολη τον 20ο αιώνα. Τη δεκαετία του 90 θα κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Αθήνας και στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Το 94 εξέδωσε την πρώτη του νουβέλα με τίτλο «Το άγγιγμα του χρόνου» και το 2004 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Ο καιρός των χρυσάνθεμων», ένα έργο που σημείωσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία και το 2005 τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας. Βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του στα γράμματα από την Ακαδημία Αθηνών, διατέλεσε διευθυντή σύνταξης του φιλοσοφικού περιοδικού Δευκαλίων και για μεγάλο διάστημα υπεύθυνος και επιμελητής εκδόσεων του εκδοτικού οίκου Γνώση. Το πότε έφυγε, σας το είπαμε στην εισαγωγή. Το σημαντικότερο είναι τι άφησε. Και ένα από αυτά που άφησε, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, σε συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, από το 1974, για να βύσει στο δίψα σας την πόρτα σου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τελευταία μέρα του μήνυ κύματος καύσωνα η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησαν η Σπάρτη με 42 βαθμούς και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας. Από αύριο αναμένεται σταδιακά πτώση της θερμοκρασίας. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην Παθέ, στην κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά είναι αυτή τη στιγμή περιορισμένη και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουγιάς προτείνει ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά το μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Σκληρή απάντηση της Κομουνδούρου στις δηλώσεις Φάμελου μετά την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας εχμές για περιχαράκωση του κόμματος. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, τονίζει το γραφείο τύπου του κόμματος. Νωρίτερα σήμερα είχε παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα και ο Βασίλης Κόκαλης. Την έδρα του θα καταλάβει ο Γιάννης Καρυπίδης. Σε σοβαρές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη προχώρησε ο Μάριος Αλμάς, ζητώντας από το Βήμα της Ολομέλειας να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση της Νοβάρτης, κατηγορώντας τον Υπουργό Υγείας για σχέσεις με τη διαπλοκή. Ο Μάριος Αλμάς κατήγγειλε ότι μέσα στην κρίση ο Άδωνης Γεωργιάδης ζητούσε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν ΜΜΕ για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως παθητική δωροδοκία. Μάλιστα, όπως είπε, ζητούσε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβολο της Νοβάρτης, Κωνσταντίνο Φρουζή, να δίνει χρήματα στα ΜΜΕ, ενώ συνομιλούσε και με τον προστατευόμενο μάρτυρα Μανιαδάκη και του υποδείκνυε πώς θα καταθέσει, λέγοντας ότι θα του το ξεπληρώσει. Ασήμαντες χαρακτηρίζει τις νέες αναφορές Αλμά για την υπόθεση Νοβάρτη σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να ανοίξει δημόσιο διάλογο με τον Μάριο Αλμά παρά μόνο στις αίθουσες των δικαστηρίων. Να τοποθετηθεί ο Γεωργιάδης χωρίς υπεκφυγές, διαφορετικά η παρέτησή του αποτελεί μονόδρομο, δηλώνει το ΠΑΣΟΚ. Η υπόθεση Νοβάρτη ξανανοίγει το γλέντι, ξαναρχίζει, σχολιάζει ο Παύλος Πολάκης. Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για υποθέσεις συκοφαντικής δυσφήμισης. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης άφησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Λούις Μοντενέγκρο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίωτο είναι τζάμπα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Εχμήρη απάντηση από τον Κώστα Τσουκαλά. Κρίση οξείας αυτοκριτικής διακατέχει σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το 2019 υποσχέθηκε πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Επίσης υποσχέθηκε οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι από θλόν και αυλή όργανο δέχτηκε ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες το βράδυ. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό του, ενώ η Ελλάς εξετάζει όλα τα σενάρια για τη δολοφονία του. Αύριο μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Οι υποψήφοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της σχετικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης αύριο λόγω της κατασκευής του flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της Παρασκευής θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου. Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.

με δέχτηκες γλυκά. Μου βγάλες το σακάκι, εισέπνευσα βάθια να αρχίσω να μιλάω. Όμως δεν πρόλαβα ούτε λέξη να ξεστομίσω, γιατί λευκή σου σάρκα μου σκέπασε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών και σήμερα η χώρα μας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική έπειτα από μικρής έκτασης πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην παθέστη κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στο Δήμο Δέλτα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αύλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τενέδου του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποίησε ένα ελικόπτερο. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Αλλάζει αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υποχωρεί ο καύσωνας. Σήμερα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν κυρίως τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά αλλά και την Κρήτη. Στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, όπου ο υδράργυρος σκαρφάλωσε στους 43,5 βαθμούς Κελσίου. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του, σημεία αναμένεται να αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί, θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Σοκράτη Φάμελο και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανακοίνωση της ανεξαρτητοποίησής του, διατηρώντας ωστόσο τη βουλευτική του έδρα. Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, που όμως δυστυχώς δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, απαντά το περιβάλλον του τέως Προέδρου του κόμματος και προσθέτουν ότι όλους αυτούς αλλά και την κοινωνική απέτηση της ενότητας της αριστεράς εκπροσωπεί σταθερά ο Σοκράτης Φάμελος. Νωρίτερα, κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον κύριο Φάμελο ότι η απόφασή του συνιστά καθαρά διασπαστική κίνηση, πως έφερε το κόμμα σε αδιέξοδο, όντας ο ίδιος σε αδιέξοδο. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή ένα σταθμό παραγωγής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν πυροβολεί ένα πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΤΑΣΝΙΜ. Η κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent προσέγγισε τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο κινήθηκε ανωδικά, ξεπερνώντας τα 61 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων λίγες ώρες μετά το θάνατο 2 πυροσβεστών. Την ίδια ώρα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνδέεται με επιπλέον 5.764 θανάτους μέσα σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης επέλεξαν να κρύψουν 2 νεαροί ποσότητα κάναβης, αλλά εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για ένα 16χρονο και μια 20χρονη, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές. Αστυνομικοί τους συνέλαβαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο προάβλιο του σχολείου. Μέχρι να οδηγηθούν στην αρμόδια ανακρίτρια παραμένουν υποκράτηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή αύριο και την Παρασκευή λόγω εργασιών για το flyover. Αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακώτα και τη Σύση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μία θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com και Πόρτο Βαλίτσα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

χάδια φτηνά, σκόρπια φιλιά στον αέρα. Με έναν πόνο παντού και ένα βλέμμα τρελού, ξημέρωσε η μέρα. Κουρασμένη κι εσύ να παγώσαι νησί, σε μια στάση εμβρίου κοιμάσαι. Σου θυμίζω πολλά, μα το ξέρω καλά,

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι η μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η αγία η οικογένεια.

σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσαν στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η μπάλα.

άγγελος μ' ακούμπησε στον νόμο και μου δείξε τη μουσική στο φωτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, σκαφενεία. Και εμείς με τα οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Γάθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην τούπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

πάθος. Το φασισμό που έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιάς στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουν για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις. Δεν είσαι φτωχό, μάνα. Φτωχή λευρίζει Διάνα. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς δεν είσαι φτωχομάνα. Είσαι πολύ μίζερη, φτωχή λεπρή ζητιάνα. Στα σκοτάδια σέρνεσαι και διώχνεις τα παιδιά σου. Αυτά που είναι

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειοκαύσωνο για τρίτη και τελευταία ημέρα, η χώρα με τον υδράργυρο να έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φτιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Σε απόλυτη εγρήγορση παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία με ντρόουνς και περιπολίες. 2 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Αγρίνιο και Νέα Μάκρη. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Ελεγχόμενη σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε έκταση με ξερά χόρτα κοντά στην Παθέ στην κατεύθυνση προς την περιοχή της Αγχιάλου στο Δήμο Δέλτα, αλλά και η πυρκαγιά σε άβλιο χώρο με ανακυκλώσιμα υλικά σε περιοχή βόρεια της Νέας Τανέδου στη Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή του σημεία αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Σε περίπτωση που η εισαγγελική πρόταση υιοθετηθεί, θα είναι το πρώτο δικαστήριο που θα διεξαχθεί για την τραγωδία των Τεμπών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολίασαν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής με 160 υπέρ έναντι 63 κατά και 6 παρών με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Νταβέλη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση ασυλίας και του Μάριου Σαλμά εξαιτίας της μήνυσης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 157 βουλευτές, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόντες. Ο κύριος Σαλμάς επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας με βαριές κατηγορίες με φόντο την υπόθεση Νοβάρτης. Για την τρομοκρατική επίθεση της 1ης Ιουλίου με την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει με τραγικό απολογισμό το θάνατο της μητέρας της, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 η Αφροδίτη Νέστορα. «Βιώσαμε ένα πραγματικά τραγικό γεγονός, ένα τρομοκρατικό χτύπημα άνευ προηγουμένου με αποτέλεσμα να χάσω τη μητέρα μου. Δεν εύχομαι σε κανέναν να βιώσει αυτό που βιώσαμε ως οικογένεια», δήλωσε μεταξύ άλλων. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονική επίθεση εις βάρος της και όχι για απλό εκφοβισμό. Στο υλικό που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου με στόχο να ταυτοποιηθεί ο δράστης ή οι δράστες της άγριας δολοφονικής επίθεσης σε βάρος του. Παράλληλα, οι αρχές αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος, ενώ το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν προσωπικά. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτηση. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας ότι εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Σε πύρινο κλοιό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων. Στην Αλγερία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ανάμπα, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυνση περισσότερων από 100 ασθενών από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα κυμανθεί αύριο από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μία βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM. Της ΕΡΤ3.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όλο και λιγότεροι μείναμε στην πόλη, εκτός και αν φοβηθήκατε τη ζέστη και μείνατε στα σπίτια σας. Βέβαια τώρα έχει βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αεράκι. Είναι πάρα πολύ ωραία να βγείτε έξω να απολαύσετε τη δροσιά. Λιγότερα αυτοκίνητα είδαμε στους δρόμους σήμερα, λιγότερος κόσμος στα πεζοδρόμια, τελειώνει και ο Ιούλιος. Λογικό είναι όσοι μπορείτε να φύγατε. Εμείς όμως μείναμε πίσω, μαζέψαμε όσα νέα πρέπει να γνωρίζετε, διαλέξαμε και ωραία ατμοσφαιρικά τραγούδια σήμερα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα έχω τον Ανδρέα Κοράνη στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Φυσικά θα ξεκινήσουμε αποχαιρετώντας τη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ένα αυθεντικό ταλέντο. Δεν είναι τυχαίο πως την είδαν από το Hollywood και προσπάθησαν να μας τη στερήσουν, όμως δεν τα κατάφεραν, ευτυχώς για μας. Μιλάμε φυσικά για τη Μέρι Λίντα που έφυγε σήμερα. Άλλοι λένε σε ηλικία 91 ετών, άλλοι λένε σε ηλικία 90 ετών, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πια δεν είναι ανάμεσά μας και ότι λιγοστεύουν οι εκπρόσωποι του ελληνικού τραγουδιού, αυτοί που λατρέψαμε, που ακόμη και σήμερα τραγουδάμε τα τραγούδια τους. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητροπούλου στον πύργο Ηλίας. Ήταν ένα κορίτσι σε μια οικογένεια πολυμελή, ιδιαίτερα φτωχή. Ξεκίνησε να τραγουδάει από την ηλικία των 7 ετών, όχι επειδή έπρεπε, όχι για να βγάλει χρήματα, αλλά επειδή ήθελε. Ένιωθε μέσα της ότι αυτή ήταν ο δρόμος που έπρεπε να τραβήξει. Μεγάλη στιγμή φυσικά ήταν όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Ο Χιώτης ήταν ήδη φτασμένος όταν γνωριστήκανε. Εκείνος τη διέκρινε αμέσως. Κατάλαβε ότι είχε αυτό το κάτι ξεχωριστό στην τότε νεαρή τραγουδίστρια. Και μαζί κάναν τη μεγάλη τους πορεία. Δοκιμάσαν σχεδόν τα πάντα, από λαϊκά, από λάτιν, από μάμπο, τσατσά. Όλα τα κατάφερε η Μέρι Λίντα, γι' αυτό και την ξεχωρίζουν πάρα πολύ και δεν υπηρέτησε μόνο ένα είδος τραγουδιού, αλλά σε όλα ήταν καλή και μάλιστα πάρα πολύ καλή. Πρόλαβε και τις καλές εποχές των 80s και των 90s, τραγουδούσε ακόμα, δηλαδή δεν την απέρριψε το σύστημα της μουσικής. Φυσικά από τα μαγαζιά που τραγουδούσε πέρασαν όλοι, πολιτικοί, εφοπλιστές, ο Νάσης, απλοί άνθρωποι. Κάθε δίσκος που έβγαζε τον αγόραζαν με μανία οι Έλληνες, χιλιάδες τραγούδια. «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Περασμένες μου αγάπες», «Το τελευταίο ποτηράκι», «Λαός και Κολωνάκι», δεκάδες τραγούδια. Δεν τραγούδησε όμως μόνο λαϊκά, τραγούδησε μέχρι και Θεοδωράκι και Χατζηδάκι. Κάτι σημαίνει αυτό. Εμφανίστηκε μέχρι και στο Λευκό Οίκο. Την κάλεσε ο Λίντον Τζόνσον. Πραγματοποίησαν μια μουσική εμφάνιση που πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εντυπωσιαστεί. Τότε ήταν που τους δώσανε μόνιμη άδεια παραμονής για να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ. Κάνανε εκεί κάποιες εμφανίσεις, κυρίως για την ομογένεια. Γυρίσαν όμως πίσω. Η Μέρι Λίντα σταμάτησε να έχει το ίδιο πάθος για το τραγούδι όταν χώρισε φυσικά με τον Μανώλη Χιώτη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δεν κρατούσε επαφή με κανέναν, δεν ήθελε να βλέπει κανέναν. Θα είχε τους λόγους της, δεν μας πειράζει, εμείς θα τη θυμόμαστε για πάντα.

Καθώς ερχόμουν στο στούντιο, είδα ένα αμάξι να λαμπαδιάζει, να παίρνει φωτιά, και γι' αυτό σας κάνω έκκληση να πάτε να κάνετε σέρβις, ειδικά αυτούς τους μήνες τους καλοκαιρινούς που συνήθως πηγαίνετε και κάπου μακριά, δηλαδή πηγαίνετε διακοπές, είτε θα πάτε σε κάποια παραλία στη Χαλκιδική, στην Πιέρια. Οπότε το ταλαιπωρείτε ακόμη περισσότερο το αμάξι, και είναι κρίμα για ένα σέρβις. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη και ότι μπορεί να μην υπάρχουν πάντα τα χρήματα, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, αν δεν συντηρήσετε το αυτοκίνητό σας, η ζημιά που θα πάθετε θα είναι πολύ μεγαλύτερη και φυσικά θα κινδυνεύσει και η ζωή σας. Όπως του οδηγού που πριν από λίγες ώρες πέτυχα στον δρόμο να έχει πάρει φωτιά το αμάξι του. Διαβάζω εδώ ότι οι Έλληνες οδηγοί κάνουν περισσότερες φορές σέρβις από ότι οι Ευρωπαίοι, κυρίως λόγω, λέει, των δύσκολων συνθηκών οδήγησης, μεγάλη κίνηση στα αστικά κέντρα, συχνές στάσεις, συχνές εκκινήσεις και φυσικά η κάκιστη κατάσταση στους δρόμους, στο οδικό δίκτυο. Παρόλα αυτά, διατηρούμε από τις φθηνότερες τιμές, λέει, στα σέρβις, στα συνεργεία. Είμαστε ένα 20% κάτω από τις τιμές που πληρώνουν αντίστοιχα οι Ευρωπαίοι οδηγοί.

Μπορεί εμείς να ξεκινήσαμε με την Μέρι Λίντα και το θάνατό της, την απώλειά της, όμως η είδηση της ημέρας ήταν η δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, με κορυφαίες υποθέσεις στο βιογραφικό του. Ήταν σοκαριστική η είδηση, κυρίως γιατί από τα ευρήματα που είδανε οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο γραφείο του, εκεί τον βρήκανε μέσα σε μια λίμνη αίματος. Το Τμήμα Ανθρωποκτηνιών διερευνά τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, αναλύει υλικό από κάμερες, μάλιστα λένε ότι κλειδί θα είναι τα βίντεο που έχουν καταγραφεί από την κάμερα στο γραφείο του την προηγούμενη ημέρα. Εκεί λέει βρίσκονται πάρα πολλά στοιχεία. Υπάρχουν αποτυπώματα, βρέθηκαν αποτυπώματα. Υπάρχει και δείγμα DNA που δεν ανήκει στο Σταύρο Γεωργίου. Θα μου πείτε βέβαια είναι το γραφείο του Μπενοβγαίνει Κόσμος, αλλά ίσως δώσει κάτι και αυτό. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι το θύμα υπέστη άγριο ξυλοδαρμό, φέρει πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και τον θώρακα. Μάλλον έχει χτυπηθεί από κάποιο αμβλή αντικείμενο, πιθανότατα ένα σφυρί. Λείπει το κινητό του τηλέφωνο, έχει αφαιρεθεί. Οι δράστες μάλλον το αφαίρεσαν για να εμποδίσουν την έρευνα. Η σωρός του δικηγόρου εντοπίστηκε από τις ανήλικες κόρες του και τον θυρωρό της πολυκατοικίας, καθώς τον ψάχνανε για ώρες και δεν απαντούσε στα τηλέφωνα από τις κόρες του, και τότε άρχισαν να ανησυχούν. Συνήθιζε να κοιμάται κάποιες μέρες στο γραφείο του,

ήταν παράξενο αυτό, αλλά όταν το ψάξαν βρήκαν αυτό το μακάβριο θέαμα. Δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση στο χώρο, πράγμα που σημαίνει ότι ο ποινικολόγος μάλλον ήξερε τον θήτη. Τώρα τι συνέβη, αν επέστρεψε ο θήτης, αν πήγε εκείνη την ώρα και έγινε το κακό, δεν ξέρουμε, θα τα μάθουμε, περιμένουμε. Έχουν αρχίσει φυσικά και οι καταθέσεις από τον κύκλο του Σταύρου Γεωργίου. Περιμένουν να μάθουν, να πάρουν κάποιες πληροφορίες που πιθανότατα δεν ήξεραν οι αστυνομικοί, κάποιες υποθέσεις που χειριζόταν. Θα δούμε. Η ελληνική αστυνομία σε τέτοιες περιπτώσεις έχει δείξει τεράστιες επιτυχίες κατά το παρελθόν. Δεν υπάρχει έγκλημα που δεν έχει βρεθεί ποιος είναι ο δράστης τα τελευταία χρόνια.

Αφού στείλουμε τα φιλιά μας στην Αναστασία που μας χαιρετάει, μας ακούει από την Τούμπα και λέει είμαστε το ιδανικό κλείσιμο της ημέρας, λέει πριν κοιμηθούμε, πώς μπορείτε και κοιμάστε καλοκαιριάτικα τόσο νωρίς. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930078228 και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με τη ζέστη. Όσοι κυκλοφορήσατε στην πόλη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5-6, σίγουρα αγανακτήσατε. Το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη δεν έδειξε πάνω από 40 βαθμούς. Ήμασταν από τους τυχερούς και μάλιστα άγγιξε τους 39 για πολύ λίγη ώρα. Όμως πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα είχαν περίπου 42 βαθμούς Κελσίου. Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Ακολούθησε η Σπάρτη με 42,1 και ο Μιστράς Λακωνίας με 41,3 βαθμούς. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Υποχωρεί η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Αύριο μετά τα μεσάνυχτα υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα εδώ στη Θεσσαλονίκη να δούμε και βροχή μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής και η θερμοκρασία πέφτει σίγουρα κάτω από τους 30 βαθμούς, 29-30 βαθμούς. Το Σάββατο βέβαια ξαναανεβαίνει και την Κυριακή, μια μικρή ανάσα δροσιά στην Παρασκευή. Μην παραπονιόμαστε, είναι καλοκαίρι, οι καλοκαιρινές μπόρες μας αρέσουν και είναι πάντα ευπρόσδεκτες.

Λοιπόν, έχουμε ρεπόρτερ σε όλη την Ευρώπη. Ο Δημήτρης που μας ακούει από το Βερολίνο μας λέει ότι εκεί έχουν 17 βαθμούς. Το απόγευμα, λέει, είχαν και μια μαύρη συννεφιά, έβρεξε κιόλας. Νιστάζουν, λέει, λες και μπήκανε σε μήνυ χειμερή ανάρκη. Μην ξεχνάς όμως, Δημήτρη, ότι πριν από κανένα μήνα περίπου υποφέρατε από καύσωνες εκεί στο Βερολίνο και δεν είστε και συνηθισμένοι. Δεν ξέρω αν το 17 είναι ιδανικό για τέτοια εποχή. Εγώ φαντάζομαι ως παράδεισο αυτό το 25-26 που μπορείς και κάθεσαι άνετα με ένα μπλουζάκι ντομάνικο το βράδυ και αν είσαι λίγο τολμηρός βουτάς και στο νερό άνετα. Αλλά αυτό το 40 το συνεχόμενο που έχουμε εδώ στην Ελλάδα για 2 μήνες δεν αντέχεται όντως. Πες μας και αν θα έρθεις διακοπές στην Ελλάδα ή μας έχεις ρίξει μαύρη πέτρα πίσω, δεν θες ούτε να μας βλέπεις. Και από τον Δημήτρη και το Βερολίνο πάμε στη Θεσσαλονίκη που κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ, μας έχει πάρα πολύ ωραίες ειδήσεις. Μια γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της επειδή βαριόταν στις διακοπές. Τι έγινε? Ένα ζευγάρι από την Ελβετία ήρθε για ολιγοήμερες διακοπές και έμεινε στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του ο άντρας και βλέπει την γυναίκα 32 ετών να κρατάει ένα μαχαίρι από πάνω του και να τον απειλεί ότι θα τον σκοτώσει. Τι έγινε? Όλες αυτές τις μέρες το ζευγάρι έκανε καυγάδες γιατί είχαν φτιάξει ένα πρόγραμμα από την Ελβετία, το οποίο φυσικά ο άντρας του ζευγαριού, συνήθως έτσι γίνεται, βαριέται ή πίνουν πάρα πολλές μπύρες όταν έρχονται εδώ οι ξένοι και μετά χάνουν την αίσθηση του χρόνου. Τα πλάνα που κάναν λοιπόν δεν τα εφάρμοσε ποτέ ο άντρας. Έλεγε η γυναίκα: θέλω να δω τα κάστρα, και αυτός κάστρα δεν πήγαινε. Έλεγε: θέλω να δω τη νέα παραλία να την περπατήσω, και αυτός έλεγε: να πάρουμε το μετρό. Κάτι τέτοιο θα συνέβη, φαντάζομαι. Πήγανε λοιπόν, φτάσανε μέχρι το τμήμα, έκανε μήνυση ο σύντροφός της, καταδικάστηκε από το δικαστήριο, της επιβλήθη ποινή 6 μηνών με τριετή αναστολή, ζήτησε συγγνώμη η κοπέλα, όλα τα ζευγάρια μαλώνουν, λέει, βέβαια όλα τα ζευγάρια μαλώνουν, μέχρι το παίρνω ένα μαχαίρι και απειλώ τον άλλον, είναι μια τεράστια απόσταση.

Η Δέσποινα λέει ο καλύτερος καιρός σήμερα, αεράκι, ιδανική θερμοκρασία. Ο Καύσωνας λέει έψησε την Αθήνα. Οι θερμικές κάμερες, εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ. Οι θερμικές κάμερες λέει κατέγραψαν μέχρι και 60 βαθμούς Κελσίου στην άσφαλτο και πάνω από 75 σε ταράτσες και αυτοκίνητα. Πράγματι, η θερμοκρασία που καταγράφουν αυτές οι κάμερες σε συγκεκριμένες επιφάνειες δείχνει το μέγεθος του καύσωνα. Όπως ένας πολύ σπουδαίος δείκτης είναι η αίσθηση της θερμοκρασίας, δηλαδή μπορεί το θερμόμετρο να δείχνει 40 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη, όπως και συμβαίνει συνήθως στη Θεσσαλονίκη, λόγω φυσικά της υγρασίας που έχουμε. Και πάμε από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το πόσο δύσκολο είναι το καλοκαίρι η ζωή σε αυτές τις πόλεις, σε ποιες ευρωπαϊκές και όχι μόνο, σε ολόκληρο τον κόσμο, ποιες πόλεις είναι οι πιο βιώσιμες για το 2026. Σε ποιες πόλεις δηλαδή αξίζει να μείνει κάποιος και περνάει καλά. Η πρώτη, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι η Κοπενχάγη. Διατηρεί, λέει, την πρωτιά χάρη στην άριστη βαθμολογία που παίρνει σε υποδομές, έχει σταθερότητα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε εκπαίδευση, ποιότητα ζωής αποτυπώνεται, λέει, στην καθημερινότητα των κατοίκων. Μπορούν, λέει, και συνδυάζουν εύκολα εργασία με το ποδήλατο. Μπορούν μετά την εργασία, η οποία τηρείται πάντα το 8ωρο, να πηγαίνουν εύκολα σε κοντινές αποστάσεις για να έχουν φυσικές δραστηριότητες. Η δεύτερη πόλη που αξίζει κάποιος να πάει να μείνει είναι η Βιέννη. Η Βιέννη τα τελευταία χρόνια όντως έχει αλλάξει πάρα πολύ το χαρακτήρα της. Οι άνθρωποι που μένουν εκεί λένε ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Ακολουθεί η Μελβούρνη, φυσικά. Οι Αυστραλοί έχουν από το υψηλότερα επίπεδα ζωής. Τέταρτη είναι το Σίδνεϊ και κλείνει η πεντάδα με τη Ζυρίχη, που συνδυάζει την ελβετική, λέει, αποτελεσματικότητα με την εύκολη πρόσβαση στη φύση. Η καθημερινότητα των πολιτών ορίζεται από την καθαρή λίμνη, τα ποτάμια και την άψογη οργάνωση της πόλης. Εγώ έχω να πω ότι αν παίρναμε από όλες αυτές τις πόλεις, όπως και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις, κάποια μικρά στοιχεία εμείς εδώ στην Ελλάδα, θα ήμασταν πραγματικά ο παράδεισος.

Δεν χρειάζεται να μεταδώσουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες γιατί είναι πολύ νωρίς, αλλά έχει συλληφθεί ένας υποπτός για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, του ποινικολόγου, ένας νεαρός άνδρας. Θα μάθουμε λεπτομέρειες περισσότερες, να είναι διασταυρωμένες οι πληροφορίες και θα σας μεταδώσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, που θα έχει πέσει και η θερμοκρασία, αν μείνετε φυσικά στην πόλη. Στο Θέατρο Δάσους, ο Θέμης Μουμουλίδης σκηνοθετεί την παράσταση «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία». Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, την απάντηση θα τη μάθουμε στο Θέατρο Δάσους. Το Σινέα Απόλλων φέρνει στο κινηματογραφικό πανί το αριστούργημα του Φελίνη «Οι νύχτες της Καμπύρια», ταινιάρα, ασπρόμαυρη. Πραγματικά αυτά που περνάει η ταινία χωρίς να το προσπαθεί είναι πάρα πολύ σπουδαία ταινία. Η Καμπύρια, μια καλόκαρδη πόρνη, νομίζει ότι βρήκε τον αληθινό έρωτα στο πρόσωπο του Τζόρτζιο, ο οποίος αποδεικνύεται απατεώνας. Εκείνη όμως συνεχίζει να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. Οι Θάνος Σταυρίδης and the Drum παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση Traveling the Balkans στο αμφιθέατρο του Κήπου των Εποχών στη Νέα Παραλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Και το Sonar Quartet παρουσιάζει μια συναυλία μουσικής δωματίου αφιερωμένη στο γερμανικό ρομαντισμό στη πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, καθώς συνεχίζεται το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026. Αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα σας πω και τις δύο ταινίες τις καινούργιες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι άλλο.

Δεν προλαβαίνω να σας πω τις καινούργιες ταινίες που βιώνουν τους κινηματογράφους. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει ειδήσεις και αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε, σας υπόσχομαι ότι θα σας πω για δύο καινούργιες ταινίες που βγαίνουν στα σινεμά και αξίζει να πάτε να δείτε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνελήφθη πριν από λίγο ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εκτιμάται ότι δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, ενώ φέρει τραύματα που παραπέμπουν τόσο σε πρόσκρουση σε σκληρή επιφάνεια, όσο και σε χτυπήματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίαση στο χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δράστη. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε απάντηση προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτήσει ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των ΗΠΑ παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του. Αν βομβαρδίσετε γέφυρες και εργοστάσια ενέργειας, θα καταστρέψουμε τις υποδομές της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι κανείς δεν θα μπορεί να πουλήσει πετρέλαιο σε μια περιοχή όπου το Ιράν δεν θα μπορεί να το κάνει, προσθέτοντας ότι εάν η ασφάλεια της Τεχεράνης δεν διασφαλίζεται, καμία υποδομή δεν θα είναι ασφαλής. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Στην Ισπανία, η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων μετόπων. Στην Αλγερία, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δασικές πυρκαγιές που ξέσπασαν το τελευταίο δεκαήμερο. Περίπου 150 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στην επαρχία Ανάμπα, όπου στήθηκε επιχείρηση για την απομάκρυση περισσότερων από 100 ασθενών από το νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 9. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνυ κύματος καύσωνα ήταν η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο. Συγκεκριμένα, ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτρης Μητρουγιάς προτείνει ειδικό δικαστήριο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τον μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκιο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, καθώς και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Αύριο θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα, η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα γίνει λίγο μετά τις 11 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή αύριο και την Παρασκευή λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο αποκλεισμός στο συγκεκριμένο σημείο θα ισχύσει τις ίδιες ώρες και την Παρασκευή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας, Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και πάμε να δούμε τι ταινίες βγαίνουν αύριο στους κινηματογράφους. Μόνο δύο αξιόλογες. Φυσικά μπορείτε να πάτε να δείτε, όσοι δεν έχετε πάει ακόμα να το δείτε, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Αρχίζουν και λιγοστεύουν οι προβολές, δηλαδή από 6-7 που ήταν σε κάθε κινηματογράφο όλη τη μέρα, τώρα έχουμε πάει στις 4. Φυσικά είναι και καλοκαίρι και λιγοστεύει και ο κόσμος στα Σαββατοκύριακα, αλλά αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη και δεν το έχετε δει ακόμα την Οδύσσια, μην ακούτε αυτούς που λένε ότι δεν είναι καλή ταινία. Να πάτε να το δείτε. Είναι ίσως η καλύτερη ταινία της χρονιάς, και λέω ίσως γιατί υπάρχει και το αιμονή, το Obsession, που πραγματικά κέρδισε τις εντυπώσεις. Η ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους αυτήν την εβδομάδα και αξίζει να πάτε να τη δείτε είναι η ταινία «Η δική της κόλαση». Βλέπουμε δύο ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Charles Melton, έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην κόλαση. Η δεύτερη ιστορία που βλέπουμε παράλληλα επικεντρώνεται στην Sophie Thatcher, μια νεαρή ανερχόμενη στάρ που καταραίει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας. Ο πατέρας της, ένας πανίσχυρος άνδρας, πρόκειται να παντρευτεί μια μυστηριώδη γυναίκα, την πρώην κολλητή της. Μετά από 10 χρόνια, ένας πάρα πολύ πετυχημένος σκηνοθέτης, ένας πολύ ελπιδοφόρος σκηνοθέτης, ήταν υποψήφιος για BAFTA, ο Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν, έχει φτιάξει το Drive και το New Demon, έρχεται στην μεγάλη οθόνη με μια καινούρια ταινία, ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό, λέει, κινηματογραφικό όραμα. Είναι, λέει, κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή βλέπεις δύο ιστορίες τη μία μέσα στην άλλη χωρίς να καταλαβαίνεις πότε αλλάζει η πλοκή. Εμένα μου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον, είναι να σας πω την αλήθεια, και θα πάω να το δω σίγουρα. Και μια πετυχημένη ταινία, γαλλική κωμωδία, το Συμπέθερη από Σόι, βγαίνει η συνέχεια της, το νούμερο 2, κλασικό γαλλικό χιούμορ, Κριστιαν Κλαβέ και Ντιντιέ Μπουρντόν, δύο από τους μεγαλύτερους στάρ του γαλλικού κινηματογράφου στον τομέα της κωμωδίας. Εγγυημένο το γέλιο. Ό,τι πρέπει για θερινό σινεμά. Συνήθως οι γαλλικές ταινίες τις βλέπουμε το καλοκαίρι και τις απολαμβάνουμε. Δεν είναι για κλειστή αίθουσα. Οπότε έχετε επιλογές αν θέλετε να δείτε κάποια ταινία. Και αν ξεμείνετε στην πόλη, φυσικά.

Εμείς οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα βλέπουμε αυτά που παθιαζόμαστε με τις ομάδες μας και όταν αυτές χάνουν εμείς στεναχωριόμαστε. Και μιλάω για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος παρότι η Γαλλία απογοήτευσε σε αυτό το Μουντιάλ, έχασε την πρόκριση από την Ισπανία και απογοήτευσε τους χιλιάδες φιλάθλους που έχει ανά τον κόσμο. Αυτός παρέμεινε στο Μαϊάμι, δεν έφυγε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και συνεχίζει τις διακοπές του με την σύντροφό του και πάρα πολύ γνωστή Ισπανίδα ηθοποιό, την Έστερ Εσποζίτο. Εντυπωσιακή και πανέμορφη η Έστερ. Όπως είπαμε, τους έπιασε ο φακός έξω από ένα μεγάλο και πολύ γνωστό κλαμπ στο Μαϊάμι. Είχαν πιει και λίγο παραπάνω. Δεν το πήρε πολύ κατάκαρδα ο Εμπαπέ που δεν κατέκτησαν το Μουντιάλ. Νέος είναι, λέμε τώρα, θα διεκδικήσει το επόμενο. Και από τον Εμπαπέ πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου για ακόμη μια φορά είδαμε στα πεζοδρόμια εικόνες γνώριμες, δηλαδή ολόκληρα νοικοκυριά στους δρόμους. Δύο νεαροί, όχι και τόσο, 39 χρονών ήταν και οι δύο, στην περιοχή της Παπάφη, μετακόμισαν και αποφάσισαν όλα τα παλιά έπιπλα να τα κατεβάσουν στο δρόμο. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες, καναπέδες, δύο μάλιστα, τραπέζια, έπιπλα κουζίνας, ολόκληρη ντουλάπα, πάρα πολλές σπασμένες καρέκλες, χαλιά, στρώματα, τα είχε όλα. Όλο το νοικοκυριό βρέθηκε στο πεζοδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις αρμόδιες αρχές. Φυσικά σχηματίστηκε δικογραφία από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι με

της Θεσσαλονίκης, αλλά δεύτερον πραγματικά πραγματοποιείται και μόλυνση της περιοχής. Φανταστείτε, πράγματα τα οποία είναι βρώμικα ή πράγματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν π.χ. κάποια ζώα και να δημιουργήσουν περαιτέρω βρωμιές, μην το κάνετε, συμβουλευτείτε το Δήμο σας, υπάρχει μέρα που περνάει το αντίστοιχο όχημα και τα μεταφέρει γρήγορα και χωρίς να χρεώνεστε πάνω απ' όλα.

Λέγαμε πριν για την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ξέρετε σε ποιο δεν άρεσε αυτή η ταινία? Στον Elon Musk. Δεν μπορεί να το χωνέψει ότι παίζει μια μαύρη την ωραία Ελένη, και από τότε τον έχει και τον κατακεραυνώνει κάθε μέρα στο Twitter, στο παλιό Twitter, στο σημερινό X. Και σήμερα είπε ότι θα δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυριστεί καινούργια Οδύσσια, όπου θα μιλάνε αρχαία ελληνικά και θα σκηνοθετήσει ο Mel Gibson. Φυσικά ο Mel Gibson δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι, δεν έχει απαντήσει, δεν έχει βγει να κάνει δηλώσεις, αλλά ο Elon Musk είπε ότι δίνω αύριο κιόλας 100 εκατομμύρια δολάρια, αρκεί να πει το νέο Mel Gibson και να μιλάνε στην ταινία αρχαία ελληνικά. Κάτι που έχει ξαναγίνει. Ο Mel Gibson, αν θυμάστε, έχει χρησιμοποιήσει αρχαία γλώσσα και στα Πάθη του Χριστού με συνταρακτικό τρόπο, αλλά και στο Αποκαλύπτο, εκείνη την ταινία που έτρεχε μέσα στο δάσος ένα συνέχεια. Χρησιμοποιεί την αρχαία γλώσσα των Μάγιας. Είπε ο Elon Musk ότι ένα τέτοιο μεγάλο αριστούργημα όπως είναι η Οδύσσια του Ομήρου δεν πρέπει να αποδίδεται σε άλλη γλώσσα. Τα ελληνικά είναι μια λέξη με κρυφά νοήματα και πράγματα που δεν μπορείς να καταλάβεις όταν τα ακούς στα αγγλικά. Δεν διαφωνώ με τον Elon Musk, διαφωνώ βέβαια με την αιμονή του που έχει. Δεν συμπαθεί τον Christopher Nolan και φαίνεται πάρα πολύ. Τέλος πάντων, 100 εκατομμύρια είναι, αν θέλει να τα δώσει. Για να μιλάει κάποιος αρχαία ελληνικά, φαντάζομαι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου. Θα πάρει πάρα πολλούς Έλληνες ηθοποιούς, οπότε θα δώσει μεροκάματα σε δικά μας παιδιά.

Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, αν κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, θα δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα αστρονομικά της χρονιάς. Θα δούμε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού. Στα αγγλικά λέγεται Back Moon. Πιο έντονο θα είναι το φαινόμενο γύρω στις 3.30 τη νύχτα, δηλαδή τα ξημερώματα προς 30 Ιουλίου. Όσοι επιθυμείτε να το απολαύσετε φυσικά ολόκληρο μου το φεγγάρι, εκείνη την ώρα πρέπει να βγείτε και να κοιτάξετε ψηλά στον ουρανό. Πράγματι είναι από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια μέσα στη χρονιά. Το επιβεβαιώνω και εγώ, το έχω πετύχει μια φορά. Αρκεί βέβαια να είσαι και σε ένα μέρος που το αναδεικνύει, έτσι. Η Θεσσαλονίκη είναι από τις πόλεις που αναδεικνύονται τα φεγγάρια. Γιατί χαρακτηρίζεται έτσι, γιατί το λέμε το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού? Αυτή την εποχή τα αρσενικά ελάφια, λέει, αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία καλύπτονται από ένα χνουδωτό βελούδινο δέρμα. Κάθε χρόνο τα ελάφια ρίχνουν και αναγεννούν τα κέρατά τους, ώστε να είναι δυνατά στην περίοδο του ζευγαρώματος. Έτσι είναι, αυτή είναι η παράδοσή του. Από την Αγγλία μας έρχεται η ονομασία. Το κρατήσαμε και όλοι οι υπόλοιποι, μας άρεσε. Σημασία έχει να έχετε καλή παρέα όταν θα το δείτε όμως.

αναφέρεται να έχει ομολογήσει ένας 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σιγά σιγά έρχονται οι πληροφορίες. Ομολόγησε ότι τον σκότωσε, λέει, πάνω σε καυγά. Δεν έχουμε μάθει ακόμα κάτι περισσότερο. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας και στο Στάθη, που λέει: αν του δώσουμε 50 εκατομμύρια, αυτός μπορεί να κάνει καλύτερα την Οδύσσεια από τον Elon Musk και μου προτείνει να παίξω τον Πολύφημο. Δεν με χαλάει καθόλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον μέσα στην ιστορία ο Πολύφημος. Την Κίρκη δεν θα ήθελα να παίξω. Δεν μου βγάζει κάτι καλό. Την ωραία Ολένη θέλει να την παίξει ο Ανδρέας Κοράνης. Πάρα πολύ ωραία. Ανατρεπτικό. Δεν ξέρω αν θα αρέσει τον Elon Musk, που είναι πιστός. Θέλει να μείνει πιστός στο κείμενο. Κινηματογράφος είναι, παιδιά, μην παθιάζεστε. Ο καθένας, αν ήταν, θα βλέπαμε ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης μπορεί να κάνει ό,τι οραματίζεται. Δεν μαθαίνουμε ιστορία μέσα από τις ταινίες. Αυτό το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Περάσαμε καλά και σήμερα. Ελπίζουμε και εσείς να περάσατε ωραία. Να είστε εδώ και αύριο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης. Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει μέχρι σήμερα τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε το State Department σε απάντησή του προς το Κογκρέσο. Η Ουάσιγκτον επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, καθώς και δεσμεύσεις ότι δεν θα αποκτηθεί ξανά στο μέλλον. Επίσης, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει αμετάβλητη. Ωστόσο, προσθέτει ότι συνεχίζεται ο διάλογος με την Άγκυρα για την επίλυση του ζητήματος των S-400 και την ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σήμερα με ανάρτησή του να απαντήσει σε όλες τις μελλοντικές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θα εξαπολύσει το Ιράν στα στενά του Ορμούζ, βομβαρδίζοντας ιρανικές γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απάντησε ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της χώρας του θα προκαλέσει άμεση και αποφασιστική απάντηση. Συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο δικηγόρος υπέστη θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στο χώρο, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ποινικολόγος πιθανότατα άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δράστη. Η εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή του πρώην Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος για το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Επιπλέον, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπευθούν σε δίκη άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται κυρίως από το χώρο της πυροσβεστικής, ενώ ζητεί την απαλλαγή για ακόμη 3 κατηγορούμενους. Για την παραπομπή τους ή μη αναμένεται να αποφασίσει το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Συνεχίζεται το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ δύσκολη απόφαση χαρακτήρισε ο Σοκράτης Φάμελος την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως γνωστοποίησε, ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Βουλής, επισημένοντας ότι είναι μια δύσκολη μέρα καθώς ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη αριστερά, τον Συνασπισμό και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχτηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο, σχολιάζουν κύκλοι της Κουμουνδούρου. Αύριο συνεδριάζει εκ νέου η πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνολικά 50 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα οι 3 που κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης, έναν πρώην πρόεδρο τοπικής κοινότητας και τον αδελφό του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για 7 εμπρισμούς εκπροθέσεως το διάστημα 2024-2025. Αύριο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες. Απόψε τελείται αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτσά, όπου βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνυ κύματος καύσωνα ήταν η σημερινή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα σε 28 σταθμούς του δικτύου. Το ρεκόρ της ημέρας καταγράφηκε στο Λευκοχώρι Φθιώτιδας, όπου το θερμόμετρο έδειξε 43,5 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο και κυρίως την Παρασκευή αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες. Αύριο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφοι μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των πανελλαδικών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη Βεβαιριακή Οδό αύριο και την Παρασκευή λόγω της κατασκευής του flyover. Αύριο από 11 το βράδυ μέχρι 5 το πρωί της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, με τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 22 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Grab your coat,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

στιγμές. Το χειμώνα σκάει σαν νοτιάς μες στις καρδιές. Τραγούδι αρχινάει που μιλάει μες στις ψυχές. Στους δρόμους γυρνάει, χαμογελάει κι είναι όλα λες. Μέρα που σκάει προσπερνάει

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.